0: Η ώρα είναι 4.
1: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.

0: Η ώρα είναι 5. Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Από τον ιδιωτικό ραδιοφωνικό σταθμό Κανάλι 1 Καλαμάτας θα ακούσετε δημοτικά τραγούδια που επιλέγει για σας ο Τάκης Γουρνάς. Καλή σας ακρόαση.

0: Η ώρα είναι 5:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.

0: ώρα είναι 6.
1: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
2: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Από τον ιδιωτικό ραδιοφωνικό σταθμό Κανάλι 1 Καλαμάτας θα ακούσετε δημοτικά τραγούδια που επιλέγει για σας ο Τάκης Γουρνάς. Καλή σας ακρόαση.

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
2: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
1: Συντονίσου.

0: Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Και τώρα η πεντάλεπτη εκπομπή μας, οδηπορικό στη ζωή. Το οδηπορικό στη ζωή μας δίνει την ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ένα ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Τι σημαίνει μένω ενωμένος με τον Χριστό? Κάπου μεταξύ του Ανοχίου και της Γεθσημανή, ο Ιησούς δίδαξε αυτά που διαβάζουμε στα κεφάλαια 15-16 του κατά Ιωάννη και προσευχήθηκε την προσευχή του κεφαλαίου 17. Ξεκινάει το κεφάλαιο 15 λέγοντας «Εγώ είμαι το αληθινό κλίμα». Την ώρα που πιθανότητα περνούσαν τις πύλες του ναού, ήταν Πάσχα και οι πύλες ήταν ανοιχτές όλο το βράδυ. Ήταν όμορφες μπρούτζινες πύλες πάνω στις οποίες είχε σκαλιστεί ένα χρυσαφί κλίμα που αντιπροσώπευε το έθνος του Ισραήλ. Το βλέπουμε αυτό στο Ψαλμό 80 και στο εδάφιο 8 και στον Ισαΐα στο 5 κεφάλαιο εδάφια 1 και 7. Καθώς τα βλέπει αυτά ο Χριστός λέει «Εγώ είμαι το αληθινό κλίμα, το γνήσιο κλίμα». Τα λόγια του ήταν επαναστατικά. Έλεγε στους ανθρώπους που ήταν ριζωμένοι βαθιά στην Παλαιά Διαθήκη πως η θρησκεία και η εθνικότητα δεν έχουν πια σημασία. Πρέπει κάποιος να είναι ενωμένος μαζί του. Στη θαυμαστή αυτή περικοπή παρατηρούμε τρεις σημαντικές λέξεις. Η πρώτη είναι η μικρή λέξη «εν» που χρησιμοποιείται 7 φορές στο αρχαίο κείμενο. Κάθε κλαδί «ενεμή». Σώζομαι σημαίνει «είμαι εν Χριστώ». Παρατηρούμε επίσης τη λέξη «καρπό» που χρησιμοποιείται 6 φορές και το ρήμα «μένω» σε διάφορους τύπους, περίπου 9 φορές. Καρποφορούμε όταν μένουμε εν Χριστώ. Ο καρπός είναι η ζωή του Θεού που φαίνεται στον πιστό. Ο καρπός του Πνεύματος του Θεού είναι αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία. Μπορείτε να διαβάσετε στην Επιστολή προς Γαλάτα στο 5 κεφάλαιο εδάφια 22-23. Η αποτελεσματική προσευχή είναι και αυτή καρπός στο εδάφιο 7. Η συνεχής καρποφορία που λέει στο εδάφιο 11 και η ουράνια χαρά, αν κάποιος έχει αυτόν τον καρπό στη ζωή του, καλεί άλλους στην παρουσία του Θεού με την ίδια του ζωή, αν όχι και με τα λόγια του. Όταν ένα κλαδί εν Χριστώ δεν καρποφορεί, ο πατέρας το κλαδεύει, είτε αφήνοντας το παράμερα, είτε θανατώνοντός το. Αυτό δεν σημαίνει πως χάνουμε τη σωτηρία μας, γιατί εδώ μιλάμε για την καρποφορία και όχι για την αιώνια ζωή. Ακόμη και αν ένα κλαδί καρποφορεί, ο πατέρας μπορεί να το κλαδέψει και να καρποφορήσει περισσότερο. Κάποιες φορές μας πονάει όταν αφαιρεί από τη ζωή μας ό,τι μας εμποδίζει, αλλά το αποτέλεσμα θα είναι ο περισσότερος καρπός. Ο πατέρας επίσης μας καθαρίζει μέσω της υπερφυσικής δύναμης του λόγου του. Μπορούμε να μείνουμε ενωμένοι μαζί του μόνο αν τον αφήνουμε να μας καθαρίζει κάθε μέρα και να μένουμε στην αγάπη του. Αυτό σημαίνει συνεχή κοινωνία με τον Θεό, είτε βρίσκεσαι στην κουζίνα, στο αυτοκίνητο, στο γραφείο, στο δρόμο. Εμείς επιλέγουμε να μείνουμε εν Χριστώ. Μπορούμε να χάσουμε την κοινωνία όταν αφήσουμε την αμαρτία να μπει στη ζωή μας και όταν δεν ζούμε σύμφωνα με το θέλημα του Θεού και όταν μπει η κοσμικότητα στη ζωή μας. Ο Χριστός έδωσε τη ζωή του για μας και μας ζητάει να τον υπακούμε. Όταν τον υπακούμε, θα είμαστε φίλοι του. Δεν θα είναι ο κόσμος φίλος μου επειδή δεν αγαπάει τα γνήσια παιδιά του Θεού. Αντίθετα, ο κόσμος αγαπάει το σκοτάδι. Όταν ο Κύριος στρέφεται στο φως, όλα τα πλάσματα του σκοταδιού τρέχουν να κρυφτούν. Μισούν το φως και αυτόν που το ανάβει. Ο Χριστός τα είπε όλα αυτά για να παρηγορήσει και να δυναμώσει τους μαθητές του, καθώς πορευόταν προς τον κήπο της Γεθσημανή και στη μεγαλύτερη δοκιμασία της ζωής του. Στο επόμενο, ο Χριστός μας υπόσχεται τον παρήγορο. Ευχόμαστε τούτη πεντάλευτη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αν έχετε μια Καινή Διαθήκη, σας προσκαλούμε να τη διαβάζετε καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη. διαμαρτυρωμένοι από τις χριστιανικές εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και την Ευαγγελική διαμαρτυρωμένη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 210-48-18-960. Επαναλαμβάνω, 210-48-18-960 ή στείλτε μας mail στο info@discoverlife.gr. Στο discoverlife.gr μπορείτε να βρείτε και άλλα ενδιαφέροντα θέματα.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
3: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
4: Συντονίσου.
5: Με απλά λόγια, έχουμε πολιτικά γεννητούρια. Καριστιανού, αύριο Τσίπρας σε 5-6 μέρες. Και βεβαίως όλα αυτά δημιουργούν μια νέα πραγματικότητα στο πολιτικό σκηνικό. Ρεαλιστικά όμως, αν τα δει κανείς, δεν φαίνεται να επηρεάζουν αποφασιστικά τα δεδομένα, με την έννοια ότι η Νέα Δημοκρατία εξακολουθεί και παραμένει όχι απλώς πρώτο κόμμα, αλλά και σε μεγάλη απόσταση από το δεύτερο.

0: 9 πυρά εξαπέλυσε στην κυβέρνηση ο Αντώνης Σαμαράς μετά την απόφαση για επιστροφή των πυράβλων Patriot από το Δημότυχο και από την Κάρπαθο.
1: Καρφιά προς την κυβέρνηση εξαπέλυσε ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς με αφορμή την ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ποντίων. Στο μήνυμά του αναφέρεται στην απόσυρση των Patriot από την Κάρπαθο και τον Δημότυχο.

δούμε τι λένε και για ένα κόμμα με αρχηγό τον πρώην Πρωθυπουργό και πρώην Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Αντώνη Σάμαρα. Εδώ έχουμε σίγουρα θα το ψήφιζα 3,5, μάλλον θα το ψήφιζα 9,8, σύνολο 13,3.

Εστία, πάντα καλά πληροφορημένη, έχει σήμερα πρωτοσέλιδο μαζί με μια φωτογραφία του πρώην Πρωθυπουργού. Ο Κύβος ερήφθη για το κόμμα Σαμαρά, υπέρτιτλος «Θύελλα για την απόφαση του Κισαία παραμονές κυπριακών εκλογών» και υπότιτλοι «Όλα δείχνουν ότι ευρίσκεται στην τελική ευθεία». Τι σηματοδοτεί η δήλωσή του για τα εθνικά θέματα με αφορμή τον νόμο Ερντογάν για τη γαλάζια πατρίδα. Μίζουν ερωτήματα προς κυβέρνηση για την απόσυρση των οπλικών συστημάτων από Κύπρο και Κάρπαθο. Απαιτεί διεθνοποίηση των τουρκικών προκλήσεων σε έκτακτη σύνοδο κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: Η αποστολή φρεγατών και αεροσκαφών στην Κύπρο, η Patriot στην Κάρπαθο, αλλά και η συμφωνία με την Βουλγαρία είναι αυτονόητες και θετικές κινήσεις. Σωστά η κυβέρνηση αντέδρασε και αντέδρασε γρήγορα. Προσέξτε όμως, δεν αντέδρασε στην Κάσο, που για να μην ξεχνιόμαστε κείται εγκύτερα από την Κύπρο, ενώ η τουρκική Ναύτεξ που χωρίζει το Αιγαίο στη μέση εξακολουθεί να ισχύει. Οι κινήσεις επομένως που κάνουμε δεν πρέπει να εξελιχθούν σε χειρονομίες εντυπωσιασμού, γιατί πρέπει να έχουμε πολιτική αξιόπιστη έναντι της Τουρκίας και όταν θα λήξει ο συναγερμός με το Ιράν. Ενώ για την ώρα απέναντι στην Τουρκία εκπέμπουμε θολά και κατευναστικά μονομηνύματα.
1: Αυτά είχε δηλώσει ο Σαμαράς πριν από 3 μήνες και λιγότερο ίσως, τον περασμένο Μάρτιο, σε εκδήλωση στο Πολεμικό Μουσείο, στην παρουσίαση του βιβλίου του Γιάννη Μάζη.

0: Έχω πει επανειλημμένα ότι για την Ελλάδα, για την ελληνική κοινωνία, για το έθνος, η Κύπρος δεν κοίται μακρά. Και σήμερα η ελληνική κυβέρνηση αποδεικνύει ότι η Κύπρος κοίται πλησίων.
1: Αυτά ελέγχονται από τον Υπουργό Αμήνης, αλλά και από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, όταν στις αρχές Μαρτίου είχε σταλεί ο Κίμων στην Κύπρο, συνοδευόμενος και από δεύτερη φρεγάτα, αλλά και από δύο ζεύγη μαχητικών αεροσκαφών, τα οποία προσγειώθηκαν και παρέμεναν στην αεροπορική βάση Ανδρέας Παπανδρέου της ΠΑΦ.

0: τότε ήταν καθολική αποδοχή, αλλά κάποιοι οι οποίοι έβλεπαν και λίγο περισσότερο είπανε, ναι ρε παιδιά, αλλά όταν τελειώσουν όλα αυτά θα τα φέρουμε πίσω, δεν είναι μια καλή ευκαιρία, ένα καλό timing, ένας καλός χρονισμός ώστε να έχουμε μια στρατιωτική παρουσία στη Μεγαλόνησο.
1: Αποτροπή χρειαζόμαστε έναντι της Τουρκίας που μας απειλεί συνεχώς και όχι έναντι του μακρινού Ιράν που μας απειλεί τώρα για 15 μέρες. I've been crawling through the
0: dirt. Και ως γνωστόν, εκτός από τους Patriot, οι οποίοι έφυγαν από την Κάρπαθο και από το Διδυμότυχο, και οι δύο φρεγάτες έφυγαν από την Κύπρο, και μία εξ αυτών η Έλλη περιπολεί στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

0: Μαρτίου, λοιπόν. Λέγαμε πριν για αυτή την απόφαση της ελληνικής κυβέρνησης να πάρει τους Patriot από την Κάρπαθο που τους είχε στείλει εν μέσω πολέμου. Αυτή η απόφαση, λέει η κυβέρνηση, πως είναι στρατηγική και η πιο ηχηρή αντίδραση έρχεται από το εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας, μάλλον από τον κύριο Σαμαρά που μέχρι πρότινος ήταν στη Νέα Δημοκρατία.
1: Λοιπόν, πάμε να δούμε πώς έχουν τα δεδομένα. Έχουμε μια απόφαση που λέει ότι επιστρέφουν οι Patriot από Κάρπαθο, Δημότικο, έρχονται πίσω τα αεροπλάνα μας από τη Λίμνο και από την Κύπρο. Η κυβέρνηση τη λέει ότι με κριτήρια καθαρά επιχειρησιακά πάρθηκε αυτή η απόφαση και μάλιστα μετά από εισήγηση του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, του κ. Δένδια δηλαδή, συν των επιτελείων. Άρα δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, καμία διαφωνία εντός των τυχών της κυβέρνησης. Όμως, όπως είπες, η βασική αντίδραση ήρθε εντός της γαλάζιας παράταξης.
0: Τα φλάχνα
1: διότι,
0: της.
1: Βεβαίως, διότι μπορεί να διαγράφει και ο κ. Σαμαράς, αλλά στην ίδια πολυκατοικία είναι, το γνωρίζουμε όλοι. Και τι είπε ο κ. Σαμαράς, τώρα είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Ότι δημιουργούνται πολύ σοβαρά ερωτήματα για αυτήν την απόφαση του Κισεά. Πότε? Τώρα που έχουμε απειλές από την Τουρκία και μια προσπάθεια να επιβάλλει κοινοβουλευτικό μανδύα στις αξιώσεις της, στις παράνομες διεκδικήσεις της στο Αιγαίο. Και εδώ λοιπόν έρχεται η κυβέρνηση και απαντά ότι δεν έχει να κάνει με την Τουρκία αυτό, έχει να κάνει με τα επιχειρησιακά μας και είναι εκτός τόπου και χρόνο όποιος μιλάει για υποχωρητικότητα. Όμως θα πρέπει εδώ να δούμε το εξής. Είμαστε σε ένα περιβάλλον γεωπολιτικό στη Μέση Ανατολή που δεν φαίνεται ότι ο πόλεμος έχει λήξει. Από την άλλη, είπες και εσύ, θα μας πει και ο Παντελής Βαλασόπουλος, ότι στην Τουρκία πάνε γερμανικοί Patriot, άρα δεν είναι για τον πόλεμο αυτή. Και επίσης έχουμε μια συντονισμένη προσπάθεια στην Τουρκία να αντιληφθούμε ότι εδώ μιλάνε στα σοβαρά όταν μιλάνε για γαλάζια πατρίδα και χωρίζουν το Αιγαίο στη μέση, δηλαδή από τον 25ο Μεσημβρινό και ανατολικά.
2: Παρακολουθείτε την

0: κάτι λιγότερο από 2 εβδομάδες απομένουν μέχρι να εμφανιστεί στην τουρκική βουλή το σχέδιο νόμου που θα μετατρέψει το αναθεωρητικό δόγμα της γαλάζιας πατρίδας σε νόμο του τουρκικού κράτους, δίνοντας δικαιοδοσία στον Τούρκο πρόεδρο να κηρύσει ολόκληρες περιοχές ως χώρους ειδικού καθεστώτος, ανεβάζοντας τη θερμοκρασία στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο.
1: Ακούσατε και αντίστοιχο ρεπορτάζ ή τμήμα αυτού στο Mega Channel από τον επίσης εκλεκτό συνάδελφο, τον κύριο Γκασιάμι.

0: σκεφτόμουν ότι από τα 16 συνέδρια τα οποία έχουμε οργανώσει στα 52 χρόνια της ιστορίας του κόμματός μας, τα 7 έχουν οργανωθεί με πρόεδρο εμένα.
1: Εσένα. Αλλά ρε παιδί μου, αναρωτιέται κανείς πώς μπορεί να συμβαίνει με μια, ας το πούμε έτσι, πολύ απλή πολιτική λογική να έχεις ένα Σαββατοκύριακο συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, να συζητιέται στα πηγαδάκια, στα πηγάδια, στα ποτάμια, στα ριάκια, στις βρύσες, παντού, τι θα γίνει ρε παιδιά. Λείπουνε οι δύο, και ο Σαμαράς και ο Καραμάνης, οι οποίοι επανειλημμένος σε διάφορες δημόσιες τοποθετήσεις τους έχουν αναφερθεί στο ζήτημα του αναθεωρητισμού της Τουρκίας, δηλαδή σε εθνικά θέματα. Και μετά δευτεριάτικα να βγαίνουν διάφοροι. Κάποιες περιπτώσεις είναι και λιγάκι σουρεαλιστικές, διότι τώρα να βγαίνει το πρώην στέλεχος της ΚΝΕ, ο Τάκης Θεοδωρικάκος, και σήμερα υπουργός ανάπτυξης, αυτός ο οποίος πατάσει την ακρίβεια και τα καρτέλ με βάση πιθανώς και την προϋπηρεσία του στην κομμουνιστική νεολαία. Να βγαίνει λοιπόν ο Τάκης Θεοδωρικάκος και να λέει πρέπει να γυρίσει στη Νέα Δημοκρατία ο Καραμανλής. Όλα αυτά έχουν μία έτσι χρειά, ένα flavor Ιονέσκο. Αλλά εν πάση περιπτώσει τη Δευτέρα να γίνεται μια τέτοια συζήτηση και κάποιοι να λένε επαναπροσέγγιση και διάφορα άλλα τέτοια ωραία. Και την Τρίτη εσύ να αποφασίζεις να μαζέψεις τους Patriot, να μαζέψεις τα αεροπλάνα, τα βαπόρια και όλα τα άλλα τα σχετικά από εκεί που τα είχες στείλει, και όταν τα είχες στείλει να έχεις μια γενικότερη αποδοχή και να έχεις τσιμπήσει και στις δημοσκοπήσεις, αφού όλα πολιτικά είναι. Εδώ πέρα γεννώνται δύο ερωτήματα. Η απόφαση αυτή είχε ήδη ληφθεί πριν από το συνέδριο και είπατε άσε να κάνουμε το συνέδριο, όχι υπό το βάρος μιας τέτοιας αποφάσεως, και με το που τελειώσει το συνέδριο το μπουμπονίζουμε. Αλλά ακόμα και έτσι, αν είναι δεδομένο ότι πρόκειται για μια απόφαση κυσαία, άρα σημαίνει για μια απόφαση η οποία λαμβάνεται εντός των εθνικών πολιτικών δεδομένων, δεν είναι κάτι δηλαδή, αν και εν πάση περιπτώσει για την άμυνα του ΝΑΤΟ υποτίθεται ότι είναι όλα αυτά και έτσι είναι. Αλλά τώρα το αν θα τα αποσύρεις σήμερα, αύριο, μεθαύριο είναι και δικό σου θέμα. Και να βγαίνεις την επαύριο του συνεδρίου και να τα μαζεύεις όλα αυτά και να δημιουργείς τα μείζωνα ερωτήματα. Από όπου και αν το πιάσει κανείς, προδίδει πολιτικό λάθος. Εκτός αν είσαι τόσο σίγουρος για την πολιτική σου κυριαρχία που λες δεν με ενδιαφέρουν εμένα όλα αυτά, δεν υπολογίζω το timing, κάνω αυτό που πιστεύω ότι είναι σωστό και ας τους άλλους να φωνάζουν.

0: κάνουμε κάτι το οποίο δεν έχει ξαναγίνει στην ελληνική ιστορία, να κερδίσουμε τρεις συνεχόμενες τετραετίες.
1: Αν είσαι τόσο σίγουρος ότι αυτό το κάτι θα συμβεί και λες δεν βαριέσαι, είχαμε συνέδριο εμείς ένα κόμμα βαθιά πατριωτικό και την επόμενη μέρα μαζεύω τους Πάτριωτ από την Κάρπαθο, γιατί εντάξει έτσι μου είπε το επιτελείο. Αν είσαι τόσο σίγουρος και για την τρίτη συνεχόμενη τετραετία, τι να σου πει κανείς. Τώρα βέβαια για τον άλλον, τον Δελφίνο, αυτός περιορίζεται σε διατυπώσεις.
2: Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας από την Αυστρία, μιλώντας σε φόρουμ για την αρχιτεκτονική ασφαλείας της Ευρώπης, περιέγραψε την κατάσταση που αντιμετωπίζει η Ελλάδα στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο.
3: Ο αναθεωρητισμός, η εκμετάλλευση της μετανάστευσης και η διαρκής αμφισβήτηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων δεν αποτελούν για εμάς θεωρητικά ζητήματα που συζητούνται σε φόρουμ. Είναι καθημερινές πραγματικότητες.
1: Ρε άνθρωπε, βγαίνεις και τα λες αυτά. Και την ίδια στιγμή ως αρμόδιος Υπουργός Άμυνας μαζεύεις τους Πάτριωτ. Δεν είπαμε να μείνουν για πάντα ίσως οι Πάτριοι στην Κάρπαθο, αν και συζητήσιμο είναι και αυτό. Αλλά το timing δεν το υπολογίζετε. Τη συγκυρία, τον χρονισμό. Τι πολιτικά μυαλά είστε.

0: 943 Interveten Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Εμπιστεύσου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
3: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιο. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησία Αρχοντιά.
4: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.
5: Η ώρα είναι 7:30.
6: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
7: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Κουμουρδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει. Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
8: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν.
9: Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 2721-027-325 και 6984-597400. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
10: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
11: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
10: Για τα μερεμέτια?
11: Εκεί.
10: Και για τα βαψίματα?
11: Τι λέμε.
10: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
11: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
12: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
11: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
12: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη, ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
11: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
12: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
11: Τηλέφωνο 27210-69454.
12: Κλίμης.
11: Και τις δουλειές σου κλίνεις.
13: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
14: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
15: Όλοι την προσκυνάνε.
14: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
15: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είμαι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
16: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
17: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων.
16: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
17: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
16: Τηλέφωνο 2721-087-164.
17: Ανοιχτά όλη μέρα.
16: Pet Market Σπυρόπουλος.
17: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
18: Δήμο Ελλάς. Από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας.
19: Τον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων και τεχνητής βροχής. Αγροτικά μηχανήματα, βενζινοπρίωνα, βενζινομηχανές, θαμνοκοπτικά, χλωκοπτικά, ψεκαστικά και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση Λιανική Χοντρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27-210-23-778 και 21-132.
20: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
21: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
22: Συντονίσου.
23: Στην ουσία, για να μην σας το πούμε έτσι με όρους περίπλοκους, πρόκειται για ένα νομοσχέδιο το οποίο όχι μόνο νομιμοποιεί στο εσωτερικό βεβαίως τουρκικό δικαιοικό σύστημα το δόγμα της γαλάζιος πατρίδος, της γαλάζιας πατρίδος, αλλά και αυτό το περίφημο casus belli, δηλαδή ότι η επέκταση των χωρικών μας υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια σημαίνει πόλεμο με την Τουρκία, το οποίο ήταν μια πολιτική απόφαση της Εθνοσυνελεύσεως στα μέσα της δεκαετίας του 90. Τώρα αυτή η πολιτική απόφαση παίρνει και έναν μανδύα νομοτεχνικό και στην ουσία γίνεται νόμος και καθίσταται εσωτερικό τουρκικό δίκαιο.

0: Ίσως έχουν κάποιο δίκιο. Δηλαδή είναι λογικό αυτό που ακούγεται από κυβερνητικής πλευράς, ότι ρε παιδιά, αφήστε πρώτα να δούμε τι είναι αυτό το νομοσχέδιο, τι είναι αυτός ο νόμος που καλούνται να ψηφίσουν οι Τούρκοι βουλευτές, και μετά να τοποθετηθούμε, γιατί μέχρι τώρα έχουμε πληροφορίες οι οποίες προέρχονται κυρίως από τον τύπο, όπως συχνά συμβαίνει στην Τουρκία. Δηλαδή πριν υπάρξει είτε μια πολιτική απόφαση, είτε υπάρξει ένα νομοσχέδιο, όπως αυτή εδώ, σε αυτή εδώ την περίπτωση, προηγούνται δημοσιεύματα του τύπου ως τροχιοδεικτικά πειρά.
1: Κάτι λιγότερα από 2 εβδομάδες απομένουν μέχρι να εμφανιστεί στην τουρκική βουλή το σχέδιο νόμου που θα μετατρέψει το αναθεωρητικό δόγμα της γαλάζιας πατρίδας σε νόμο του τουρκικού κράτους, δίνοντας δικαιοδοσία στον Τούρκο πρόεδρο να κηρύσει ολόκληρες περιοχές ως χώρους ειδικού καθεστώτος, ανεβάζοντας τη θερμοκρασία στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο.

0: αυτό το νομοσχέδιο και 152 νησιά και βραχονησίδες γκριζάρονται από τους Τούρκους. Αλλά όπως είπαμε, καλό είναι να περιμένει κανείς ή εν πάση περιπτώσει οι όποιες αντιδράσεις μετά την κατάθεση του νομοσχεδίου, γιατί ακόμα είμαστε στην τροχιοδεικτική φάση του. Και υπό αυτές τις συγκυρίες λοιπόν, και όπως είπαμε και προηγουμένως, την επαύριο ενός συνεδρίου του κυβερνώντος κόμματος, αποφάσισε η κυβέρνηση, το ΚΙΣΕΑ, να αποσύρει τους Patriot από την Κάρπαθο και από το Διδημότυχο. Είναι αληθές και επισημαίνεται σήμερα σε μερίδα του τύπου ότι όλες αυτές οι στρατιωτικές κινήσεις είχαν γίνει λόγω του πολέμου στο Ιράν. Ήταν δηλαδή ενταγμένες σε έναν γενικότερο νατοϊκό σχεδιασμό, όπερ σημαίνει ότι αυτός ο σχεδιασμός μετεβλήθη λόγω μεταβολής των συνθήκων και άρα κατά μία έννοια θεωρείται και λογικό οι Patriot να επέστρεψαν από εκεί από όπου ξεκίνησαν. Διάβαλε λίγο Κώστας Ιατρίδης, αντιπτέραρχος εν αποστρατεία. Ο κύριος Ιατρίδης, ο κύριος Πτέραρχος, τώρα στο Open.
1: Είναι ευάλωτα και στοχευμένα, αν σε περίπτωση υπάρξει μια κρίση. Από την άλλη όμως, αν το δούμε σημειολογικά και σε επίπεδο αποτροπής, σχετικά με τη χρονική συγκυρία, θεωρώ εκεί

0: με Μιράζ 2000, τα οποία θα είναι μόνιμα εκεί, σε ρέντινες όπως είναι στη Σκύρο, στη Λίμνο, στο Καστέλι. Αυτό αντισταθμίζει την όποια, αν θέλετε, αποχώρηση με δύο αεροσκάφη τα οποία είναι καταπληκτικά. Μην κοιτάτε που υπάρχει μια εικόνα υποβάθμιση, το Μιράζ 2000-5 που είναι το 2005, έχει τρομερό ραντάρ με δυνατότητα να παρακολουθεί πολλούς στόχους. Έχει σύγχρονα ηλεκτρονικά συστήματα, έχει βλήματα όπως είναι το Σκάλπ, το οποίο το αφαίνει το Ραφάλ. Έχει το εξωσέ, το αντιπλοϊκό, και έχει και το Μίκα, το οποίο είναι περίπου σαν το Μέτεωρ, περίπου, αλλά με μικρότερη εμβέλεια. Άρα λοιπόν έχει δυνατότητες, και τι εξασφαλίζουμε με την τοποθέτηση εκεί, που αυτό θα περισσότερο θα ενοχλήσει την Τουρκία, ότι θα έχουμε ταχύ αντίδραση, διότι οι παραβιάσεις που θα γίνονται νότιο-ανατολικά στην περιοχή Ρόδου και Καστολορίζου, θα έχουμε άμεση απογείωση και άμεση παρουσία σε σχέση με το Καστέλι.
1: Ναι.
0: Άρα λοιπόν διατηρούμε και την υπεροχή και, και τον έλεγχο τον αεροπορικό, και βεβαίως είναι μια αποτρεπτική κίνηση, και αν θέλετε έτσι αντιμετωπίζει και το αφήγημα της Τουρκίας περί αποστρατικοποίησης.
2: Αυτά τώρα από τον κύριο γιατρή. Ασφαλώς γεννώνται τα ερωτήματα ότι είναι παιδιά, αφού ήταν καλύτερα αντί για τους Patriot, υπό μία έννοια, να έχουμε εκεί πέρα δύο αεροσκάφη σε απόσταση αναπνοής από τις τουρκικές ακτές, διότι τα αεροσκάφη αυτά τα Μιράζ, πως τα είπε ο Ιατρίδης, για να πάνε Φερρυππίνα από την Τανάγρα, λέμε τώρα, μέχρι την περιοχή εκεί θέλουν περίπου 15 λεπτά. Ενώ εκεί τα έχουμε σε πλήρη ετοιμότητα.
3: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
4: Πλήνε και στέχνωσε ρούχα, σεντόνια, κουβέρτες, παπλώματα, γρήγορα, έξυπνα και οικονομικά, σε λιγότερο από μία ώρα. Smart Wash Self-Service Laundromat. Πλυντήρια αυτοεξυπηρέτησης με χέρμα. Πλένεται από 5 ευρώ, στεγνώνεται από 1 ευρώ. Δωρεάν απορρυπαντικό, μαλακτικό και 4 ακόμα επαγγελματικά καθαριστικά που πέφτουν αυτόματα στην πλήση σας. Κατάλληλο για φοιτητές, φαντάρους, Airbnb, ξενοδοχεία, κομμωτήρια, γυμναστήρια. Το κατάστημά μας λειτουργεί 365 ημέρες από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ και παρέχει μηχάνημα ανταλλαγής χαρτονομισμάτων σε κέρματα. Smart Wash Self-Service Laundromat. Φαρών 156, Καλαμάτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977-014-877. Smart Wash Self-Service Laundromat. Για καθαρά ρούχα με τον έξυπνο τρόπο.
5: Με τον έξυπνο τρόπο.
6: Πολυκατοικίας σας προκαλεί πονοκέφαλο? Γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ. Αχτίδα Clean. Εμπειρία, συνέπεια, αξιοπιστία. Ολοκληρωμένες λύσεις που σας απαλλάσσουν από τις διαρκείς υποχρεώσεις, το τρέξιμο και τις απρόσμενες καταστάσεις. Αχτίδα Clean. Διαχείριση πολυκατοικιών, καθαρισμή κτηρίων και επιχειρήσεων, έκδοση κοινοχρήστων από βράξεις. Αχτίδα Clean. Θα μας βρείτε Φαρών 88 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-94-204 και στο achtidaclean.gr. Αχτίδα Clean. Γιατί σε εμάς τα πάντα λάμπουν.
2: Ο φίλος.
7: Διότι η Patriot.
2: Τι λέει τώρα στην πρωινή εκπομπή του Open.
7: Αεροπορική εικόνα.
2: Με τον κύριο Νιφλή.
7: Του ΝΑΤΟ.
2: Και τον κύριο Κολοκυθά.
7: Αποτελούν μέρος του συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης του ΝΑΤΟ. Τώρα λοιπόν που η Τουρκία φιλοξενεί τη σύνοδο κορυφής, που είναι μια σημαντική πολιτική και διπλωματική επιτυχία της Τουρκίας, ορισμένοι στην Αθήνα κοιμούνται όταν οι άλλοι δουλεύουν, η Τουρκία απέτησε από το ΝΑΤΟ να φύγουν αυτά που κάνουν νατοϊκή δουλειά, αυτά τα συστήματα, από τα νησιά που προανέφερα και από το Διδημότυχο, γιατί θα είχε άλλη σημειολογία, ενώ φιλοξενεί το ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, την ίδια στιγμή οπλικά συστήματα της Ελλάδας να βρίσκονται σε νησιά που η ίδια θεωρεί αποστατικό.
8: Αυτό είναι άλλη ανάγνωση, κύριε Καλεντερίδη, αυτό που λέτε εσείς.
7: Αυτός είναι ο λόγος, και ναι, μην ακούτε τα επιχειρήματα που σας πασάρουν από το Μαξίμο.
8: Η κυβέρνηση είναι επιχειρήματα, κάτι εντελώς διαφορετικό.
7: Είναι πολιτικές ανοησίες οι οποίες προσπαθούν να δικαιολογήσουν τις προηγούμενες πολιτικές ανοησίες.
8: Άρα μας το ζήτησε το ΝΑΤΟ να το κάνουμε.
7: Γι' αυτό το λόγο έχουμε την ίδια απόφαση για τους Patriot της Ελλάδας και την ίδια απόφαση για τους Patriot της Γερμανίας.
2: Το ΝΑΤΟ μας είπε να τους πάμε, το ΝΑΤΟ μας είπε να τους πάρουμε.
7: Αλλά εδώ,

0: Αμυντική όμως.
1: Μας βόλευε όμως να το περάσουμε κι αλλιώς αυτό.
2: Τι συμβαίνει, τι συμβαίνει με τους Patriot της Γερμανίας.
3: Λέει λοιπόν ο Σάβας, το ΝΑΤΟ μας είπε να τους πάμε εκεί πέρα. Τους Patriot, το ΝΑΤΟ μας λέει τώρα πάρτε τους. Άρα δεν είναι δική μας απόφαση, είναι του ΝΑΤΟ. Αυτή είναι μια νέα, τέλος πάντων όχι ακριβώς εκδοχή, μια νέα προσέγγιση του θέματος που πιθανότατα να είναι και σωστή. Ο Σάβας είναι πάντα καλά ενημερωμένος. Και σε αυτή την περίπτωση λέμε και εμείς τους παίρνουμε, διότι η Τουρκία λέει από τη μεριά της, μα δύο λεπτά, εμείς φιλοξενούμε σύνοδο του ΝΑΤΟ σε λιγότερο από δύο μήνες από τώρα που μιλάμε, στην οποία θα παραστεί και ο Τραμπ σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις. Τώρα αν πηγαίνοντας στην Άγκυρα κάνει και ένα σταθμό στην Αθήνα, μάλλον απίθανο φαίνεται, αλλά τέλος πάντων άστο και έτσι. Οπότε σου λένε και οι Τούρκοι, μα δύο λεπτά, εμείς θεωρούμε τα νησιά αποστρατιωτικοποιημένα με βάση τη συνθήκη της Λοζάνης. Τώρα αν αυτά έχουν στρατιωτικοποιηθεί, γιατί εμείς απέναντι έχουμε δεν ξέρω κι εγώ πόσες μεραρχίες. Εντάξει. Άρα λοιπόν πώς εμείς θα φιλοξενούμε σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ με την παρουσία και του Αμερικανού Προέδρου, και την ίδια ώρα το ΝΑΤΟ θα έχει οπλικά συστήματα σε νησιά της Ελλάδος που εμείς θεωρούμε ότι πρέπει να είναι με βάση συνθήκη της Λοζάνης αποστρατιωτικοποιημένα. Έτσι λοιπόν, έστω και την επαύριο ενός πολιτικού γεγονότος όπως ήταν το συνέδριο, όπου εκεί πέρα και τι δεν ελέγχθη για τον πατριωτισμό, για εκείνο το άλλο το παράλλο, τα μαζέψαμε και τα φέραμε πίσω.

0: Αν έπρεπε λοιπόν να το πω με μία εικόνα, γιατί κάποιος να μας ξαναψηφίσει, ας σκεφτεί μόνο ότι αν το τριψήφιο τηλέφωνο χτυπήσει στις 3 το πρωί, ποιος θα το σηκώσει και τι θα πει σε ένα κόσμο αστάθειας και αβεβαιότητας.
1: Βαράει το τριψήφιο 3 η ώρα το πρωί. Ντρον! Τι θα γίνει σε αυτόν εδώ τον τόπο αν δεν το σηκώσει ο Μητσοτάκης? Το σηκώσει κάποιος άλλος? Ή μείνει αναπάντητη η κλίση? Σήμερα τα νέα τρολάρουν τον Πρωθυπουργό δια του νεόκοπου με τίτλο «Το τριψήφιο». Κύριε Διευθυντά, επειδή σε πιάνουν και τα γέλια, επειδή στις 3 συνήθως δεν κοιμάμαι, δώστε τον δικό μου αριθμό και αν ομιγέννητο χρειαστεί, ξυπνάω εγώ το Μητσοτάκη με τιμή νεόκοπος. Σε τρολάρουνε, πρόεδρε, για το τριψήφιο 3 η ώρα το πρωί, και να μου το θυμηθείς ότι κάποια στραβή εδώ θα γίνει και θα στο κοπανάν συνέχεια, διότι η στραβή ψιλοξεκίνησε στο ίδιο το συνέδριο, γιατί δεν το πες μια φορά, ήθελες να το πεις και δεύτερη και εκεί το έκανες το λάθος.
0: Έθεσα ένα ερώτημα. Εάν στις 3 το πρωί χτυπήσει το πρωθυπουργικό τηλέφωνο, ποιος θα το σηκώσει και ποιος μπορεί να διαχειριστεί την επόμενη κρίση, η οποία με βεβαιότητα θα έρθει? Αυτό είναι και ένα ερώτημα το οποίο θα πρέπει να απαντήσουν οι Έλληνες πολίτες. Ποιος θα αντιδράσει, ποιος θα συνοηθεί με τους ξένους πολίτες?
1: Ρε πρόεδρε, θα σε παίρνουν ξένοι πολίτες 3 η ώρα το πρωί? Γάλλοι, Γερμανοί, Πορτογάλοι, και λένε, παιδιά, πάρτε το Μητσοτάκι ένα τηλέφωνο 3 η ώρα το πρωί, δεν βαριέσαι? Ξενυχτάει, είναι εκεί έτοιμος. Βεβαίως δεν ήθελε να πει ποιος θα μιλήσει με τους Ευρωπαίους πολίτες, ήθελε να πει με τους Ευρωπαίους ηγέτες, αλλά έγινε το μπέρδεμα στη γλώσσα πάνω στον ίστρο, τον πολιτικό. Οπότε φαντάσου τώρα, πρόεδρε, να βαράει το τηλέφωνο, να σε παίρνουν από κάθε γωνιά της Ευρώπης. Από πάνω, από Λετωνίες, Φιλανδίες, Σουηδίες, μέχρι εδώ τον Νότο. Οι Μελώνοι, οι Ιταλοί πολίτες, οι Γάλλοι, οι Ισπανοί να σου λένε, σινιόρε, τι θα κάνουμε, κάνε κάτι, βοήθησέ μας, έχουμε κρίση και μόνον εσύ μπορείς να τη διαχειριστείς.
0: Έθεσα ένα ερώτημα. Εάν στις 3 το πρωί χτυπήσει το πρωθυπουργικό τηλέφωνο, ποιος θα το σηκώσει και ποιος μπορεί να διαχειριστεί την επόμενη κρίση, η οποία με βεβαιότητα θα έρθει? Αυτό είναι και ένα ερώτημα το οποίο θα πρέπει να απαντήσουν οι Έλληνες πολίτες. Ποιος θα αντιδράσει, ποιος θα συνοηθεί με τους ξένους πολίτες?
1: Μπέρδεψες εκεί τους πολίτες, τους Έλληνες που θα σε ψηφίσουν, με τους ξένους που σε παίρνουν τηλέφωνο. Βγαίνουν και τα νέα σήμερα και σου λένε, εντάξει μωρά, δεν χρειάζεται, κοιμήσου εσύ ήσυχος, είμαστε εμείς εδώ με το τηλέφωνο ανοιχτό, έτοιμο, μόλις κουδουνήσει να μιλήσουμε εμείς και να σε πάρουμε τηλέφωνο να σε ειδοποιήσουμε, μπας και κερδίσεις λίγο ύπνο παραπάνω.

0: Λίγη ώρα πριν από το διάλειμμα της 8, ο Δημοσθένης Αρήγιανης, καθηγητής περιβαλλοντικής μηχανικής, για βάλε λίγο στον αντένα.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
2: Φραγκαίας, σε τρία σημεία, στην πόλη της Καλαμάτας, πλατεία Όθωνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πλησίων ΚΤΕΛ, Νέδοντος 76, στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας. Για ξεκάθαρα πράγματα, τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης, τηλέφωνα 27210-41-137 και 6946-057-295. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης.
3: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210-247-47 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
4: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
3: Κρεοπολείο Volcanos Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα delicatessen.
4: Κρεοπολείο Volcanos Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
3: Κρεοπολείο Volcanos Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
5: Ακούσε πως πάει, ακούσε ποδίνα, μη ροπές!
6: Πάει σφαίρα το εργαλείο, άλλαξες μηχανή.
5: Άλλαξα συνεργείο.
6: Καιρός ήταν, πήγες στο Θανόπουλο που σου είπα.
5: Πήγα και έδωσε ζωή στο αυτοκίνητό μου, μέσωσες φίλε.
6: Όχι εγώ, ο Θανόπουλος.
7: Θανόπουλο Σέρβις. Εγγυημένη εργασία για το όχημά σας. Εξειδικευμένη τεχνική, αξιόπιστα ανταλλακτικά.
8: Σύγχρονα ηλεκτρονικά μηχανήματα διάγνωσης. Δυνατότητα προγραμματισμού εγκεφάλου για αύξηση της υποδύναμης κινητήρων δίζελ και βενζίνης.
7: Εγκατάσταση συστημάτων υγραριοκίνησης σε γιοταχή και επαγγελματικά οχήματα. Σέρβις Air Condition.
8: Θανόπουλο Σέρβις. Νέα διεύθυνση, Βιπέμε Λιγαλά.
7: Τηλέφωνο 27240-27270.
9: Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων, σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, το κτέο Express στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης είναι το κτέο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κτέο Express στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης. Τηλέφωνα 27210-69-444 και 66-055. Κταίο Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά για νερό, κρασί, λάδι, καύσιμα και γυαλίματα. Σωλήνες όλων των τύπων και μηχανισμούς σύνδεσης δικτύων. Επίσης, πλυστικά, γεννήτριες, αεροσυμπιεστές, ηλεκτρικά, βιομηχανικά είδη, εργαλεία και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση, Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27-210-23-778 και 21-132. Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
10: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Η ώρα είναι 8.
1: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι ένα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξίδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
10: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
11: Θετικό της ελβετικής Τουν, Έλμπιν Ράστουντερ, όπως αναφέρει το γερμανικό Sky Sports. Πρόσεχο δημοσίευμα αναφέρει πως ο Ιβάν Σαββίδης θέλει για νέο προπονητή του ΠΑΟΚ τον 53χρονο τεχνικό της Μπάλτικα, Αντρέι Ταλαλάεφ. Συνάντηση με τον CEO της EuroLeague, Τσους Μπουένο, και έχει προγραμματίσει το βράδυ της Πέμπτης στην Αθήνα η διοίκηση του Άρη, παρουσία του Ρίτσαρτ Σιάου. Ο Στέφανος Τσιπάς θα αντιμετωπίσει τον 20χρονο Λέρνετ σήμερα για την πρόκριση στα προημιτελικά του τουρνουά της Γενέβης. Ο ΠΑΟΚ επικράτησε τη ΣΑΕΚ με 35-29, ισοφαρίζοντας σε 1-1 τη σειρά στον δεύτερο τελικό του πρωταθλήματος handball της Α1 γυναικών. Επόμενο ραντεβού των δύο ομάδων το Σάββατο 23 Μαΐου στις 6 το απόγευμα. Ο Ολυμπιακός επιβλήθηκε του Εθνικού 29 και έγραψε το 1-0 στη σειρά των play-offs, κάνοντας ένα βήμα πιο κοντά στους τελικούς της Water Polo League γυναικών. Για την 14η αγωνιστική της Premier League, η Bournemouth έμεινε στο 1-1 με τη Manchester City και εξασφάλισε την πρώτη ευρωπαϊκή έξοδο στην ιστορία της, στέφοντας παράλληλα την Arsenal πρωταθλήτρια Αγγλίας για πρώτη φορά μετά το 2004 και 14η συνολικά. Στο έτερο παιχνίδι της βραδιάς, η Chelsea νίκησε 2-1 την Tottenham. Οι Πετινοί θέλουν ένα βαθμό την τελευταία αγωνιστική για τη σωτηρία τους. Η Real Madrid πλήρωσε τη ρήτρα αποδέσμευσης του Ζωζέ Μουρίνιο στην Μπενφίκα και ο Ήβυρας τεχνικός μένει απλά να υπογράψει και να ανακοινωθεί από τους Μερένχες, όπως αποκαλύπτει το ιταλικό Sky Sports. Η Αγγλική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία αποφάσισε να αποβάλει τη Southampton από τα play-off της Championship λόγω της υπόθεσης κατασκοπίας εις βάρος της Middlesbrough, η οποία αναμένεται να πάρει τη θέση της ομάδας της Νότιας Αγγλίας στον τελικό του Wembley με αντίπαλο τη Hull στις 23 Μαΐου. Ο Έντσο Μαρέσκα θα είναι ο αντικαταστάτης του Pep Guardiola στον πάγκο της Manchester City νέα σεζόν, σύμφωνα με τον Fabrizio Romano. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Αργύρης Δινόπουλος.
12: 943 Intervention Sports. Το ραδιόφωνο που σας αλλάζει συνήθειες.
13: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Νέο κανάλι στο YouTube με ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και post-game σχόλια από Ελλάδα και εξωτερικό. 943 Intervention Sports. Κάνε subscribe και αν δεν το κατάλαβες εννοούμε εγγραφή για να μην χάνεις φάση.

0: ψέματα, το είδαμε το νόημα. Αλλά δεν διακόπτουμε τη συνεδρίαση για να συνεννοούμαστε. Σας είδα, κατάλαβα και γι' αυτό σας έδωσα το λόγο ευθύς αμέσως. Μόλις ολοκλήρωσε ο Υπουργός και ανακοίνωσε επίσης τον κύριο Ηλιόπουλο. Για την παρέμβασή του εννοώ.
1: Που
0: λοιπόν, παρακαλώ πολύ, έχετε το λόγο. Έχετε το λόγο, δεν χρειάζεται να καθυστερούμε.
1: Πού προβλέπετε να μου μιλάτε έτσι?
0: Και εσείς από πού προβλέπετε να μιλάτε έτσι?
1: Εγώ ζήτησα.
0: Λοιπόν, διακόπτε τη συνεδρίαση.
1: Α, διακόπτετε τη συνεδρίαση, ωραία.
2: Εντάξει, ο κ. Γλαμπρούλης είναι από τους πιο ευπρεπείς αντιπρόεδρους της Βουλής. Και γενικότερα τα στελέχη του ΚΚΕ δεν έχουν προκαλέσει ποτέ.
3: Εγώ, Γιάννη, να πω και το εξής. Χθες συζητήτω στη Βουλή μια τροπολογία η οποία έχει και αντιδράσει από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αναφορικά με την επίσφευση των διαδικασιών κτλ. Ένα σοβαρό πολιτικό θέμα. Με αυτή την εικόνα. Έμαθε κανείς για το άλλο το σοβαρό πολιτικό θέμα?
2: Απολύτως τίποτα.
4: Όχι. Γιατί πρέπει να δώσει
5: οι καλοί συνάδελφοι, ο κύριος Βάρκος, ο κύριος Παπαγιάννης στο Action 24 συζητούν τώρα για τον κακό χαμό που έγινε για άλλη μια φορά στο κοινοβούλιο με Κωνσταντοπούλου, Φλωρίδη κλπ.

0: Ήρθε και η εξαγγελία του κόμματος από την κυρία Καριστιανού. Και μετά ήρθε και η εξαγγελία του κόμματος από τον κύριο Τσίπρα. Πράγμα που σημαίνει ότι εφόσον αυτές οι εξαγγελίες υλοποιηθούν εντός του Μαΐου, το κόμμα της κυρίας Κωνσταντοπούλου φυσιολογικά θα οδηγηθεί σε αφανισμό.
1: Ένας Φλωρίδης, όνομα και πράγμα.

0: Θα μείνουμε πάντως στον πολιτικό χώρο. Στο κόκκινο ανέβηκε και σήμερα το πολιτικό θερμό με το στη Βουλή. Πρωταγωνίστρια η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Η τροπολογία για την επίσπευση εκδίκασης υποθέσεων που αφορούν πολιτικά πρόσωπα αλλά και η συζήτηση για την άρση της ασυλίας της πυροδότησαν νέες φοδρές αντιπαραθέσεις και συνεχείς παρεμβάσεις από το Προεδρείο.
1: Χριστιανού, από ό,τι φαίνεται, δημιουργεί ήδη παρενέργειες και μέσα στο ίδιο το κοινοβούλιο, όπως ακούσατε τον κύριο Φλωρίδη. Βλέπω όμως τώρα ότι καλεσμένος στο Action 24 είναι ο Νίκος Καραχάλιος, ο αγαπημένος μου φίλος. Για να δούμε τι λέει.
2: Δεν αντιλαμβάνεται ότι πολλές λέξεις στην πολιτική δεν είναι μονοσήμαντες, δηλαδή η λέξη εντολή είναι μια λέξη που έχει πολλαπλές ερμηνείες.
1: Όπως είναι γνωστό, η κυρία Καριστιανού έχει κάνει μήνυση στον Νίκο Καραχάλιο για αυτά που είπε, ότι πήρε εντολή από τη Μόσχα για το κόμμα. Για να ακούσουμε τη λέει ο Νίκος.
2: Να τον βγάλει στις ειδήσεις, σημαίνει ότι η πίεση από την επικαιρότητα των θεμάτων σας οδήγησε σε αυτό. Όταν λέμε ότι έχω εντολή των αγορών, θα αναζητήσουμε, που το λέτε κάθε μέρα, θα αναζητήσουμε κάθε μία ξεχωριστή εντολή σε κάθε χρηματιστή του πλανήτη.
3: Πείτε μας λίγο, κύριε Καραχάλια, τι εννοείτε. Υπάρχει ρωσικός δάχτυλος, ναι ή όχι, πίσω από το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού? Για να μιλάμε καθαρά.
2: Αυτό
3: να καταλάβει
2: σίγουρα
3: και ο κόσμος τι γίνεται.
2: Ναι, ναι. Πρώτα απ' όλα, σας απάντησα συγκεκριμένα, γιατί η συκοφαντική διευκρίνηση, η μήνυ που έκανε, αφορούσε μία λέξη. Υπάρχει εντολή από τη Μόσχα. Έτσι, γι' αυτό σας απάντησα και σας είπα αυτό.
3: Ωραία.
2: Και σας είπα ότι ο Παπανδρέου είχε την εντολή του λαού. Δεν ζητάμε κάθε Έλληνα που ψήφισε τον Παπανδρέου ή τον Καραμαλή το ψηφοδέλτιο της ψηφοφορίας. Τώρα, αν υπάρχει ρωσικός δάκτυλος, λέγεται. Αυτό που σίγουρα υπάρχει είναι τρεις άνθρωποι. Είδαμε χθες το μεγαλύτερο site της χώρας στο πρώτο θέμα. Είχε ένα ρεπορτάζ όπου τρεις άνθρωποι, εκ των οποίων ένας φέρει να είχε εκπρόσωπος, εγώ προσωπικά τον θεωρώ ένα πολύ σοβαρό δημοσιογράφο, ελπίζω ο άνθρωπος να μην απογοητευτεί από την προσπάθεια που θα κάνει εκεί, τον κύριο Αυγερινό, ήταν χρόνια ανταποκριτής ενός από τους μεγαλύτερους σταθμούς στην Ελλάδα, του Open, στη Μόσχα. Ο κύριος Σιανίδης, ή κάπως αλλιώς λέγεται, είναι πρόεδρος συνδέσμου Ενωσικής Φυλής Αγίας Πετρούπολης. Ο επολέτης σύντροφος και συνεταίρος της κυρίας Καριστιανού ήταν μέλος ενός από τους πιο σοβαρούς οργανισμούς που χειρίζεται στρατιωτική τεχνολογία της εταιρείας NIS, νομίζω, στην οποία μάλιστα πήρε τη θέση Έλληνας, προσέξτε, του μετέπειτα Υπουργού Αμήνης της Ρωσίας που έκανε τον πόλεμο στην Ουκρανία, του κ. Σοϊγκού. Άρα, αν θέλουμε να ακριβολογούμε για να μην μπλέξετε κι εσείς κι εγώ, γιατί υπάρχει μια τάση προς τη δικομανία, αυτό που σίγουρα υπάρχει είναι τρία τουλάχιστον πρωτοκλασσάτα στελέχη και προσωπική φίλη της κυρίας Καριστιανού στο επιτελείο.
4: Ναι.
2: Ο κύριος Σιανίδης ήταν αυτός που έβγαλε τα βίντεο
4: από την άλλη όμως, κύριε
3: Καραχάλιο.
4: Από την άλλη όμως, κύριε Καραχάλιο, διαβάζω εδώ μια συνέντευξη που παραχωρήσατε χθες σε ραδιοφωνικό σταθμό. Λέτε, αν πείτε στην κυρία Καριστιανού τι είναι το σύμφωνο της Βαρσοβίας, θα νομίζω ότι είναι κάποιο τραγούδι της Eurovision. Δηλαδή, της αποδίδεται ασκετοσύνη, αν κατάλαβα σωστά. Σωστά. Πώς συνάδει λοιπόν το ένα με το άλλο?
2: Κύριε Παπαγιάννη, δεν το αποδίδω εγώ. Νομίζω ότι το αποδίδει η εικόνα της με τις συνεντεύξεις που έχει δώσει.
4: Άρα, πώς υπάρχει ένα ρωσικός δάκτυλος πολλά από πίσω? Αυτό είναι το ερώτημα δηλαδή, αφού δεν γνωρίζει καν τι σημαίνουν όλα αυτά.
2: Μα είναι ακριβώς αυτό που λέτε, ναι, είναι που διευκολύνει, αν υπάρχουν, εγώ λέω αν, έτσι δεν μπορώ να ξέρω, αν υπάρχουν συγκεκριμένα συμφέροντα να διεισδύσουν. Εγώ ελπίζω ότι δεν έχει συμβεί κάτι τέτοιο και είναι μια σειρά από συγκυρίες.
5: Άρα είναι, μισό λεπτό, δεν σημαίνει ότι επειδή αυτοί οι άνθρωποι έχουν κάποια δεδομένα με την...
4: Πόσο πιθανό είναι να ψηφίσετε το κίνημα που έχει προαναγγείλει η κυρία Καριστιανού? Πολύ. 4 τον Μάιο, 5 τον Απρίλιο. Αρκετά. 11 τον Μάιο, 10 τον Απρίλιο.
1: Πολύ και αρκετά. σύμφωνα με την τελευταία σφιγομέτρηση της κοινής γνώμης από την εταιρεία Alco, πριν από καμιά δεκαπενταριά μέρες στο δελτίο ειδήσεων του Αλφα, εκεί γύρω στο 12-13-15% συγκεντρώνει η κυρία Καριστιανού στο πολύ και αρκετά. Βεβαίως από τη στιγμή που θα εξαγγείλει το κόμμα της αύριο, τότε θα αρχίσει να προσμετράται πλέον και ως πρόθεση ψήφου και θα δούμε ποια θα είναι τα αποτελέσματα των νέων δημοσκοπήσεων.

0: αρχές Μαΐου τα αποτελέσματα για την Καριστιανού ήταν αυτά.
1: Και να πάμε και στο κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Ο χρόνος μετρά αντίστροφα και εκεί. Βλέπουμε να απαντούν σίγουρα ναι ότι θα ψήφιζαν το κόμμα της κυρίας Καριστιανού το 8%, μάλλον ναι το 13%. Θετικές απαντήσεις λοιπόν σε ποσοστό 21%.
0: Την ίδια μέρα σε άλλη δημοσκόπηση της MRB για το Open, η Καριστιανού.
2: Λοιπόν, πάμε να δούμε και για τη Μαρία Καριστιανού το ίδιο το ερώτημα. Σίγουρα θα το ψηφίσω 6,6, μάλλον θα το ψηφίσω 18,5, σύνολο 25,1.
0: Δεν τα λες ευκαταφρόνητα αυτά τα ποσοστά.
3: Και η εξαγγελία του κόμματος από την κυρία Καριστιανού και μετά ήρθε και η εξαγγελία του κόμματος από τον κύριο Τσίπρα. Πράγμα που σημαίνει ότι εφόσον αυτές οι εξαγγελίες υλοποιηθούν εντός του Μαΐου, το κόμμα της κυρίας Κωνσταντοπούλου φυσιολογικά θα οδηγηθεί σε αφανισμό.
2: Ένας Φλωρίδης, όνομα και πράγμα.
0: Για βάλε λίγο πάλι Καραχάλιο.
4: Δεύτερο κόμμα δεν πρόκειται να είναι με τίποτα. Αυτή τη στιγμή αναφόρτε το πολιτικό και κομματικό σκηνικό. Θα πρέπει να περιμένουμε να μπουν όλοι οι καινούργοι παίκτες στο παιχνίδι. Να δούμε δηλαδή αν θα κινηθεί ο κύριος Τσίπρας. Να δούμε αν θα κινηθεί ο κύριος Σαμαράς. Και αφού περάσει τουλάχιστον ένας μήνας με τα καινούργια κόμματα όλα στο πολιτικό τραπέζι, να κάνουμε εκτιμήσεις για τις θέσεις. Η κυρία Καριστιανού όμως έχει μια απήχηση σε ένα συγκεκριμένο κομμάτι της κοινωνίας που μπορεί να τη βάλει στη Βουλή.
5: Σε ποιο?
4: Αν αυτό θα είναι μονοψήφιο ή διψήφιο, αν θα είναι κοντά στο εκλογικό μέτρο ή όχι, δεν θα φανεί από τη δημοφιλία της, γιατί θυμάστε πολύ καλά όλοι τον Λεωνίδα Κύρκο, που ήταν ένας πολύ δημοφιλής πολιτικός. Και με δυσκολία έμπαινε το κουκουέ εσωτερικού στη Βουλή.
5: Σε ποιο κομμάτι?
4: Θυμάστε και άλλους, θυμάστε την κυρία Μπακογιάννη, που για μένα είναι από τα καλύτερα πολιτικά στελέχη της χώρας, που όταν έκανε το δικό της εγχείρημα δεν τα κατάφερε. Δεν σημαίνει λοιπόν η δημοφιλία και η αναγνωρισιμότητα απευθείας της εισαγωγής στη Βουλή. Όμως σίγουρα ξεκινά από ένα ποσοστό ασφαλείας, που μένει να δούμε αν η δημοφιλία θα είναι και κάλπη.
5: Σε ποιο κομμάτι απευθύνεται? Σε ποιο, κομμάτι ψηφοφόρων πιστεύετε ότι θα απευθυνθεί το κόμμα αυτό?
4: Κοιτάξτε, εγώ βλέπω τον πολιτικό της λόγο πολύ προσεκτικά. Νομίζω ότι κινείται σε ένα υπερδεξιό κοινό, όπως θα μπορούσαμε να το πούμε με όλους ιδεολογικοπολιτικούς, σε ανθρώπους που έχουν μια πολύ έντονη, ακόμα πιο έντονη από την Νίκη, σχέση με τα θρησκευτικά δρόμενα, σε ανθρώπους που έχουν πολύ σκληρές θέσεις για την κοινωνία, για το πώς πρέπει να κινείται μια γυναίκα ή να διαθέτει το σώμα της. Είδατε τη θέση της κατά των αμβλώσεων και πιστεύω ότι αυτό την περιορίζει σε ένα πολύ συγκεκριμένο κοινό, το οποίο ποσοτικά το έχουμε μετρήσει ότι δεν μπορεί να ξεπεράσει το 5-6% του εκλογικού σώματος.
6: Κύριε Καραχάλιο, για να ολοκληρώσουμε την κουβέντα μας, μια λεπτομέρεια για να κλείσουμε. Το αυτόφορο έληξε ή σας αναζητούσαν ακόμα?
4: Το αυτόφορο νομίζω της έγκυσης της μίσης που χθες η κυρία Καριστιανού έχει λήξει, αλλά η κυρία Γρασία αρέσκεται σε back-to-back, πώς να το πω, αυτόφορα, και μπορεί να δείτε κάτι πρωτοφανές για τη χώρα μας, ένα σλάβ αλλά Γρασία, να καταθέτει κάθε μέρα καινούρια αίσθηση μέχρι να με δει στο φόρο. Αν δω ότι συμβαίνει αυτό, θα παρουσιαστώ στον εισαγγελέα, θα έρθετε κι εσείς εκεί και θα κάνουμε μία τηλεδίκη.
5: Μάλιστα. Ωραία. Καλημέρα.

0: Όπως σας λέγαμε λοιπόν και λίγο πριν, από τις 8 ένταση υπήρξε χθες στη Βουλή με αφορμή και μια τροπολογία την οποία κατέθεσε ο Φλωρίδης. Πάμε να ακούσουμε το σχετικό ρεπορτάζ του Sky και επανερχόμεθα.
1: Θα μείνουμε πάντως στον πολιτικό χώρο. Στο κόκκινο ανέβηκε και σήμερα το πολιτικό θερμόμετρο στη Βουλή. Πρωταγωνίστρια η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Η τροπολογία για την επίσπευση εκδίκασης υποθέσεων που αφορούν πολιτικά πρόσωπα, αλλά και η συζήτηση για την άρση της ασυλίας της, πυροδότησαν νέες φοδρές αντιπαραθέσεις και συνεχείς παρεμβάσεις από το Προεδρείο.
2: Συντεταμένο κλίμα διεξήχθη η συζήτηση στην Ολομέλεια για την άρση ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου, η οποία ζήτησε την αναβολή της διαδικασίας, ενώ έθεσε για ζήτημα μεροληψίας από τον προεδρεύοντα Γιώργο Γιώργαντα, καταθέτοντας φωτογραφίες που τον δείχνουν μαζί με τον Άδωνη Γεωργιάδη, που είναι ένας εκ των μηνυτών της.
3: Σας φίλησε και σας ευχαρίστησε για τις υπηρεσίες που του παρήχατε. Έχετε ξεκάθαρη μεροληψία εναντίον μου, οργανώσατε κατά συκοφάντησή μου.
4: Δεν πρέπει να ποινικοποιήσουμε τα γενέθλια κανενός. Είχα γενέθλια 7 Μαΐου, γι' αυτό μου ευχήθηκε ο Αντιπρόεδρος.
3: Σας φίλησε και σας αγκάλιασε κι εσείς το ίδιο όταν του κάνατε την εξυπηρέτηση αντιλέγως αυτήν την διαδικασία στημένης άρσης ασυλίας από ένα φασίστα.
5: Του είπατε ότι είναι κότα, δεν ανακαλέσατε, έκανε μήνυση, κάνατε κι εσείς. Λοιπόν, και οι κότες έχουν δικαιώματα.
6: Σε αυτό το κακοστημένο θέατρο που ευτελίζει τη δημόσια ζωή δεν θα λάβουμε μέρος.
7: Εμείς δεν θα πάρουμε μέρος σε αυτό το παιχνίδι.
2: Ακολούθησε ακόμη ένα επεισόδιο με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, αυτή τη φορά να αποχωρεί από το Βήμα.
3: Κυρία Μπακογιάννη, σας ακούω που λέτε, ξέρεις πολύ καλά τι λέω, έχει ανέβει στο Βήμα. Εγώ οφείλω να μιλάω υπό την υπόκρουση της κυρίας Μπακογιάννη, η οποία μιλάει.
5: Δεν μπορείτε να απαιτείτε μόνο εσείς από τους συναδέλφους να μην μιλάει κανείς την ώρα που μιλείτε.
3: Κύριε Πρόεδρε,
5: όταν εσείς κάνετε το ανάλογο και το αντίστοιχο και μάλιστα σε μεγάλο βαθμό, μηδενίζω το χρόνο και παρακαλώ. Όταν όμως μιλάτε σε κάποιους, θα συμβαίνει.
3: Όταν είναι φωνάζεται.
5: Δεν αισθάνομαι ότι προσέβαλα κανέναν. Παρακαλώ.
3: Θα μιλήσω από εδώ. Γιατί θεωρώ ακραία απρέπεια και θέλω να σας κοιτάω για αυτά που θα σας πω. Διότι μόνον οι δειλοί άνθρωποι φέρονται όπως φέρεστε. Και εσείς και οι άλλοι μεγάλοι άνδρες, όπως ο κύριος Γεωργιάδης, οφείλετε να αντιληφθείτε ότι υπάρχουν κανόνες.
2: Αφορμή για ακόμη μία ένταση, αποτέλεσε η τροπολογία που κατατέθηκε χθες για την επίσπευση του χρόνου εκδίκασης υποθέσεων που αφορούν πολιτικά πρόσωπα, με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου να καταθέτει ένσταση αντισυνταγματικότητας.
3: Έρχεται αεροπλανικά μία τροπολογία. Πότε? Όταν έρχονται αεροπλανικά και 5 δικογραφίες εναντίον μου.
8: Δεν έμεινε θεσμός στο χώρο της δικαιοσύνης που να μην την έχει καταγγείλει.
0: Αυτά τα ωραία χθες στη Βουλή. Η Κωνσταντοπούλου βεβαίως παραμένει η δημοφιλέστερη Έλλην πολιτικός σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, και αυτό για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα.
9: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
10: Το ανθοπολείο Blue Mic Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Καθαρά lines, minimal συνθέσεις και μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί δίνουν χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ιδιαίτερο event. Με έμφαση στο design και τις νέες τάσεις, το Blue Mic Magic δημιουργεί θεματικές διακοσμήσεις, statement αρθοσυνθέσεις και κομψά σκηνικά που ξεχωρίζουν χωρίς υπερβολές. Blue Mic Magic, και η εκδήλωσή σας γίνεται ένα ζωντανό εργοτέχνης, όπου τα λουλούδια αφηγούνται τη δική σας μαγική ιστορία. Αρτέμιδες 89, στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπολείο Blue Mic Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία.
11: Bread.

0: Fresh every day. Bread. Bakery and deli. Bread. Kalamata.
1: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια. Μόνωση ταράτσας. Θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
2: Κάζα σημαίνει σπίτι. Πολυκατάστημα Κάζα σημαίνει τα πάντα για το σπίτι, τον κήπο, τη βεράντα, την παραλία, ακόμη και για τα κατοικίδια. Πολυκατάστημα Κάζα. Μικροέπιπλα, τραπεζάκια, ηλεκτρικές μικροσυσκευές κουζίνας για τουριστικά καταλήμματα. Θα βρείτε ακόμα πλαστικές δουλάπες, συρταριέρες, γλάστρες, λάστιχα ποτίσματος, καλαμωτές, μαξιλάρια, τραπέζια, καρέκλες και φυσικά χαρτικά, απορρυπαντικά και είδη κουζίνας και μπάνιου. Πολυκατάστημα Κάζα. Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα. Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Τετάρτη και Σάββατο 9 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα. Πολυκατάστημα Κάζα. Όλα του κόσμου τα καλά, ακόμα πιο φθηνά και ποιοτικά.
3: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23ης Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23ης Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
4: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 27210-83-957.
5: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό. Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τρικυμία του. Τα αφράτα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμπα της ερή και τη ρευστή σοκολάτα γάλακτος. Και έτσι απλά το δίλημα πάει να υπάρχει. Το απολαμβάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
6: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
7: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
6: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
7: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφής, φρέζες.
6: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
7: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
6: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίτλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.πατσαβούρας.com.
7: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση. Η ώρα είναι 8:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
8: Έχουμε Αλφα παντού.
9: Δηλαδή?
8: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
10: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
11: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
12: Συντονίσου. Βία της Βουλής η τροπολογία για τις δίκες εξπρές των πολιτικών προσώπων. Η ρύθμιση καταψηφίστηκε από την αντιπολίτευση, η οποία έκανε λόγο για φωτογραφική διάταξη με στόχο, όπως καταγγέλθηκε, να απαλλαγούν γρήγορα πριν από την προσφυγή στην προσεχή κάλπη οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, των οποίων η ασυλία ήρθε λόγω των δικογραφιών για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Τα ανακριτικά δικαιώματα που έχει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία συνεχίζει να τα έχει και δεν εμφύσεται καμία απολύτως αλλαγή, απαντά ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης. Προθεσμία για να απολογηθούν το πρωί της Παρασκευής έλαβαν οι τρεις βασικοί κατηγορούμενοι για την υπόθεση της εγκληματικής ομάδας που φέρεται να δρούσε τα τελευταία 5 χρόνια σε περιοχές της Κρήτης, προχωρώντας σε εκβιασμούς ώστε να πάρουν παράνομα επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ουδέποτε αμφισβήτησαν τις περιουσίες των θυμάτων τους, λένε οι τρεις κατηγορούμενοι, ενώ ισχυρίστηκαν πως είχαν ακόμα και ενοικιάσει ορισμένα από τα επίμαχα κίνητα και βοσκοτόπια. Στάση εργασίας πραγματοποιούν σήμερα οι εκπαιδευτικοί με αφορμή την διεξαγωγή εξετάσεων διαγωνιστικού χαρακτήρα τύπου PISA σε μαθητές και μαθήτριες της 6ης Δημοτικού και της 3ης Γυμνασίου. Οι ομοσπονδίες των εκπαιδευτικών εκφράζουν την αντίθεσή τους. Στις 10 παρά 20 το βράδυ λόγω εργασιών θα κλείνουν μέχρι αύριο Πέμπτη σταθμοί της γραμμής 2 του μετρό σε Πόλια, Αττική, σταθμός Λαρίσης και Μεταξουργείο. Την πεποίθηση ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα τελειώσουν τον πόλεμο με το Ιράν πολύ γρήγορα εξέφρασε ο Ντόναλντ Τραμπ μιλώντας σε μέλη του Κογκρέσου στον Λευκό Οίκο. Παράλληλα, τόνισε ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Την ίδια ώρα, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτζή, δήλωσε ότι η χώρα του είναι έτοιμη να καταστρέψει περισσότερα αμερικανικά αεροσκάφη σε περίπτωση που οι δύο πλευρές οδηγηθούν ξανά σε πολεμική σύγκρουση. Στο Πεκίνο, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν για συνάντηση με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ. Μήνυμα ενότητας στέλνει ο Πούτιν, χαρακτηρίζοντας τη συνεργασία Ρωσίας και Κίνας ως έναν ισχυρό πυλώνα σταθερότητας στην διεθνή σκηνή. Στον καιρό, τοπικές βροχές στα ανατολικά και βόρεια και άστατος καιρός στα ορεινά μετά το μεσημέρι. Άνοδος θερμοκρασίας στην δυτική χώρα. Ισχυρή άνεμη βόρειο-δυτικών διευθύνσεων στα πελάγη. Στην Αττική συγκεκριμένα λίγες νεφώσεις. Σήμερα η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 19 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν την ώρα.
13: Το ραδιόφωνο για ψαγμένους ακροατές.

9.43 Ιντερνετ and Sports, 20 Μαΐου 2026, ημέρα Τετάρτη. Παρακολουθείτε την πρωινή μας μετάδοση. Πριν προχωρήσουμε στη συνέχεια της, να σας θυμίσουμε ότι η μεταμόσχευση μαλλιών δεν είναι μόνο για να βελτιώσει κανείς την εμφάνισή του. Είναι και μια ιατρική πράξη που απαιτεί εμπειρία, εξειδίκευση και απόλυτη ασφάλεια. Στην Seneca Medical Group, λοιπόν, κάθε περιστατικό αντιμετωπίζεται με επιστημονική προσέγγιση, με στόχο ένα φυσικό και μόνιμο αποτέλεσμα. Με σύγχρονες προηγμένες μεθόδους, η μεταμόσχευση μαλλιών πραγματοποιείται μέσα σε μία μόνο ημέρα, χωρίς όλα τα σημάδια, χωρίς ταλαιπωρία, και όλα αυτά από εξειδικευμένους γιατρούς. Γιατί στη Seneca, όταν λένε οι άνθρωποι Medical Group, το εννοούν. Η διαδικασία λοιπόν γίνεται αποκλειστικά από μια ιατρική ομάδα με αυστηρά πρωτόκολλα και με απόλυτη προτεραιότητα, τι άλλο, την ασφάλεια του ασθενή. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι χιλιάδες άνθρωποι από την Ελλάδα και από το εξωτερικό εμπιστεύονται την Seneca Medical Group για το φυσικό αποτέλεσμα και για την υψηλή ποιότητα των υπηρεσιών της. Σήμερα μπορείτε κι εσείς να επισκεφτείτε την Seneca Medical Group είτε στην Αθήνα, είτε στη Θεσσαλονίκη, είτε στην Πάτρα και στην Καλαμάτα και να κάνετε το πρώτο βήμα με μια ολοκληρωμένη διάγνωση. Μπείτε λοιπόν στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group, για να ζήσετε την αλλαγή στην εμφάνισή σας.

0: Λοιπόν, και την πέμπτη παρουσία στο κόμμα της και η κυρία Καριστιανού επιδιώκει να εντυπωσιάσει με τον αριθμό των υπογραφών που θα συλλέξει. Και βέβαια αυτό ισχύει για όλους. Το βλέμμα τους είναι στραμμένο στις επόμενες δημοσκοπήσεις.
1: Πρώτος σταθμός λοιπόν το Ολύμπιον στη Θεσσαλονίκη. Δεύτερος η επίθεσιμη κατάθεση της διακήρυξης στον Άριο Πάγο. Τρίτη η υπογραφή της διακήρυξης από δεκάδες χιλιάδες πολίτες. Προφανώς πρόκειται για μια κίνηση που αναμφίβολα θα αποτελεί επίδειξη δύναμης από τη μεριά της κυρίας Καριστιανού.
2: Συγγνώμη, διαβάζω ποιοι θα είναι και λοιπά. Τους παίξαμε και στο δελτίο. Οι ιερομόναχοι δεν είναι πουθενά. Δεν θα είναι οι ιερομόναχοι.
0: Ποιοι ιερομόναχοι, πού?
2: Οι ιερομόναχοι Ακυλίνα, πώς λέγανε, οι αραμαϊκά. Έλα τώρα.
1: Ναι,
2: δεν έχουμε ξέρω, κάτι. Δεν υπάρχει κάτι γύρω, ναι. Δεν έχουμε κάτι. Okay,
1: αυτός που τα έλεγε αυτά.
0: Σαββό, ότι δεν τους αρέσει, αρχίζουν τις μηνύσεις έτσι και αυτό έχουμε συνηθίσει αυτό.

ήρθε και η εξαγγελία του κόμματος από την κυρία Καριστιανού. Και μετά ήρθε και η εξαγγελία του κόμματος από τον κύριο Τσίπρα. Πράγμα που σημαίνει ότι εφόσον αυτές οι εξαγγελίες υλοποιηθούν εντός του Μαΐου, το κόμμα της κυρίας Κωνσταντοπούλου φυσιολογικά θα οδηγηθεί σε αφανισμό.

αυτό που ίσως, μια που μιλάμε και για ιερομόναχους, αυτό που ίσως δεν έχει επισημανθεί είναι ότι η εξαγγελία του κόμματος της Μαρίας Χαριστιανού γίνεται όχι μόνον ανήμερα Κωνσταντίνου και Ελένης, που είναι αύριο 21 Μαΐου, αλλά άκου να δεις τώρα και μια συμπτωσάρα. Αύριο, εκτός από Κωνσταντίνου και Ελένης, είναι και η γιορτή της Αναλήψεως, η οποία κάθε χρόνο πέφτει μέρα Πέμπτη, 40 μέρες μετά το Πάσχα. Εμείς το γνωρίζουμε καλά, γιατί εδώ στο δικό μας το εντός εισαγωγικών χωριό στα Βρυλίσια, ο πολιούχος της πόλεως είναι ο ναός της Αναλήψεως. Ανάληψη λοιπόν, άνοδος εις τους ουρανούς, θα μπορούσε κανείς, με όλο τον σεβασμό προς την Ορθοδοξία, δεδομένος άλλωστε από τη μεριά μας, να κάνει και μία έτσι παρομοίωση, δημοσιογραφική αδεία, και όπως βλέπει κανείς την εικόνα του αναληφθέντος Κυρίου, κάτι είναι σαν να ανεβαίνει επάνω στον ουρανό ένα είδος εξαερώσεως. Τώρα, ποιοι εξαερώνονται με την Χαριστιανού είναι ένα θέμα, γιατί όπως βλέπω εδώ στην εφημερίδα Τα Νέα, στη στήλη του μικροπολιτικού, άκου να δεις τι γράφεται.

Ανατροπές στη Θεσσαλονίκη. Η δημοσκοπική εταιρεία To The Point για το site voria.gr έκανε μια μέτρηση στην Αλφα Θεσσαλονίκης. Και όπως γράφουν τα νέα, καταγράφει μια δυναμική είσοδος του κόμματος της Χαριστιανού, η οποία ταράζει τα νερά του εκλογικού χάρτη της πόλεως. Στην πρόθεση ψήφου, η Νουδού λαμβάνει ποσοστό 20,4 και το Πασόκ δεύτερο με 10,5. Συνεχίζουν όμως τα νέα σήμερα στη στήλη του Μικροπολιτικού, υπολογίζοντας όμως την είσοδο των νέων κομμάτων. Η Νέα Δημοκρατία πέφτει στο 19,4, άσος μπροστά. Και το Πασόκ στο 9,8, μονοψήφιο. Σε αυτό το σενάριο η Μαρία Καριστιανού λαμβάνει ποσοστό 8,3, που την φέρνει στην τρίτη θέση στη Θεσσαλονίκη. Με το κόμμα της Καριστιανού στην εκλογική εξίσωση, η Ελληνική Λύση χάνει 2,5 μονάδες, η Δε Νίκη εξανεμίζεται, εξαερώνεται, κάτι σαν την ανάληψη του κυρίου, συμπληρώνουμε εμείς, σύμφωνα πάντοτε με τη συγκεκριμένη μέτρηση, γράφει ο Μικροπολιτικός.

Ποιοι θα αναλυφθούν στους ουρανούς? Εδώ είναι το μεγάλο ερώτημα. Αλλά όπως είπαμε, θέλει λίγο υπομονή και μένει να φανεί.

ενέπεια, δηλαδή να είναι συνεπής σε ό,τι πει. Η ΕΝΠΗ Ασφαλιστική λοιπόν, μια αμιγώς 100% δηλαδή ελληνική ασφαλιστική εταιρεία, είναι ακριβώς αυτό. Συνεπής σε ό,τι γράφει, σε κάθε συμβόλαιο που υπογράφει με εσάς, δηλαδή με τους πελάτες της. Γι' αυτό και η ΕΝΠΗ Ασφαλιστική μέσα σε 20 χρόνια κέρδισε την εμπιστοσύνη σας και σήμερα έχει ένα δίκτυο πωλήσεων με 800 συνεργάτες σε όλη την Ελλάδα. Ο ασφαλιστής της ΕΝΠΗ είναι ο δικός σας ασφαλιστής, ο δικός σας άνθρωπος που είναι πάντα δίπλα σας όταν τον χρειάζεστε. Η ΕΝΠΗ σας προσφέρει λοιπόν μια πλήρη σειρά ασφαλιστικών προϊόντων. Αν ασφαλίσετε τώρα το αυτοκίνητό σας για έναν χρόνο στην ΕΝΠΗ Ασφαλιστική, θα έχετε μια έκπτωση 20% η οποία θα ισχύει όχι μόνο για αυτόν τον έναν χρόνο, αλλά για πάντα. Αν ασφαλίσετε τώρα το σπίτι σας στην ΕΝΠΗ Ασφαλιστική, θα πληρώνετε ετήσιο ασφάλιστρο μόνον 1 ευρουδάκι και 30 λεπτά για κάθε τετραγωνικό του σπιτιού σας. Εμπιστευτείτε λοιπόν την ΕΝΠΗ Ασφαλιστική, μια αμιγώς ελληνική ασφαλιστική εταιρεία, η οποία λειτουργεί με σύγχρονα ευρωπαϊκά πρότυπα και η οποία είναι συνεπής σε ό,τι πει.

0: 9.43 Inter Vettel Sports. Πλησιάζουμε στις 9. Σε λίγη ώρα από τώρα συνεδριάζει στο Βουλευτήριο η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, στην οποία έχουν κληθεί να καταθέσουν ο αρχηγός της ΕΕΠ, ο διοικητής της ΕΕΠ, όπως ήθιστε να λέγεται, ο κύριος Θεμιστοκλής Δεμήρης, και ο εισαγγελεύς, ο οποίος εξέδωσε και τη διάταξη με την οποία παρέμεινε στο αραχνιασμένο ράφι ο φάκελος των υποκλοπών, ο κύριος Τζαβέλας.
1: Λοιπόν, τώρα, Σοφία, να πάμε και στην άλλη πλευρά, γιατί αύριο συνεδριάζει η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας για το σκάνδαλο των υποκλοπών, μετά από αίτημα σύσσωμης της αντιπολίτευσης, προκειμένου να έρθουν να καταθέσουν ο νυν διοικητής της ΕΕΠ, ο κύριος Δεμήρης, και ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ο κύριος Τζαβέλας. Στόχος αντιπολίτευσης είναι να πει ο κύριος Τζαβέλας τι δεν είδε, που κατά την αντιπολίτευση έπρεπε να έχει δει, και δεν ανέσυρε την υπόθεση. Αλλά δεν θα έρθει ο κύριος Τζαβέλας.
2: Ναι, όλες οι πληροφορίες λένε, Ράνια, ότι θα έχουμε μία απουσία αύριο, αυτή του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, που ήταν όμως και πρωταγωνιστής όσον αφορά στη διαχείριση της δικογραφίας, σου θυμίζω, μετά την απόφαση του μονομελούς πλημελιοδικείου. Ο κύριος Τζαβέλας, όπως λένε οι πληροφορίες, θα στείλει επιστολή αύριο στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, προβάλλοντας τόσο συνταγματικές διατάξεις, όσο όμως και παλαιότερη νομολογία του Αρείου Πάγου, σύμφωνα με την οποία δεν νοείται ανώτατος εισαγγελικός λειτουργός να δίνει εξηγήσεις για την δικαιοδοτική του κρίση. Και στη συγκεκριμένη περίπτωση η κρίση του πια ήταν, Ράνια, ότι η υπόθεση των υποκλοπών δεν θα πρέπει να ανασυρθεί από το αρχείο.
0: Αυτά ο κύριος Τζαβέλας. Μπορεί να πιστεύει κανείς οτιδήποτε για αυτή την απόφαση, για αυτή τη διάταξη με την οποία ο κύριος Τζαβέλας άφησε την υπόθεση, όπως είπαμε, στα αραχνιασμένα ράφια του Αρείου Πάγου. Προσπάθησε δηλαδή, και μάλιστα ελάχιστο χρονικό διάστημα πριν από την αφυπηρέτησή του, να μην δώσει τη δυνατότητα για περαιτέρω διερεύνηση σε μια υπόθεση που έχει συγκλονίσει το Πανελλήνιο και άπτεται ευθέως του κράτους δικαίου και της λειτουργίας του δημοκρατικού πολιτεύματος. Όμως, εδώ πρέπει να πούμε ότι κατά τη δική μας άποψη ο Τζαβέλας στη συγκεκριμένη περίπτωση έχει δίκαιο. Διότι σου λέει, για μισό λεπτό ρε παιδιά, η διάκριση των εξουσιών, Μοντεσκιού, και τέλος πάντων θεμελιωδέστατη αρχή όχι μόνο του δικού μας συντάγματος αλλά και της λειτουργίας όλων των δημοκρατικών πολιτευμάτων απανταχού της Συφυλίου. Άλλο πράγμα η δικαστική, άλλο η νομοθετική, άλλο η εκτελεστική εξουσία. Και τώρα λέει, εγώ είμαι δικαστική εξουσία, πήρα μια απόφαση, λογοδοτώ βεβαίως στη συνείδησή μου και, εν πάση περιπτώσει, και στα όργανα της δικαιοσύνης. Πώς έρχεστε εσείς, η νομοθετική εξουσία, και ζητάτε να με εξετάσετε, να με ανακρίνετε, εντός ή εκτός εισαγωγικών, για την απόφαση την οποία πήρα ως λειτουργός της Θέμιδος. Αν αρχίσουμε αυτή τη φάμπρικα, κάθε λίγο και λιγάκι ο δικαστής, ο εισαγγελέας, θα μπορεί να καλείται με απόφαση πολιτική των κομμάτων να δίνει αναφορά οι αποφάσεις τις οποίες πήρε, που τουλάχιστον σύμφωνα με το Σύνταγμα τις πήρε με δεμένα τα μάτια, τυφλός. Άρα λοιπόν, άμα αρχίσουμε αυτή τη μεθοδολογία, αυτή τη πατέντα, αυτή τη φάμπρικα, αυτή τη συνήθεια, κάθε λίγο και λιγάκι ο κάθε εισαγγελέας, ο κάθε δικαστής θα σκέπτεται, ωραία ρε παιδί, μα πάρω εγώ αυτή την απόφαση, και μετά να με φωνάξουν στη Βουλή και να μου λένε γιατί την πήρες. Τώρα για την άλλη πατέντα.
3: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
4: Πλύνε και στέχνωσε ρούχα, σεντόνια, κουβέρτες, παπλώματα, γρήγορα, έξυπνα και οικονομικά, σε λιγότερο από μία ώρα. Smart Wash Self-Service Laundromat. Πλυντήρι αυτοεξυπηρέτησης με κέρμα. Πλένεται από 5 ευρώ, στεγνώνεται από 1 ευρώ. Δωρεάν απορρυπαντικό, μαλακτικό και 4 ακόμα επαγγελματικά καθαριστικά που πέφτουν αυτόματα στην πλήση σας. Κατάλληλο για φοιτητές, φαντάρους, Airbnb, ξενοδοχεία, κομμωτήρια, γυμναστήρια. Το κατάστημά μας λειτουργεί 365 ημέρες από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ και παρέχει μηχάνημα ανταλλαγής χαρτονομισμάτων σε κέρματα. Smart Wash Self-Service Laundromat. Φαρών 156, Καλαμάτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977 014 877. Smart Wash Self-Service Laundromat. Για καθαρά ρούχα με τον έξυπνο τρόπο.
5: Με τον έξυπνο τρόπο.
6: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
7: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
8: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
7: Για τα μερεμέτια?
8: Εκεί.
7: Και για τα βαψίματα?
8: Τι λέμε.
7: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
8: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
9: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
8: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
9: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
8: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
9: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
8: Τηλέφωνο 27210-69454.
9: Κλίμης.
8: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
10: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 2527, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
11: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 2721-027-325 και 6984-597400. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
12: Η Άνοιξη κάνει τα πάντα να δείχνουν πιο όμορφα, πιο αισιόδοξα. Ας την υποδεχτούμε και στο σπίτι μας.
13: Το κατάστημα Παπαλουκά έχει ήδη φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
12: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
13: Παπαλουκάς, θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά. Φρέσκα είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
5: Λόγω τέλους εποχής, προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
13: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-23-745 και στο www.papalukas.gr.
5: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
14: Νίκο, Νίκο, έλα να δεις. Οι απέναντι επιδιορθώνουν τα υδραυλικά της πολυκατοικίας.
15: Μόνο αυτό βλέπεις. Που λάμπει η πολυκατοικία τους, το είδες. Εμείς παραμερίζουμε τις αράχνες για να περάσουμε. Άντε, καιρός να πάρετε τις φουγκαρίστρες.
14: Καιρός να πάρουμε τους ειδικούς. Ήρυδα σέρβις, καθαρισμοί κτηρίων, διαχειρίσεις πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, διανομή πετρελαίου θέρμανσης, απολυμάνσεις, μειοκτονίες, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες, υπεύθυνα και οικονομικά. Ακόμα αναλαμβάνουν τη φροντίδα του κήπου ή του χωραφιού και διαμορφώσεις εδάφους με μηχανήματα GCB, Bobcat και φορτηγά με συνέπεια, φιλική εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές.
15: Ήρυδα σέρβις, πώς δεν το σκέφτηκα.
14: Ναι, Πιντάρου 16 Καλαμάτα.
15: Τηλέφωνο 27210-9711.
14: Ήρυδα σέρβις και καθάρισες.
16: Η ώρα είναι 9.
13: Ακρίβεια διαμαντιού, ευελιξία χρυσού, επεξεργασία σιδήρου, αλουμινίου, ανοξείδωτου χάλιβα, μαλαμοτεχνική ΑΕ. Από τους ειδικούς στην επεξεργασία μετάλλου, για όσους θέλουν πιστότητα στο σχεδιασμό και αξιοπιστία στους χρόνους. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210-21-135 και 21-136.
17: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
13: Χορηγός εκπομπής.
18: Βιβλιοχαρτοπολείο Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου, Νικηταρά 3α, στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28-828 και www.βιβλιοπολής.gr.
19: Πρωινή καρφίτσα. Καθημερινά από τις 9 το πρωί, από το κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94 και 8.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: 20 Μαΐου σήμερα, ε.
1: 20 Μάη.
0: Τι μέρα έχουμε?
1: 9 και 2 πρώτα λεπτά, Τετάρτη.
0: Τετάρτη. Καλά το 9 και 2. Είναι δικό μας, το έχουμε. Keep your hands off my... Πρωινή καρφίτσα στο κανάλι, ένα καλαμάτα σου 94 και 8. Συντονισμένη. Στο μικρόφωνο η Ιωάννα Γούρνα. Μαζί μου εδώ θα με... Θα φάμε που λέμε τα μουστάκια μας ο Άγγελος Μπουραντών.

0: Κανάλι 1 το είπα.
1: Mm-hmm.
0: Στους 94 και 8 το είπα.
1: Τώρα το λέτε.
0: Το λέω.
1: 94 και 8.
0: Αυτό είναι. Βιβλιοπωλείο, βιβλιοπωλείο, το είπα. Όχι.
1: Όχι.
0: Πρώτο ημίωρο, βιβλιοπωλείο, βιβλιοπωλείο.

το βιβλιοπωλείο που φροντίζει και που είναι πάντοτε. Δίπλα μας και με εξαιρετικές εκδηλώσεις.

Άγγελος Ρήγος, Ελλάδα και Τουρκία, 50 ερωτήματα και απαντήσεις. Το Σάββατο 23 Μαΐου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο ξενοδοχείο Rex.

Βιβλιοπωλείο Βιβλιοπωλής Νικηταρά 3α σε όλα τα social media. Και φυσικά στο e-shop βιβλιοπωλείο.gr.

Μαζί μας επικοινωνείτε 27210-92-500. Διαδικτυακά από τις πλατφόρμες αναμετάδοσης των ραδιοφωνικών σταθμών.

0: Με εργασίες ξεκινάμε.
1: Με στάση εργασίας.
0: Με στάση εργασίας.
1: Που πραγματοποιούν οι εκπαιδευτικοί με αφορμή τη διεξαγωγή εξετάσεων διαγωνιστικού χαρακτήρα τύπου PISA σε μαθητές και μαθήτριες της... έκτης τάξης δημοτικού και τρίτης τάξης γυμνασίου. Οι ομοσπονδίες των εκπαιδευτικών έχουν προκηρύξει κινητοποιήσεις εκφράζοντας την αντίθεσή τους στη διαδικασία, ενώ τη στάση εργασίας στηρίζει και η ΑΔΔ.

0: πέμπτης τάξης δημοτικού και τρίτης τάξης γυμνασίου. Ε?
1: Να.
2: Have we here, buddy? Mysterious scribblings? A secret code? No. Poems, no less.
0: Έκτη.
1: Έκτη, καλά το έκτη.
0: Έκτη και τρίτης γυμνασίου. Μάλιστα, τι είναι αυτό?
1: Τι εξετάσεις να κάνει τώρα στα
0: λοιπόν,
1: παιδιά?
0: Οι εξετάσεις έχουν να κάνουν με στόχο την έγκυρη και αξιόπιστη αποτύπωση των γνώσεων, των ικανοτήτων και των δεξιοτήτων των μαθητών. Βασική επιδίωξη της διαδικασίας είναι η αξιολόγηση του βαθμού επίτευξης των προσδοκόμενων μαθησιακών αποτελεσμάτων μέσα από ένα διαγνωστικό πλαίσιο που επιχειρεί να καταγράψει την εκπαιδευτική εικόνα των μαθητών και μαθητριών. Ναι, δηλαδή το τι δουλειά γίνεται, ας πούμε, σε τι επίπεδο βρίσκονται από άποψη γνώσεων οι μαθητές. Αυτό δεν μας αρέσει. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί αντιδρούν.
1: Και στο δημοτικό και όλες.
0: Δεν είναι δυνατόν τώρα να ρωτάει ο άλλος στο TikTok, ας πούμε, τη νεαρά ηλικίας 20 ετών ποια είναι η πρωτεύουσα της Ελλάδος και να σου λέει δεν έχει πρωτεύουσα η Ελλάδα. Εντάξει, θα τα λέμε κι αυτά. Και να παθαίνεις ένα κοκομπλόκο. Πάμε.
1: Υποτέ
0: σε που θέλεις να μας πας?
1: Εγώ θέλω να σας πάω στις εργασίες στην Οδό Ψαρών.
0: Εντάξει, ναι. Και γίνονται και ρυθμίσεις εκεί.
1: Είναι όσο είναι η εκπομπή μας. Είναι 8.30 με 10.30.
0: Εντάξει, κοίτα να σου πω κάτι. Τη φτιάξαμε κάποια θεματάκια. Τα διορθώνουμε όλα καλά. Πρέπει να ολοκληρώσουμε τέλος πάντων τις εργασίες στην Οδό Ψαρών. Όλα καλά. Έχουμε πάλι εκλογές στον Ιατρικό Σύλλογο Μεσσηνίας, όπου ο ο πρόεδρος Δημήτρης Τζορτζίνης διεκδικεί εκ νέου τη θέση του Προέδρου. Έδωσε συνέντευξη τύπου εχθές στα γραφεία του Ιατρικού Συλλόγου. 14 Ιουνίου θα πραγματοποιηθούν. Θα συμμετέχουν 4 συνδυασμοί. Αξιοσημείωτο ότι αξιοσημείωτο είναι αυτό το οποίο τόνισε ότι ο Ιατρικός Σύλλογος δεν μπορεί και δεν πρέπει να γίνει πεδίο προσωπικών στρατηγικών πολιτικών σχεδιασμών ή σκαλοπάτι για άλλες επιδιώξεις, αλλά οφείλει να παραμείνει ένας ανεξάρτητος, ενωτικός και θεσμικός φορέας που υπηρετεί αποκλειστικά τους γιατρούς και την κοινωνία. Πάνω από πρόσωπα, παρατάξεις και προσωπικές φιλοδοξίες. Αυτά είπε στη συνέντευξη τύπου ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου, ο κύριος Δημήτρης Τζορτζίνης.
1: Στις 14 Ιουνίου οι εκλογές.
0: Ναι.

0: Αυτό που έχουμε αναλάβει τα έργα ως εργολάβοι, μελετητές και τα λοιπά, τα έχουμε πάρει και με μία έκπτωση και μονίμως πρέπει να γίνονται παρατάσεις και αλλαγές και όλα αυτά, ποτέ δεν τα κατάλαβα, αλλά πάμε παρακάτω.
1: Ποιος μ' ακούει, ποιος μ' ακούει.
0: Ποιος μ' ακούει. Κάντε υπομονή εσείς εκεί, οι κάτοικοι του Πεταλιδίου. Θα έρθουν και τα δίκτυα αποχέτευσης μέχρι το τέλος του 27 που θα πάει.

0: Μια δυσάρεστη είδηση έρχεται από την Μονάδα Ψυχικής Υγείας Δαφνή, όπου τρόφιμος στραγγάλισε 46χρονο ασθενή μετά από έντονο επεισόδιο και συνελήφθη. Όχι, συγγνώμη, ο ασθενής στον τρόφιμο, έτσι. Οπότε...
1: Keep your hands off my stack. New car, caviar, four star daydream.
0: Ένας τρόφιμος στον άλλο τρόφιμο. Ο 57χρονος τρόφιμος, πάνω σε διαπληκτισμό που είχε με άλλον 46χρονο τρόφιμο, τον έπνιξε με τα χέρια του. Σημειώνεται πως οι δύο τρόφιμοι διέμεναν στο ίδιο δωμάτιο, στο Κέντρο Ψυχικής Υγείας Δαφνή. Που σημαίνει ότι... δύο ασθενούντες, τρόφιμοι τέλος πάντων, διαπλεκτίστηκαν και είχαμε αυτό το τραγικό γεγονός. Το φυτοπλακτόν διαρρέει ως μία αερίου.
2: Το φυτοπλακτόν όχι.
0: Έτσι όμως, από ό,τι ξέρω.
2: Το τι φάλαινες, τι τρώνε? Βγάζουν και αέρια.
0: Γιατί φυτοπλακτών τρώνε μόνο οι φάλαινες?
2: Αυτό ήξερα τι τρώνε.
0: Όλα αυτά άρχισαν να λέγονται μετά την έντονη οσμή αερίου, η οποία παρατηρήθηκε χθες το απόγευμα στην Αττική.
2: Ναι, στην Νότια Αττική.
0: Ναι, και σήμερα το πρωί ο κύριος Κολυδάς σε ανάρτησή του λέει πως από τους μέχρι τώρα ελέγχους δεν προκύπτει διαρροή φυσικού αερίου. Γεγονός που στρέφει την έρευνα σε άλλες πιθανές πηγές.
2: Στο πλακτόν. Στο πλακτόν. Μέσα από τη θάλασσα.
0: Τι να σου πω τώρα. Πάντως, παιδιά... πιθανές πηγές, λέει, που πρέπει να διερευνηθούν είναι λιμενικές ή ναυτιλιακές δραστηριότητες. Καύσιμα λίμματα, οργανική αποσύνθεση ή φυτοπλακτών επισημαίνει. Και για ασφαλές συμπέρασμα απαιτούνται χημικές μετρήσεις πεδίου και διασταύρωση με τα μετεωρολογικά δεδομένα. Δηλαδή, παιδιά, μην πλησιάστε τη θάλασσα αυτές τις μέρες εκεί στην Αττική. Καλό είναι να παίχετε. Γιατί λίγο δύσκολο να γίνουν. Ποιος να φταίει, ποιος να φταίει.
2: Τα πλανκτόν έχουν έρθει με άγριες διαθέσεις.
0: Να φταίουν εκεί οι μεγάλες εταιρείες. Τώρα θα τα βάλουμε με τις μεγάλες εταιρείες.
2: Μπα, όχι. Το πλακτόν είναι.
0: Το πλακτόν. Για πες μας εσύ, έχεις κάτι.
2: Έχουμε δρόμους.
0: Δρόμους.
2: Τελειώνουμε τις αναπλάσεις στην Έδοντος.
0: Ναι.
2: Και παίρνουν σειρά άλλες αναπλάσεις.
0: Δουλεύουμε πυρετοδός. Οφείλω να το ομολογήσω.
2: Και έχουμε ένα νέο έργο κοντά στο 1,5 εκατομμύριο.
0: Μάλιστα.
2: Όχι 1,5, με συγχωρείτε. 9,50.
0: Μάλιστα.
2: Για την ανάπλαση της οδού Αναγνωσταρά.
0: Okay.
2: Η οποία θα ξεκινήσει τέλη Ιουνίου.
0: Ναι, την οποία απλά έχουμε αφήσει.
2: Ναι.
0: Γιατί την είχαμε ξεκινήσει αυτή την ανάπλαση της οδού Αναγνωσταρά εδώ και καιρό.
2: Πρέπει να... 1,5 μήνα, 2.
0: Για ψάξε λίγο πιο παλιά. Έχει ξεκινήσει καιρό.
2: Το ξέρω.
0: Η Αναγνωσταρά.
2: Το ξέρω, το ξέρω.
0: Λοιπόν, με τα διάφορα προβλήματα εκεί της αντιδράσης, τέλος πάντων τη συνεχίζουμε να την ολοκληρώσουμε. Να πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι. Πολλά είπαμε, δεν παιδί μου, πρωί-πρωί με τις ειδήσεις, ε.
2: Νερό στη βάρκα.
0: Όχι. Μια φωτοβολίδα. Άλλη. Να πάμε σε έναν Ορφέα Περίδη. Δεν έχουμε πάει. Γιατί να μην πάμε?
2: Γιατί να μην πάμε?

0: Ωραίος δεν ήτανε?
1: Πολύ ωραίο.
0: Τώρα ξέρεις που είναι το θέμα όμως?
1: Πείτε μου.
0: Τη φωτοβολίδα που έριξε χθες η κυρία Κοβέση, την είδε κανείς?
1: Εμείς αλλάζουμε τους νόμους του Υπουργείου Δικαιοσύνης για να...
0: Και η Ευρωπαία Εισαγγελία έρχεται και λέει ότι εάν γίνει αυτό, ουσιαστικά το Υπουργείο Δικαιοσύνης επιδιώκει τη μη να μην δοθούν τα στοιχεία τα οποία θα ποινικοποιήσουν τις πράξεις βουλευτών και γενικώς των πολιτικών προσώπων σχετικά με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.
1: Ναι. Είχε, έκανε δηλώσεις ο υπουργός, κύριος Φλωρίδης, χθες στη Βουλή και είπε ότι με την νέα τροποποίηση του νόμου η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία μπορεί να κάνει κανονικά τη δουλειά της στη χώρα.
0: Με αυτή τη διαφοροποίηση όμως,
1: ναι,
0: αποκλείει τους εντεταλμένους Ευρωπαίους εισαγγελείς να κάνουν όπως πρέπει
1: την περαιτέρω διενέργεια
0: διαδικασία προκειμένου να αποδοθούν οι ευθύνες επάνω στο θέμα το συγκεκριμένο ουσιαστικά.
1: Και είχαμε και αντιδράσεις από την αντιπολίτευση με την κυρία Κωνσταντοπούλου να πρωταγωνιστεί σε αυτές και είχαμε και συγκρούσεις στη Βουλή και καφενιακού τύπου μπορεί να τις πει κάποιος. Γιατί είχαμε επίθεση της κυρίας Κωνσταντοπούλου, λεκτική επίθεση, σε βουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος, την κυρία Κομνηνάκα, λέγοντας ότι...
0: Μην πεις την έκφραση, δεν χρειάζεται, επειδή την είπαν αυτή να τη μεταφέρει εσύ.
1: Όχι, δεν θα το έλεγε, γιατί ήταν... Ναι.
0: Οκ, ωραία.
1: Χιδέα έκφραση.
0: Ναι, οκ, απρεπής. Απρεπής. Τέλος πάντων, ο κύριος Φλωρίδης επιδιώκει, ο Υπουργός Δικαιοσύνης, δίκες εξπρές των πολιτικών προσώπων με αυτή την διαφοροποίηση στο νομοσχέδιο το συγκεκριμένο. Νομοτεχνική βελτίωση βέβαια τη χαρακτηρίζει.

0: Και εκεί είναι που αρχίσανε μετά και ανεβαίναν τα θερμόμετρα όπως λες. Αλλά δεν θα μεταφέρουμε τώρα όλα αυτά τα οποία υπόθηκαν.
1: Για τις σχέσεις παππούδων.
0: Ναι.
1: Για τον παππού, το αντιπροέδρου της Βουλής από το Κομμουνιστικό Κόμμα, ότι είχε οικονομική σχέση με τον πατέρα του κυρίου Φλωρίδη.
0: Ναι.
1: Και ξεκίνησε ότι το λέγανε και αυτόν Κομνινάκα. Οπότε κάποια συγγένεια θα έχει με την κυρία Κομνινάκα.
0: Παραιτήθη ο γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ο Στέριος Καλπάκης.
0: Πάει και αυτός. Εντάξει.
1: Ναι.
0: Εγώ εκεί.
1: Ακολούθησε τον κύριο Πολάκη.
0: Ναι.
1: Γίνεται μια επίθεση τώρα στον κύριο Φάμελο.
0: Ναι.
1: Για το θέμα των συνεργασιών. Γιατί ο κύριος Φάμελος δεν ούτε συγκαλεί τα όργανα του κόμματος.
0: Ναι.
1: Για να γίνει συζήτηση όπως λέει το καταστατικό.
0: Ναι.
1: Και δεν ξέρω.
0: Υπάρχει ένας αναβρασμός στο ΣΥΡΙΖΑ. Ένας σασμός. Διαφημίσεις.
1: Καλό σασμός.
0: Γι' αυτό τον έβαλα.

0: ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Χορηγός εκπομπής
2: Βιβλιοχαρτοπολείο Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου, Νικηταρά 3α, στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210 28 828 και www.βιβλιοπολής.gr.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
3: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
4: Όλοι την προσκυνάνε.
3: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
4: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
5: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
6: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθριών.
5: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
6: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
5: Τηλέφωνο 27210 87 164.
6: Ανοιχτά όλη μέρα.
5: Pet Market Σπυρόπουλος.
6: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
7: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
8: Η διαχείριση της πολυκατοικίας σας προκαλεί πονοκέφαλο? Γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ. Αχτίδα Clean. Εμπειρία, συνέπεια, αξιοπιστία. Ολοκληρωμένες λύσεις που σας απαλλάσσουν από τις διαρκείς υποχρεώσεις, το τρέξιμο και τις απρόσμενες καταστάσεις. Αχτίδα Clean. Διαχείριση πολυκατοικιών, καθαρισμοί κτηρίων και επιχειρήσεων, έκδοση κοινοχρήστων από φράξεις. Αχτίδα Clean. Θα μας βρείτε Φαρών 88 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 94 204 και στο achtidaclean.gr. Αχτίδα Clean. Γιατί σε εμάς τα πάντα λάμπουν.
9: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
10: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
9: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
10: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφείς, φρέζες.
9: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
10: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αγγλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
9: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίδλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.πατσαβούρας.com.
10: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση.
2: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν Κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
11: Η ώρα είναι 9:30.
12: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω. Αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
13: Έχουμε αλφα, παντού.
12: Δηλαδή?
13: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Α παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Α εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Α. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
14: Ανακαλύψτε μια ζεστή και προσιτή εμπειρία διαμονής στο ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος στη Γραφική Μαραθόπολη. Το ανακαινισμένο ξενοδοχείο μας βρίσκεται στο λιμάνι της Μαραθόπολης και σας περιμένει όλο το χρόνο για τις διακοπές αλλά και τις ολιγοήμερες αποδράσεις σας. Δυναμικότητας 35 δωματίων, πλήρως επιπλωμένα, κλιματιζόμενα, με ασύρματο ίντερνετ και με περιόριστη θέα στο Ιόνιο Πέλαγος και στο νησάκι Πρώτη. Λειτουργεί αίθουσα πρωινού και καφέ μπαρ. Και για τους σύγχρονους ταξιδιώτες, το ξενοδοχείο μας διαθέτει και σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, συνδυάζοντας την πρακτικότητα με την οικολογική συνείδηση. Ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος, στο λιμάνι της Μαραθόπολης. Τηλέφωνο 27630-61-145. Άνετα, απλά και φιλόξενα, όπως ακριβώς πρέπει να είναι.
15: Άμεσα, έμπειρα, αποτελεσματικά, υπεύθυνα δίπλα σας για έγκυρη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Λογιστικό, φοροτεχνικό γραφείο, Βαβαλικέλη. Τηλέφωνο 27210-99023.
16: Νέα διεύθυνση, Θεμιστοκλέους 85 Φυτά, Καλαμάτα.
17: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
18: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
19: Συντονίσου. Χορηγός εκπομπής.
20: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 27210 83 957.

0: Νοστιμιές, σήμερα Τετάρτη εκεί στου Κώστα. Συνοικία Μπουρνιά όπως κάθε μέρα. Είναι και Τετάρτη, η κεντρική αγορά Καλαμάτας σφίζει από παραγωγούς φρέσκα προϊόντα και από εμπόρους. Και ο Κώστας είμαι σίγουρη πως έχει προμηθευτεί όλα τα φρέσκα και μας ετοιμάζει το εξαιρετικό μας μεσημεριανό φαγητό, το οποίο μπορούμε να το απολαύσουμε στον εξαιρετικό του χώρο, μιας και ο καιρός είναι καλός. Δεν μας έχει πιάσει ακόμη αυτό το κύμα το οποίο λέγεται.
1: Ναι, είμαστε καλά.
0: Δόξα τω Θεώ. Οπότε μπορείτε να το απολαύσετε στον εξαιρετικό του χώρο, αλλά μπορείτε να το πάρετε και σε πακέτο. New car, caviar. Εκεί στου Κώστα συνοικία Μπουρνιά, τρώμε τα πάντα και είναι καλά. Rubbish, και
1: όταν ο Κώστας είχε βάλει το πακέτο, ότι μπορείτε να το πάρετε πακέτο, το είχαμε διαβάσει μαζί με τον Αντώνη. Ναι. Και λέγαμε, ο Κώστας πήρε και παπάκι, ο Κώστας πήρε και παπάκι.
0: Λοιπόν, σήμερα έχει συνάντηση με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο Πρωθυπουργός μας. Και επενδύει στην επικοινωνία θετικών ειδήσεων και κυβερνητικών παραδοτέων, συμμετέχοντας το απόγευμα και στην εκδήλωση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για τα μέσα μαζικής μεταφοράς της Αθήνας. Με τον πρόεδρο θα μιλήσουν για την οικονομική σταθερότητα. Θα μιλήσουν και για τα αναδρομικά που μπορεί να ζητηθούν από την κυβέρνηση και από τους συνταξιούχους σύμφωνα με την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, στο οποίο κατέφυγε το κράτος. Hey, και δικαιώθηκε. All in all, it's just ισχυριζόμενο και αυτό, ποιο, το κράτος εννοώ, το ότι πρέπει οι συνταξιούχοι τι να μην παίρνουν, άγγελε,
1: να μην παίρνουν δύο συντάξεις, να παίρνουν μία.
0: Να μην παίρνουν τη σύνταξη δηλαδή, το ποσοστό σύνταξης του αποθανόντος σύζυγου ή σύζυγου.

0: Και δίδεται η δυνατότητα λοιπόν στο κράτος να ζητήσει τι?
1: Αναδρομικά.
0: Επιστροφή χρημάτων.
1: Όσα, ακριβώς.
0: Είχαμε... Δίνεται και η δυνατότητα να μην το πράξει αυτή τη στιγμή, να ξεκινήσει δηλαδή να γίνει, να ισχύει από αυτή τη στιγμή και μετά σε όσους πρόκειται να συνταξιοδοτηθούν ή να προκύψουν αυτά. Εγώ το θεωρώ κάτι πάρα πολύ καλό και έξυπνο αν αυτό το χρησιμοποιήσει προεκλογικά η κυβέρνηση. Γιατί σε αντίθετη περίπτωση, αν ζητήσει λεφτά πίσω που πιθανότατα και να μην υπάρχουν για να επιστραφούν από κάποιους, να στραβώσουν κιόλας.
1: Και να πέσει και κάτω από 10, όχι μόνο κάτω από το 20.
0: Δηλαδή, εντάξει, πάντως παιδιά δείτε το, γιατί έχουμε που έχουμε συντάξεις πείνας, δεν τις λες και υψηλές. Τα βγάζουν που τα βγάζουν δύσκολα αυτοί οι άνθρωποι και δεν έχουν κομπόδεμα. Άμα τους ζητήσεις και τίποτα 20 χιλιάρικα, ξέρω εγώ 15, μάλλον θα σε βλέπουν και θα τρέχουν. Καλό είναι να τους σκεφτεί πάντως. Εγώ θα πω.
1: Έδωσε συνέντευξη υπουργός εργασίας, η κυρία Κεραμέως, για το θέμα των συντάξεων.
0: Τελικά η Κεραμέως, ο Χατζηδάκης και αυτοί είναι αυτοί που μας φτιάχνουν τη μέρα. Ναι, για πες και τι είπε.
1: Και αναφέρθηκε στο θέμα των συντάξεων χειρίας.
0: Ναι.
1: Και είπε ότι δεν γίνεται λόγος για περικοπή, γιατί η απόφαση του ΣΤΕ, του Συμβουλίου της Επικρατείας,
0: ναι,
1: δεν έχει ακόμα καθαρογραφεί και μας έχει έρθει, ναι, με ενσυντομία στο Υπουργείο, ναι, αλλά θα τα κοιτάξουμε
0: όλα
1: συνολικά.
0: Όλα τα ενδεχόμενα.
1: Ναι.
0: Γιατί, εντάξει, αυτά που αρχίζουν και βγαίνουν στα μέσα δεν ευχαριστούν κόσμο, μάλλον δυσαρεστούν. Είχαμε σεισμό 5,6 στην Τουρκία.
1: Αυτό πήγαινε από τώρα.
0: Ναι, εντάξει, οκ.
1: Εντάξει, είμαστε σεισμογενής περιοχή.
0: Και εμείς και αυτοί.
1: Και εμείς και οι γείτονες.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Τώρα που είπες γείτονες. Αγαπιόμαστε. Στο Πόρτο Ράφι ξύλωσαν με φορτηγό το ATM. Αρπάξανε το χρήμα. Τα ξημερώματα έγινε αυτό. Και εξαφανίστηκαν. Έλα Παναγία.
1: Μου θυμίζει πολύ ταινία Παπασούζα αυτό.
0: Εγώ δεν ξέρω.
1: Το θυμόσαστε?
0: Όχι.
1: Έλα να πιπτεί το χρήμα.
0: Έρχεται λέει από την περιοχή η Οσμή. Μας λένε άλλοι ειδικοί ότι έρχεται από την περιοχή η οποία γίνεται

0: επιτυχία σου.
1: Ναι, ναι, ναι. Είχαμε χθες μια δημοσίευση του πρόεδρου Τραμπ στο X ότι σκέφτομαι ούτε σήμερα να κάνω επίθεση, γιατί πάλι ήρθε σε επικοινωνία με τους επικεφαλείς των κυβερνήσεων των χωρών του κόλπου, δηλαδή Κατάρ, Σαουδική Αραβία, Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, και είπαν ότι δεν χρειάζεται να γίνουν άλλες επιθέσεις.
0: Ναι.
1: Τα στενά του Ορμούζ παραμένουν κλειστά, όμως τα μόνα πλοία που μπορούν να περάσουν και από τα στενά του Ορμούζ και από τον αμερικανικό αποκλεισμό είναι τα κινέζικα. Οπότε φαίνεται ότι ο Ντόναλντ έκανε δουλειά στο Πεκίνο.
0: Προφανώς.
1: Το Πεκίνο πήρε κάτι.
0: Ναι, το ζητούμενο είναι το εξής.
1: Τι έδωσε?
0: Τελικά ποιος τα ελέγχει αυτά τα στενά? Ο Τραμπ και επέτρεψε στα κινέζικα να περνάνε, ή το Ιράν και επέτρεψε στα κινέζικα να περνάνε? Εδώ σε θέλω. Γιατί εγώ κοντεύω να πάθω. Δηλαδή τραχανάς έχει γίνει το μυαλό μου. Ποιος τελικά αποφασίζει ποιος θα περάσει και ποιος δεν θα περάσει από τα στενά? Ο Τραμπ ή το Ιράν?
1: Είναι θέμα, πώς το λένε, τα βρίσκουν εκείνη τη στιγμή. Ποιος δεν θα το χτυπήσει πρώτο για να το αφήσει να περάσει.
0: Ας πάρω μια ολοκένουργια βιολέτα Ίκαρη, λοιπόν, η οποία θα με ηρεμήσει. Γιατί αυτή δεν με ηρεμούν.

0: Εξαιρετική η φωνή της Γιουλέτας Ίκαρη, πάντοτε θα έλεγα εγώ, μας
1: χαλαρώνει.
0: Ναι, μας δίνει ένα άλλο ύφος. Διαβάζω τώρα στο site Οδηγός του Πολίτη σχετικά με τις συντάξεις και λέει εδώ: προς επίλυση οδεύει το θέμα της περικοπής των συντάξεων χειρίας που αφορά 150.000 συνταξιούχους του ιδιωτικού τομέα που λαμβάνουν συντάξεις χειρίας και δεν μειώθηκε η σύνταξή τους όπως προβλέπει ο νόμος Κατρούγκαλου του 2016. Λοιπόν, το πρόβλημα με τις συντάξεις χειρίας, σύμφωνα με τον νόμο, το συγκεκριμένο, είναι το ύψος των συντάξεων των δικαιούχων που προέρχονται από τον ιδιωτικό τομέα, σύμφωνα με τον ισχύοντα νόμο, θα έπρεπε να μειωθεί κατά 50% από το

0: 70% στο 35% δηλαδή σε περίπτωση ανάληψης εργασίας ή συνταξιοδότησης. Η περικοπή έπρεπε να είχε εφαρμοστεί από το 2020 σε όλους. Ωστόσο εφαρμόστηκε μόνο στις συντάξεις που προέρχονται από το δημόσιο τομέα και τον ΟΓΑ, ενώ οι συντάξεις χειρίας του ιδιωτικού τομέα συνέχισαν να καταβάλλονται κανονικά. Το θέμα είχε απασχολήσει έντονα το Υπουργείο Εργασίας και την κυβέρνηση, καθώς έχει τεράστιο κοινωνικό αποτύπωμα και περιέχει τον κίνδυνο να αναζητηθούν επιστροφές τεράστιων ποσών από συνταξιούχους. Σύμφωνα με πληροφορίες, η λύση που επεξεργάζεται προβλέπει την επαναφορά των συντάξεων χειρίας στο 70% αντί του 35% της σύνταξης των θανόντων, την οποία λαμβάνουν τώρα οι επιζώντες σύζυγοι. Στον ιδιωτικό τομέα δεν θα υπάρξουν επιστροφές και αναδρομικά αφού δεν εφαρμόστηκε ο νόμος, αλλά θα καταργηθούν οι αναδρομικές περικοπές από τις συντάξεις χειρίας που έπρεπε να κοιτούν και δεν, να κοπούν και δεν κόπηκαν μετά το 2019. Αντιθέτως, στους συνταξιούχους του δημοσίου τομέα αναμένεται να επιστραφούν οι περικοπές είτε σε δόσεις είτε με συμψηφισμούς από το φόρο εισοδήματος, μαζί δηλαδή με το φόρο να υπάρξει μείωση. Το Υπουργείο Εργασίας σχεδιάζει να παραμείνουν στο ακέραιο οι δύο εθνικές συντάξεις που καταβάλλονται συνταξιούχους, οι οποίοι λαμβάνουν τη δική του σύνταξη γύρατος και τη σύνταξη χειρίας, και η περικοπή να εφαρμοστεί σε λίγες περιπτώσεις όταν ο συνταξιούχος λαμβάνει από ίδιο δικαίωμα δύο συντάξεις και σύνταξη χειρίας. Ο νόμος Κατρούγκαλου μείωνε τη σύνταξη χειρίας στο 50% τη σύνταξη του θανόντος και μετά από μία τριετία στο 25% εφόσον ο δικαιούχος έπαιρνε δική του σύνταξη ή εργαζόταν. Με τον νόμο του 20, νόμος Βρούτσι, το 50% αυξήθηκε στο 70%, αλλά δεν απαλήφθηκαν οι λόγοι περικοπής μετά την τριετία, δεύτερη σύνταξη ή εργασία, με αποτέλεσμα να υφίσταται ο κίνδυνος των μειώσεων από το 70% στο 35% για δεκάδες χιλιάδες δικαιούχους συντάξεων χειρίας. Η Υπουργός Εργασίας ξεκαθαρίζει ότι δεν θα υπάρξει καμία περικοπή στις συντάξεις χειρίας μετά την πρόσφατη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που άνοιξε συζήτηση για τη σόρευση συντάξεων. Θα το πω εμφατικά, καμία περικοπή στις συντάξεις χειρίας. Αναμένουμε την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Δεν μας έχει ακόμα επιδοθεί, δεν έχει δημοσιευθεί, δεν έχει καθαρογραφεί συνολικά, έχει βγει μία περίληψη. Θα εξετάσουμε συνολικά το ζήτημα και θα νομοθετήσουμε εφόσον χρειαστεί. Αλλά δεν θα υπάρξει καμία περικοπή στις συντάξεις χειρίας. Θέλω να είμαι κάθετη για να κλείσουμε και το θέμα τελείως. Οι δυσκολίες της καθημερινότητας είναι πάρα πολλές. Οφείλουμε με ενσυναίσθηση να ενσκύψουμε στις δυσκολίες που έχουν καθημερινά οι συνταξιούχοι και δι' συνταξιούχοι χειρίας. Άρα θέλω να είμαι κάθετη σε αυτό το ζήτημα. Σύμφωνα με την Υπουργό, οπότε χαλαρά και βλέπουμε.
1: Αυτό το νόμο Κατρούγκαλου έχω ακούσει σε 3 ΔΕΘ ότι θα περιοριστεί ή θα καταργηθεί.
0: Από ποιον?
1: Από τον Πρωθυπουργό.
0: Το είπε.
1: Από το 2016 που έγινε.
0: Άμα το είπε, τι να σου πω κι εγώ. Για να το λες, κάπου θα υπάρχει σε ηχητικό. Το διατάφτα ποιο είναι. Για πάμε σε ολοκένουργιο Μίλτο Πασχαλίδη και Παυλή.

0: σου.
1: Χορηγός εκπομπής.
2: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721 083 957.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
3: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασίμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
4: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
5: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
6: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
5: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
6: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
7: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
6: Θανόπουλο Σέρβις.
7: Νέα διεύθυνση, Β' Έμελι Γαλά. Τηλέφωνο 27240 27270.
4: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε?
8: Πάλι τα ίδια. Βούλωσε η αποχέτευση. Και η μυρωδιά είναι απέσια. Πρέπει να έρθουν για απόφραξη. Και άντε να πληρώνουμε πάλι τόσα χρήματα.
4: Παιδιά, έχω λύση. Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις.
8: Επιλέξτε τους ειδικούς και δώστε λύση στα προβλήματα των αγωγών και αποφύγετε πλημμύρες, φράξιμο σωληνώσεων, δυσοσμία και ζημιές που κοστίζουν πολλά.
4: Για αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Δίπλα σας, άμεσα και οικονομικά, για αποφράξεις πάντος τύπου και υδραυλικές εργασίες.
8: Ήρυδα Σέρβις. Για την Καλαμάτα, τηλέφωνο 27210-9711.
4: Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Η σωστή επιλογή.
9: Δήμο Ελλάς. Από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και βιομηχανικά είδη, σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης και όλα τα εξαρτήματα σύνδεσης, αντλητικά όλων των τύπων και μηχανισμούς δικτύων άρδευσης, ίδρευσης και τεχνητής βροχής. Πώληση Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27-210-23-778 και 21-132.
10: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό. Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τρικυμία του. Τα αφράτα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμπα της ερή και τη ρευστή σοκολάτα γάλακτος. Και έτσι απλά το δίλημα πάδει να υπάρχει. Το απολαμβάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
11: Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων, σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, το κτέο Express στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης είναι το κτέο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κτέο Express στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης. Τηλέφωνα 27210-69444 και 66055. Κτέο Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας.
12: Μαζί για το Αλεξανδράκιο. Μια σπουδαία μουσική βραδιά αλληλεγγύης θα πραγματοποιηθεί στο Ανοιχτό Θέατρο Καλαμάτας το Σάββατο 6 Ιουνίου στις 8.30. Ο αγαπημένος καλλιτέχνης Χάρης Βαρθακούρης θα ερμηνεύσει τις μεγάλες του επιτυχίες σε μια μοναδική συναυλία, την οποία θα παρουσιάσει η Αντελίνα Βαρθακούρη. Η εκδήλωση διοργανώνεται από τον Όμιλο Αφίντεα, κορυφαίο πάροχο πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και διαγνωστικών υπηρεσιών. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η έμπρακτη στήριξη του Αλεξανδράκιου Ιδρύματος, γυροκομείο πτωχοκομείο. Προπόληση more.com, κέντρα Αφίντεα Καλαμάτας Μεσίνης και σε επιλεγμένα βιβλιοπωλεία στην Καλαμάτα.
9: Χορηγός επικοινωνίας, κανάλι 1.
0: Η ώρα είναι 10.
13: Αφθαρτή κατασκευή, πρωτοποριακός σχεδιασμός. Μεταλλικά επαγγελματικά κτίρια και μεταλλικές οικίες Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Κατασκευή μεταλλικών κτιρίων με συνέπεια, τεχνογνωσία και άρτιο αποτέλεσμα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ, δεύτερο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
14: Καλαμάτα. Έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1. 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές. Απόψη. Μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94,8.
15: Χορηγός εκπομπής. Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210 27325 και 6984 597400. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.

0: 10 και 2 πρώτα λεπτά, η καλύτερη ώρα. Για να κλείσετε το ραντεβού σας στο σέρβις αυτοκινήτων του Σοκράτη Σάμιου. Να προγραμματίσετε τη σωστή συντήρηση και την επισκευή του αυτοκινήτου σας στους έμπειρους τεχνικούς που μόνο στο σέρβις αυτοκινήτων Σοκράτη Σάμιου, Νικολάου Πλαστήρα 32, θα βρείτε. Και θα βρείτε επίσης την ηρεμία σας, διότι μπορείτε να καλύψετε πάσης φύσεως υπηρεσίες. Δηλαδή, σε ένα χώρο μπορείτε να φροντίσετε το αυτοκίνητό σας μηχανικά, βουλκανιζατέρ, φανοποιία, ηλεκτρολογικά, τα πάντα όλα σε ένα χώρο με τα πιο σύγχρονα αυτοκίνητα, τα οποία μπορούν και εγγυώνται οι μεγαλύτερες εταιρείες ευρωπαϊκών
1: προδιαγραφών
0: από τις
1: αυτοκινητοβιομηχανίες όχι μόνο της Ευρώπης αλλά και της Αμερικής.
0: Άμα θέλεις μπορούμε να πάμε και της Ιαπωνίας. Έχουμε και Ιαπωνικά.
1: Αμέ.
0: Από όλα έχουμε.
1: Από όλα έχει εταιρείες.
0: Αμέ. Και πλέον και κινέζικα νομίζω.
1: Όντως, ναι, ναι, ναι.
0: Ναι, ναι, ναι. Mm-hmm. Τέλος πάντων, εμείς είμαστε για παντός τύπου αυτοκινήτου, εξειδικευμένοι, γνώστες και φυσικά η δουλειά μας σας δίνει την εγγύηση της σωστής λειτουργίας του αυτοκινήτου σας.
1: Και είμαστε και παντός καιρού. Βρέξει, χιονίσει, ακριβώς, είμαστε εκεί.
0: Ακριβώς. Και επειδή εγώ πρέπει να κάνω ένα τηλέφωνο που ξέχασε ο Άγγελος να Χριστέ μου υπενθύμιση,
1: sorry.
0: Βάζω ένα τραγούδι και το παίρνω μέσα στο τηλέφωνο.
1: Και το έχω σημειώσει εδώ
0: μεταξύ. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.

0: Σήμερα η μέρα.
1: Πάμε μωρό μου.
0: Πάμε μωρό μου.
1: Φύγαμε.
0: Ανήκει κυριολεκτικά στην Υπουργό Νίκη Κεραμέως, διότι η κυρία Κεραμέως έκανε, προανήγγειλε κάτι πάρα πολύ σημαντικό στη τηλεόραση του Open. Την ένταξη των νοσηλευτών, βοηθών νοσηλευτών, οδηγών και βοηθών ασθενοφόρων, διασωστών, ΕΣΥ και ΕΚΑΒ, στα βαρέα και ανθυγιεινά ένσημα. Αυτά δηλώσε η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως. Είδατε τι σας δίνω εγώ σήμερα. Έχω πάρει τη Νίκη αγκαλιά και τα λέμε φιλικά.
2: Είχε κάνει και μία ανάρτηση ο Υπουργός Υγείας, ο κύριος Γεωργιάδης, την ημέρα των νοσηλευτών, που αναφερόταν σε αυτό το θέμα. Ότι όσο είμαι εγώ στο Υπουργείο Υγείας, από εδώ και πέρα
0: θα υπάρξουν αλλαγές.
2: Ναι, ναι, ναι. Για το θέμα των νοσηλευτών, των διασωστών και.
0: Ναι.
2: Ήμασταν
0: αναφέρθηκε όμως... και η κυρία Κεραμέως ότι ο Πρωθυπουργός κυρίως είχε δώσει το στίγμα σχετικά με το πώς πρέπει να ασφαλίζονται πλέον οι συγκεκριμένοι εργαζόμενοι. Σε ποια κατηγορία δηλαδή θα ανήκουν τα ένσημά τους. Έτσι.
2: Ήμασταν σε καλοκαιρινές διακοπές.
0: Εντελώς.
2: Ναι, και έγινε και ένα θέμα εχθές.
0: Και με την Καριστιανού και τον Καραχάλιο έχει γίνει.
2: Αυτό ακριβώς ήθελα να πω.
0: Α, σε πιάσα.
2: Με πιάσατε, ναι.
0: Σε πιάνω.
2: Έγινε ανάρτηση από τον κύριο Καραχάλιο, που έκανε λόγο ότι το κόμμα της κυρίας Καριστιανού δέχεται εντολές από τη Μόσχα, δηλαδή από τη Ρωσία. Έγινε αμέσως μήνυση στον κύριο Καραχάλιο από την κυρία Καριστιανού και τον κύριο Αυγερινό, που είναι ο υπεύθυνος των δημοσίων σχέσεων, και ο κύριος Καραχάλιος έπρεπε να συλληφθεί στο πλαίσιο του αυτοφόρου. Ήταν μέχρι χθες 12 η ώρα το βράδυ. Δεν τον βρήκαν στο σπίτι του, δεν τον συνέλαβαν βέβαια οι αρχές, και έκανε και μία ανάρτηση ο κύριος Αυγερινός και λέει: ρε παιδιά, μέχρι και τον Καραχάλιο ξεσπιτώσαμε. Αμάν. Είναι οι πρώτες συγκρούσεις στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, γιατί εκεί φαίνεται να πλέει το πλοίο του κόμματος κυρίας Καριστιανού.
0: Πού?
2: Στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας.
0: Ναι. Εντάξει, από κάπου πρέπει και αυτή να πάρει, αφού όλο το Πασόκ το πήραν άλλοι, σύμφωνα και με τους αναβρασμούς με τις δηλώσεις Διαμαντοπούλου.
2: Ναι.
0: Έχουμε και αυτά.
2: Έχουμε και αυτά.
0: Λοιπόν, να αλλάξουμε θέμα και να πούμε ότι εχθές φωταγωγήθηκε με αφορμή την επέτειο της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου η Βουλή, και επίσης να πούμε ότι και στην Καλαμάτα τιμήθηκε η μνήμη της μάχης της Καλαμάτας, έτσι.
2: Που έγινε το 1941.
0: Ναι. Ενάντια στον φασισμό
2: και τον ναζισμό. Είχαμε πρέσβεις εδώ, είχαμε τον πρέσβη της Σερβίας,
0: Ισπανίας, της... νομίζω κάποιος ήταν.
2: Ναι. Είχαμε της Αυστραλίας, του Ηνωμένου Βασιλείου.
0: Για δεν είχαμε και της Γερμανίας. Γιατί ακόμη ψάχνουμε να βρούμε πού ανήκουμε.
2: Λίγο.
0: Ψάχνουμε να βρούμε αν είμαστε φίλοι ή όχι, που τρώμε το σταφύλι. Έφυγε ο Σόιμπλε, ρε παιδιά.
2: Βάστα, Σόιμπλε.
0: Βάστα.

0: Καινούργια Μελίνα Σλανίδου, αλλά σε ένα κομμάτι το οποίο το ξέρουμε όλοι από το παρελθόν.
1: Εγώ έχω μείνει με τη γνάφα ανοιχτή.
0: Για πες.
1: Γιατί διαβάζω ο τίτλος του άρθρου. Κοσμοϊστορικό επίτευγμα. Γεννήθηκε νέο σος, ένα μικρό πουλάκι, όλο τεχνητό.
0: Ναι.
1: Όλο. Με DNA.
0: Ναι.
1: Έγινε κλωνοποίηση από ένα εξαφανισμένο είδος που έχει εξαφανιστεί εδώ και χιλιάδες χρόνια.
0: Α, ωραία. Και αφού υπήρχε το DNA,
1: ξαναπερπάτησε στον κόσμο.
0: Τι μπορείς να κάνεις με το DNA? Παπάδες.
1: Jurassic World θα γίνουμε. Το θα βλέπουμε τους τυρανόσαυρους να περπατάνε στην πλατεία. Όταν ακούω αυτά για το DNA, αυτό μου έρχεται.
0: Λοιπόν, άκου τώρα. Η είδηση είναι φρεσκότατη και λέει: Πούτιν, οι σχέσεις Κίνας-Ρωσίας βρίσκονται σε πρωτοφανές επίπεδο. Θα συνεχίσουμε να προμηθεύουμε το Πεκίνο με ενέργεια. Το άκουσε ο Ντόναλτ?
1: Δεν νομίζω.
0: Μάλιστα.
1: Νομίζω τώρα θα κοιμάται ο Ντόναλτ. Έχουμε μεγάλη διαφορά ώρας. Ναι.
0: Λοιπόν,
1: κοσμοϊστορικές αλλαγές συνέβησαν.
0: Στη Βουλή βρίσκεται ο Νίκος Ανδρουλάκης, προκειμένου να παρακολουθήσει την ακρόαση του διοικητή της ΕΥΠ, του κυρίου Δεμήρη. Okay.
1: Ναι.
0: Φυσικά το θέμα είναι οι υποκλοπές. Okay.
1: Mm-hmm.
0: Ωραία.
1: Τώρα που είπατε για τον κύριο Ανδρουλάκη, θέλω να πάμε και σε κάτι άλλο που συνέβη χθες με πρωταγωνιστή τον κύριο Ανδρουλάκη. Mm-hmm. Είχε πάει επίσκεψη στην Καπαδοκία, στην Τουρκία, μαζί με τον Πατριάρχη της Κωνσταντινούπολης, τον κύριο Βαρθολομαίο. Και στην επίσκεψή του έγινε λόγος από διάφορα τουρκικά μέσα και Τούρκους πολιτικούς ότι η Ελλάδα έχει επεκτατικές βλέψεις στη Μικρά Ασία. Γι' αυτό και έστειλε τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης εδώ. Και όλα αυτά έρχονται μετά την απόφαση του ελληνικού στρατού και του Γενικού Επιτελείου να φύγουν οι Patriot από τα νησιά, από την Κάρπαθο, όπου είχε τοποθετηθεί μία συστοιχία Patriot, και η μία φρεγάτα από την Κύπρο.
0: Και
1: τι γίνεται? Γιατί αρχίζουμε να βγάζουμε εξοπλισμό από το Αιγαίο?
0: Αφαιρούμε.
1: Ναι.
0: Αφαιρούμε.
1: Ναι.
0: Έγινε θέμα και χθες. Και μάλιστα υπήρξαν δηλώσεις ότι δεν έχουν να κάνουν με τις προκλήσεις της Τουρκίας στο Αιγαίο, ότι δεν έχει υπάρξει κάποια συμφωνία, δηλαδή κάποια πίεση από την Τουρκία ούτως ώστε να τους αφαιρέσουμε, εννοώ από τα νησιά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αυτό.
1: Στείλαμε και 4 μοιράζ, 2000.
0: Μπερδεμένη κατάσταση.
1: Έκανε και ανάρτηση ο κύριος Σαμαράς γι' αυτό.
0: Ναι.
1: Και είπε ότι μήπως πρέπει να ξυπνήσουμε σιγά σιγά. Τώρα δεν ξέρω τι εννοεί πρώην πρωθυπουργός. Αν και πολλά σενάρια θέλουν επαναπατρισμό του κυρίου Σαμαρά στη Νέα Δημοκρατία, με επικοινωνία στελεχών του κυρίου Σαμαρά με την κυβέρνηση. Δεν έχουμε κάτι επίσημο ακόμα, αλλά όλοι θυμόμαστε στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας που έγινε το Σαββατοκυριακό, αρκετά στελέχη να μιλούν για την ενότητα της Νέας Δημοκρατίας.
0: Ναι.
1: Και ότι πρέπει να ενωθούμε για τη μεγάλη νίκη.
0: Λοιπόν, με επιστολή ενημερώνει την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής ότι δεν θα προσέλθει στη σημερινή συνεδρίαση, στην οποία είχε κληθεί για θέματα που αφορούν σε λειτουργικά ζητήματα της δικαιοσύνης προς τον σκοπό ενίσχυσης της διαφάνειας. Ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας. Στην επιστολή του ο κύριος Τζαβέλας επικαλείται παλαιότερες αποφάσεις του ανωτάτου ποινικού δικαστηρίου και ειδικά μια του 2011, όταν η εισαγγελέας του Αρείου Πάγου ήταν ο Ιωάννης Τέντες, σύμφωνα με την οποία δεν νοείται να πάει στη Βουλή για παροχή απαντήσεων για δικαιοδοτική κρίση ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου. Προσθέτοντας ότι η κλίση του με βάση το άρθρο 43 παράγραφος 1 του κανονισμού της Βουλής δεν συμβιβάζεται με τη συνταγματική αρχή της διάκρισης των εξουσιών, και προσθέτει ότι η κλίση που έγινε προς το πρόσωπό του ζητείται αορίστως επί θεμάτων που δεν εξειδικεύονται. Υπενθυμίζουμε, σύμφωνα με το θέμα, ότι και η προκάτοχος του σημερινού εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Γεωργία Αδηλίνη, είχε πράξει ανάλογα με αρνητική, με την άρνησή της και την κλίση της το 2024 της τότε εισαγγελέως της ΕΕΠ Βασιλικής Βλάχου, όταν ζητήθηκαν στοιχεία για τον πειθαρχικό της έλεγχο, καθώς και κλήτευσή της τότε αντιπροέδρου του Αρείου Πάγου και προέδρου του Πειθαρχικού Συμβουλίου του Αρείου Πάγου, Ελένης Φραγκάκη. Μάλιστα. Εντάξει.
1: Είμαστε πολύ καλά.
0: Είμαστε καλά.
1: Είμαστε καλά.
0: Πάμε σε διαφημίσεις αφού είμαστε καλά. Για να είμαστε ακόμα καλύτερα.

έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Χορηγός εκπομπής. Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210 27325 και 6984 597400. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
2: Η άνοιξη κάνει τα πάντα να δείχνουν πιο όμορφα, πιο αισιόδοξα. Ας την υποδεχτούμε και στο σπίτι μας.
1: Το κατάστημα Παπαλουκά έχει ήδη φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
2: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
1: Παπαλουκάς. Θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
2: Λόγω τέλους εποχής προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
1: Παπαλουκάς. Αθηνών 87, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 23 745 και στο www.papalukas.gr.
2: Παπαλουκάς. Όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης. Για ξεκάθαρα πράγματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης. Τηλέφωνα 27210 41 137 και 6946 057 295. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης.
3: Εάν είστε γονιός ενός αγαπημένου ζώου συντροφιάς, τότε εμείς θα γίνουμε το αγαπημένο σας pet shop.
4: Casa Pet Corner, Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
3: Ένα όμορφο και φιλόξενο pet shop, πλήρως εξοπλισμένο από προϊόντα για σκύλους,
4: γάτες,
3: τροκτικά,
4: ερπετά,
3: ψάρια και πτηνά.
4: Εδώ θα βρείτε αυτό που χρειάζεστε για το δικό σας κατοικίδιο.
3: Από τις πρώτες ώρες γέννησής του και για όλη τη ζωή του.
4: Προϊόντα που καλύπτουν τις ανάγκες διατροφής, διαβίωσης, εκπαίδευσης, διασκέδασης και περιποίησης.
3: Casa Pet Corner. Αξιοπιστία, ποικιλία, μεγάλες προσφορές.
4: Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
3: Τηλέφωνο 27210 95900.
4: Παράδοση και στο χώρο σας.
3: Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
4: Τετάρτη και Σάββατο από τις 9 έως τις 5 το απόγευμα.
3: Casa Pet Corner. Φροντίζουμε σωστά και ολοκληρωμένα το κατοικίδιό σας.
5: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
6: Η ώρα είναι 10:30.
7: Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
8: Έχουμε Αλφα, παντού.
7: Δηλαδή?
8: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
2: Φραγκαίας, σε τρία σημεία, στην πόλη της Καλαμάτας, πλατεία Οθόνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πλησίον ΚΤΕΛ, Νέδοντος 76, στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
5: Το ανθοπολείο Blue Mic Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Καθαρά lines, minimal συνθέσεις και μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί δίνουν χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ιδιαίτερο event. Με έμφαση στο design και τις νέες τάσεις, το Blue Mic Magic δημιουργεί θεματικές διακοσμήσεις, statement αρθοσυνθέσεις και κομψά σκηνικά που ξεχωρίζουν χωρίς υπερβολές. Blue Mic Magic και η εκδήλωσή σας γίνεται ένα ζωντανό εργοτέχνης, όπου τα λουλούδια αφηγούνται τη δική σας μαγική ιστορία. Αρτέμιδες 89, στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπολείο Blue Mic Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία.
4: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνο σε ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
9: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
10: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
9: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
10: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφής, φρέζες.
9: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
10: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αγγλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
9: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίτλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.patsavouras.com.
10: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση.
11: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
12: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
13: Συντονίσου. Χορηγός εκπομπής.
14: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
15: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα ντελικατέσεν.
14: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
15: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.

0: Είναι το ημίωρο που συνομιλούμε με τους συναδέλφους από την Αθήνα από τον ραδιοφωνικό σταθμό Ελλάδα 943. Πάμε λοιπόν με ένα τραγούδι να καλέσω τον Γιώργο Γεωργιάδη ή τον Πάνο Πουρναρά να μας πούν τα νεότερα από την πρωτεύουσα.
1: Την παλιά μου αγάπη.
0: Εν τω μεταξύ, εσείς θυμηθείτε ότι αύριο είναι της αναλήψεως και Κωνσταντίνου και Ελένης και στο Volcanoes Farm Φαρών 150 γράφουν τις παραγγελίες σας για την εξαιρετική γουρνοπούλα η οποία θα ψηθεί σε ξυλόφουρνο
1: γιατί...
0: και γι' αυτό το Volcanoes Farm για άλλη μια φορά είναι η επιλογή μας, η εξαιρετική επιλογή μας και για την αυριανή μέρα.

Και μετά λοιπόν την Ελένη Τσαλιγοπούλου θα συνεχίσουμε, γιατί τα παιδιά στην Αθήνα προφανώς τρέχουν, οι ειδήσεις τρέχουν, όλα τρέχουν. Εμείς να ασχοληθούμε με πιο χαλαρά θέματα.

0: of a rectangle whose length is one furlong and whose width is one shade.
1: Μας καλούν στο τηλέφωνο. Λοιπόν,

0: Τα παιδιά με ενημερώνουν ότι όντως σήμερα είναι πάρα πολύ δύσκολη ημέρα. Οι εξελίξεις τρέχουν. Είχαμε και το έκτακτο με.
1: Poems, no less. Poems, everybody. The lad who reckons himself a poet. Money gets back. I'm all right, Jack. Keep your hands off my stack. New car, caviar, full stack.
0: Με την άρνηση και την επιστολή.
1: Absolute rubbish, laddie. Get on with your work. Repeat after me. An acre is the area of a rectangle whose length is one furlong and whose width is one foot.
0: Από τον Άριο Πάγο για τη μην παρουσία. Έχουμε εξελίξεις γενικώς και με το θέμα της απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας. Και όλα αυτά είναι αξιοσημείωτα, πλας το ότι έχουμε και διαφορετικές εκτιμήσεις για την οσμή, η οποία εχθές υπήρξε σε περιοχές πρωτεύουσας. Να αναφερθούμε σε ένα πολύ σημαντικό γεγονός το οποίο έλαβε χώρα εχθές και είναι η τηλεφωνική επικοινωνία του Προέδρου Ερντογάν της Τουρκίας, δηλαδή. Και της Προέδρου της Επιτροπής

και δήλωσε. Υπογραμμίζοντας τη σημασία των σχέσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης-Τουρκίας, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι έτοιμη να υποστηρίξει τη διαδικασία υπό την ηγεσία του ΟΗΕ σε όλα τα στάδια. Και θεωρεί την Τουρκία βασικό εταίρο σε μια περιοχή που βρίσκεται σε αναταραχή. Επομένως, έχει τη στήριξη της Ούρσουλας Φόντερ Λάιεν ο κύριος Ερντογάν.

Με στρατιωτικό άγημα, μαθητές που κουνούσαν περήφανα τις σημαίες της Ρωσίας και της Κίνας, υποδέχθηκε ο ΣΥ το Βλαντιμίρ Πούτιν στο

0: Πεκίνο, ξυπνώντας μνήμες από την υποδοχή του Ντόναλντ Τραμπ στην κινέζικη πρωτεύουσα λίγες μέρες πριν. Μάλιστα, αναφέρει ότι ο Βλαδιμίρ Πούτιν σε επίπεδο άνευ προηγουμένου βρίσκονται οι σχέσεις Ρωσίας-Κίνας, τόνισε ο Ρώσος Πρόεδρος. Εξαιρετικές οι σχέσεις και τα ίδια και υποσχέθηκε άψογη συνεργασία και στον Ντόναλντ Τραμπ. Η Κίνα λοιπόν αυτή τη στιγμή
1: κάποιες φορές θυμάμαι τόσα να σου πω κάποιες βραδιές.
0: Είναι μια συνάντηση η οποία βρίσκεται σε φόντο με πολλαπλές κρίσεις που αφορούν
1: που με έχει κάνει
0: άμεσα τις δύο χώρες. Τις απειλές επανέναρξης του πολέμου στον κόλπο, τις εντάσεις όσον αφορά το εμπόριο, τον εφοδιασμό με υδρογονάνθρακες
1: και που φοβάμαι την αλήθεια της ζωής.
0: Και με έναν Σι, ο οποίος κρίνει πως εάν αρχίσει και πάλι ο πόλεμος στο Ιράν θα είναι καταστροφικός. Και έτσι σας αφήνω εγώ.
1: Στο...
0: Ακούγοντας εξαιρετικό Στέφανο Κουρκολή και Δημήτρη Μητροπάνο, σας εύχομαι καλή συνέχεια και ανανεώνουμε το ραντεβού μας αύριο το πρωί λίγο μετά τις 9. Να είστε όλοι και όλες καλά.

0: να σου πω. Κάποιες φορές θυμάμαι τόσα να σου πω.
1: Χορηγός εκπομπής.
2: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
1: Κρεοπωλείο Volcanos Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα delicatessen.
2: Κρεοπωλείο Volcanos Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
1: Κρεοπωλείο Volcanos Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε. Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
3: Η διαχείριση της πολυκατοικίας σας προκαλεί πονοκέφαλο. Γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ. Αχτίδα Clean. Εμπειρία, συνέπεια, αξιοπιστία. Ολοκληρωμένες λύσεις που σας απαλλάσσουν από τις διαρκείς υποχρεώσεις, το τρέξιμο και τις απρόσμενες καταστάσεις. Αχτίδα Clean. Διαχείριση πολυκατοικιών, καθαρισμοί κτηρίων και επιχειρήσεων. Έκδοση κοινοχρήστων από φράξεις. Αχτίδα Clean. Θα μας βρείτε Φαρών 88 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 210 94 204 και στο achtidaclean.gr. Αχτίδα Clean. Γιατί σε εμάς τα πάντα λάμπουν.
4: Ανακαλύψτε μια ζεστή και προσιτή εμπειρία διαμονής στο ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος στη Γραφική Μαραθόπολη. Το ανακαινισμένο ξενοδοχείο μας βρίσκεται στο λιμάνι της Μαραθόπολης και σας περιμένει όλο το χρόνο για τις διακοπές αλλά και τις ολιγοήμερες αποδράσεις σας. Δυναμικότητας 35 δωματίων, πλήρως επιπλωμένα, κλιματιζόμενα, με ασύρματο ίντερνετ και με περιόριστη θέα στο Ιόνιο Πέλαγος και στο νησάκι Πρώτη. Λειτουργεί αίθουσα πρωινού και καφέ μπαρ. Και για τους σύγχρονους ταξιδιώτες, το ξενοδοχείο μας διαθέτει και σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, συνδυάζοντας την πρακτικότητα με την οικολογική συνείδηση. Ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος, στο λιμάνι της Μαραθόπολης. Τηλέφωνο 27 63 0 61 145. Άνετα, απλά και φιλόξενα, όπως ακριβώς πρέπει να είναι.
2: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27 210 82 735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
1: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες, πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27 21 02 47 47 και 697 38 84 388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
5: Πλύνε και στέχνωσε ρούχα, σεντόνια, κουβέρτες, παπλώματα, γρήγορα, έξυπνα και οικονομικά, σε λιγότερο από μία ώρα. Smart Wash Self Service Laundromat. Πλυντήρια αυτοεξυπηρέτησης με χέρμα. Πλένεται από 5 ευρώ, στεγνώνεται από 1 ευρώ. Δωρεάν απορρυπαντικό, μαλακτικό και 4 ακόμα επαγγελματικά καθαριστικά που πέφτουν αυτόματα στην πλήση σας. Κατάλληλο για φοιτητές, φαντάρους, Airbnb, ξενοδοχεία, κομμωτήρια, γυμναστήρια. Το κατάστημά μας λειτουργεί 365 ημέρες από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ και παρέχει μηχάνημα ανταλλαγής χαρτονομισμάτων σε κέρματα. Smartwash Self-Service Laundromat. Φαρών 156, Καλαμάτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977 014 877. Smartwash Self-Service Laundromat. Για καθαρά ρούχα με τον έξυπνο τρόπο.
6: Με τον έξυπνο τρόπο.
7: Δήμο Ελλάς. Από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων και τεχνητής βροχής. Αγροτικά μηχανήματα, βενζινοπρίωνα, βενζινομηχανές, θαμνοκοπτικά, χλωκοπτικά, ψεκαστικά και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση Λιανική Χοντρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
8: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 21 0 27 325 και 69 84 59 74 00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
9: Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων, σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, το κτέο Express στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης είναι το κτέο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κτέο Express στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης. Τηλέφωνα 27210-69-444 και 66-055. Κταίο Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας.
10: Η ώρα είναι 11.
11: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι ένα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξείδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης. Τηλέφωνα 27210-21-135 και 21-136.
12: Καλαμάτα. Έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1. 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές. Άποψη. Μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.

0: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
2: Νίκο, Νίκο, έλα να δεις. Οι απέναντι επιδιορθώνουν τα υδραυλικά της πολυκατοικίας.
3: Μόνο αυτό βλέπεις. Που λάμπει η πολυκατοικία τους, το είδες. Εμείς παραμερίζουμε τις αράχνες για να περάσουμε. Άντε, καιρός να πάρετε τις φουγκαρίστρες.
2: Καιρός να πάρουμε τους ειδικούς. Ήρυδα σέρβις, καθαρισμοί κτηρίων, διαχειρίσεις πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, διανομή πετρελαίου θέρμανσης, απολυμάνσεις, μειοκτονίες, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες, υπεύθυνα και οικονομικά. Ακόμα αναλαμβάνουν τη φροντίδα του κήπου ή του χωραφιού και διαμορφώσεις εδάφους με μηχανήματα GCB, Bobcat και φορτηγά με συνέπεια, φιλική εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές.
3: Ήρυδα σέρβις, πώς δεν το σκέφτηκα.
2: Ναι, Πιντάρου 16 Καλαμάτα.
3: Τηλέφωνο 2721-09711.
2: Ήρυδα σέρβις και καθάρισες.
1: Το ορθοπωλείο Blue Mic Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Καθαρά lines, minimal συνθέσεις και μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί δίνουν χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ιδιαίτερο event. Με έμφαση στο design και τις νέες τάσεις, το Blue Mic Magic δημιουργεί θεματικές διακοσμήσεις, statement αρθοσυνθέσεις και κομψά σκηνικά που ξεχωρίζουν χωρίς υπερβολές. Blue Mic Magic και η εκδήλωσή σας γίνεται ένα ζωντανό έργο τέχνης, όπου τα λουλούδια αφηγούνται τη δική σας μαγική ιστορία. Αρτέμιδες 89 στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπωλείο Blue Mic Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία. Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά για νερό, κρασί, λάδι, καύσιμα και γυαλίματα. Σωλήνες όλων των τύπων και μηχανισμούς σύνδεσης δικτύων. Επίσης, πλυστικά, γεννήτριες, αεροσυμπιεστές, ηλεκτρικά, βιομηχανικά είδη, εργαλεία και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση, Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
4: Είναι του ανθρώπου επιλογή.

0: άλλη ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 2527, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
2: Για ξεκάθαρα πράγματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης. Τηλέφωνα 2721041137 και 6946057295. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης.
3: Κάζα σημαίνει σπίτι. Πολυκατάστημα Κάζα σημαίνει τα πάντα για το σπίτι, τον κήπο, τη βεράντα, την παραλία, ακόμη και για τα κατοικίδια. Πολυκατάστημα Κάζα. Μικροέπιπλα, τραπεζάκια, ηλεκτρικές μικροσυσκευές κουζίνας για τουριστικά καταλήμματα. Θα βρείτε ακόμα πλαστικές δουλάπες, συρταριέρες, γλάστρες, λάστιχα ποτίσματος, καλαμωτές, μαξιλάρια, τραπέζια, καρέκλες και φυσικά χαρτικά, απορρυπαντικά και είδη κουζίνας και μπάνιου. Πολυκατάστημα Κάζα, Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα. Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Τετάρτη και Σάββατο, 9 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα. Πολυκατάστημα Κάζα, όλα του κόσμου τα καλά, ακόμα πιο φθηνά και ποιοτικά. Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης, Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης, Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
4: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
5: Πάλι τα ίδια. Βούλωσε η αποχέτευση. Και η μυρωδιά είναι απέσια.
6: Πρέπει να έρθουν για απόφραξη.
5: Και άντε να πληρώνουμε πάλι τόσα χρήματα.
7: Παιδιά, έχω λύση. Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις.
5: Επιλέξτε τους ειδικούς και δώστε λύση στα προβλήματα των αγωγών και αποφύγετε πλημμύρες, φράξιμο σωληνώσεων, δυσοσμία και ζημιές που κοστίζουν πολλά.
7: Για αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Δίπλα σας, άμεσα και οικονομικά, για αποφράξεις πάντος τύπου και υδραυλικές εργασίες.
5: Ήρυδα Σέρβις. Για την Καλαμάτα, τηλέφωνο 2721-09711.
7: Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Η σωστή επιλογή.
8: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
9: Όλοι την προσκυνάνε.
8: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
9: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είμαι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
10: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ. Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων.
11: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
10: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
11: Τηλέφωνο 2721087164.
10: Ανοιχτά όλη μέρα.
11: Pet Market Σπυρόπουλος.
10: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
12: Βιβλιοχαρτοπολείο Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου, Νικηταρά 3α, στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28-828 και www.βιβλιοπολής.gr.
13: Η ώρα είναι 11:30.
14: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
15: Έχουμε αλφα, παντού.
14: Δηλαδή?
15: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Α παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Α εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Α. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
16: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Ο γέγονε, γέγονε. Γεγονότα και ιστορίες της Αγίας Καθημερινότητας. Παίζει, γράφει και αφηγείται ο Τάσος Μπουκουβάλας. Η ξυλομηχανία. Γιάννη

Να μην φύγεις. Χειμώνιας ο καιρός, αγρίεψε και εσύ δεν είσαι πολύ καλά. Ο γιατρός είπε, τι λες Ελένη μου, την έκοψε. Τα παιδιά μας τι θα γίνουνε. Οι άνθρωποι μου περιμένουν τον άβλο να ταΐσουν τα σπίτια τους. Θα φύγω την άλλη εβδομάδα. Ο Γιάννης ήταν φαροφύλακας στο νησί και λίγο με το μισθό του, λίγο με το ψάρεμα, στις στράτες, από όταν ήταν πολύ νέος, έβαλε στην άκρη και κομπόδεμα και κατάφερε και αγόρασε με γραμμάτια ένα μεγάλο καΐκι παραγγελιά με 12 κουπιά. Ξυλομηχανή, όπως τα λέγανε τα καΐκια αυτά τότε, γιατί άμα δεν είχε αέρα και δεν δούλευε το πανί, δουλεύανε τα χέρια. Γνώρισε την Ελένη, δεν ήθελε άλλη. Την ξεχώρισε ανάμεσα σε τόσες, μια Κυριακή πρωί, στην εκκλησιά, και στήσανε το σπιτικό τους στα πατρικά του Γιάννη, με τους ασβεστωμένους τείχους, τα μπλε παράθυρα και τα βασιλικά στις γλάστρες να πλημμυρίζουν το σπιτικό τους και να χρωματίζουν τη ζωή τους. 6 κόρες και ένας γιος, μονάκριβος, συμπλήρωσε την ευτυχία τους. Έτρεχε ο Γιάννης να έχει το φάρο καθαρό, να καθαρίζει το γυαλί, να βάζει πετρέλαιο στη λάμπα, να φωτίζει τη νύχτα, να βλέπουν οι ναυτικοί να μην πέσουν στα βράχια, για να φέρουν και αυτοί ψωμί στο σπιτικό τους, όπως και αυτός. Γέμιζε και το καΐκι με πραμάτιες και πληρωνόταν τη μεταφορά. Όταν μπορούσε, μπάρκαρε και αυτός. Διαφορετικά, το έστελνε με το πλήρωμα να κάνει το ταξίδι. Ζωή γεμάτη αγωνία. Πότε να πάνε όλα καλά και να δει τα βράχια στην είσοδο του λιμανιού, όρθιος στο ακρόπρορο, και πότε να σκιάζει τα μάτια του με το χέρι του να δει το άσπρο πανί να έρχεται. Έβρεχε και φύσαγε και ο Γιάννης βρεχότανε και στέγνωνε. Δεν λογαριαζε κούραση. Μόνο πως θα μεγαλώσει τα παιδιά του, θα πρικήσει τις κόρες του και θα ξεχρεώσει το καΐκι, αυτό τον ένοιαζε. Και η Ελένη, εκείνη αγωνίουσε σιωπηλά για εκείνον. Για το καΐκι, για τα παιδιά της, όλα ένας μάρι σκέψης μέσα στο μυαλό της, σαν το μελίσι που βούιζε. Έσφυγε το ολόλευκο μαντίλι στα μαλλιά της, άμα έβλεπε τον καιρό να έρχεται μαύρος και κρύος, και έτρεχε να ανάψει τη φωτιά, να μαγειρέψει για τα παιδάκια της. Όταν άκουσε πρώτη φορά τα βήματά του στη ρούγα, μαζί με δυνατό βήχα, ένιωσε μια παγερή ανάσα να την τυλίγει και ένιωσε φόβο, βαθύ, πραγματικό, χωρίς να ξέρει από πού έρχεται. Έτσι πέρασαν μήνες και μήνες και το βήμα του έγινε πιο αργό, μέχρι που ένα βράδυ ήρθε και ο πυρετός δυνατός και φιαλτικός που δεν έλεγε να πέσει με τίποτα. Ήρθε ο γιατρός, τον ακροάστηκε, μέτρησε, σκέφτηκε, πέδωσε τελικά φάρμακα και του είπε «Γιάννη, θα περάσει. Ήτανε βαριά πνευμονία, αλλά με τα φάρμακα και προσοχή θα γίνεις καλά. Όμως ένα πράγμα θα ξεχάσεις. Τη θάλασσα. Αν ξαναβγείς και βρέχεσαι και στεγνώνεις έτσι, δεν θα μπορέσω να σε κάνω καλά». Άκουσε ο Γιάννης και έσκυψε το κεφάλι. Κοίταξε την Ελένη του. Μετά τα απορριμμένα μάτια των παιδιών του που ήταν γύρω από το κρεβάτι του και συμφώνησε. Δεν πέρασε πολύ καιρός, άφησε κάποιον στο φάρο και ξαναβγήκε στη θάλασσα, γιατί ήταν λειψό το πλήρωμα. Και έπρεπε. Δεν πρόλαβε να γυρίσει. Μέρες στο πέλαγος βλέπεις. Μαυροβορέθηκε η Ελένη και σαν να μην έφτανε αυτό, κάποιος καλοθελητής, από αυτούς που υπάρχουν πάντα γύρω μας, έτρεξε να προλάβει στην υπηρεσία του ότι ο Γιάννης δεν πέθανε εν ώρα καθήκοντος, αλλά στο πέλαγος, μακριά από τη δουλειά του και ενώ είχε βάρδια στο φάρο. Έμεινε η χείρα με 6 ορφανά, χωρίς μια σύνταξη να μπορεί να τα ταΐσει. Πούλησε το καΐκι, ξεχρέωσε και έβαλε στην άκρη τα υπόλοιπα για τα παιδιά της. Τις παραγκέρνωνε και έπλεκε μάλινα. Με τις βελόνες της πάλεψε τη ζωή μέχρι τα γεράματά της.

0: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
2: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
1: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
2: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
3: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
4: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
3: Θανόπουλο Σέρβις.
4: Νέα διεύθυνση, Β' Έμελη Γαλά. Τηλέφωνο 27240-27270.
1: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε?
5: Για τις Αθήνες, ανέφερε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος.
1: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
2: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
1: Για τα μερεμέτια?
2: Εκεί.
1: Και για τα βαψίματα?
2: Τι λέμε.
1: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
2: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
3: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
4: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
3: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
4: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
3: Δεύτερο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσίνης.
4: Τηλέφωνο 27210-69454.
3: Κλίμης.
4: Και τις δουλειές σου κλίνεις.
6: Η ώρα είναι 12.
0: Ακρίβεια διαμαντιού, ευελιξία χρυσού, επεξεργασία σιδήρου, αλουμινίου, ανοξείδωτου χάλιβα, μαλαμοτεχνική ΑΕ. Από τους ειδικούς στην επεξεργασία μετάλλου, για όσους θέλουν πιστότητα στο σχεδιασμό και αξιοπιστία στους χρόνους. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
7: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.
5: Εσείς από τον 943, Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται ο θείος από το χωριό, Γιώργος Χελάκης.
8: Intervention Sports. Το ραδιόφωνο που σας αλλάζει συνήθειες.
9: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervention ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervention το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervention, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Στο Facebook, στο Instagram και στο TikTok. Δες και άκου όλο το content κάθε στιγμή.

Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, ακούτε πάντα 9.43 Intervention Sports και αρχίζει τώρα η εκπομπή «Η Θεία από το χωριό». Μαζί μας στην δημοσιογραφική επιμέλεια το χρυσό αγόρι της αθλητικής δημοσιογραφίας, ο υπέρλαμπρος Τζόρτζης Ιωάννου. Ο άνθρωπος που όσον ούπο θα κατακτήσει την καρδιά της Αντιγόνης, της κοπέλας που εκπροσώπησε την Κύπρο στο διαγωνισμό της Eurovision. Έχω στοιχεία στη διάθεσή μου και δεν μιλάω στον αέρα. Θα τα παραθέσω κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Μείνετε συντονισμένοι.

Μπαίνουμε σιγά σιγά σε ρυθμούς Final Four, κυρίες και κύριοι. Ολυμπιακός ξεκινά πρώτος, όπως γνωρίζετε, την Παρασκευή 6 ώρα με αντίπαλο τη Φενέρμπαχτσε. Θα φάει Μίκα Σίδωρο και το κουνούπι Ατσάλι. Δεν αντιμετωπίζει προβλήματα ο Ολυμπιακός, δεν αντιμετωπίζει προβλήματα ενώ απουσιών τραυματισμών, ούτε η Φενέρμπαχτσε. Σήμερα είναι ο τελικός του Europa League ανάμεσα στην Aston Villa και τη Freiburg. Έχει σημασία το παιχνίδι αυτό. Ο Ολυμπιακός θέλει νίκη της Aston Villa, θέλει η Aston Villa να κατακτήσει το τρόπαιο, διότι εφόσον παραμείνει και στην τέταρτη θέση του Champions League, αυτό σημαίνει ότι γλιτώνει έναν προκριματικό γύρο για τη League Phase του Champions League τη νέα χρονιά. Αντί να παίξει δηλαδή στο δεύτερο προκριματικό γύρο και τον Ιούλιο, θα παίξει στον τρίτο προκριματικό γύρο και τον Αύγουστο. Αντιλαμβάνεστε ότι έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Μεγάλη σημασία έχει να τα ξεμπλέξει και ο Παναθηναϊκός και να δει τι θα κάνει με το θέμα του προπονητή. Διότι μέχρι χθες το βράδυ οι εκπρόσωποι του Ράφα Μπενίτεθ μας έλεγαν ότι δεν τους έχει ειδοποιήσει κανείς για τίποτα από τον Παναθηναϊκό και επομένως το συμβόλαιο τρέχει κανονικά. Θα μου πείτε, μυρίζουν το δάχτυλο οι εκπρόσωποι του Ράφα Μπενίτεθ και ο ίδιος ο Ισπανός τεχνικός. Δεν ξέρουν, δεν διαβάζουν, δεν παρακολουθούν, δεν ενημερώνονται. Εδώ έχουν γραφτεί για τον Παναθηναϊκό καμιά δεκαριά ονόματα και μέχρι που να κλείσει ο νέος προπονητής θα γραφτούν και άλλα. Δεν έχουν καταλάβει ότι πρέπει να ετοιμάζουν τις βαλίτσες. Προφανώς το έχουν καταλάβει, αλλά εγώ θα σας πω και κάτι άλλο. Ο Παναθηναϊκός το προσπαθεί, ψάχνει για προπονητή. Εάν δεν βρει, αν δεν συμφωνήσει, πόσο απίθανο είναι σε μια τέτοια περίπτωση να παραμείνει ο Ράφα Μπενίτεθ. Για σκεφτείτε το κι αυτό. Και στον ΠΑΟΚ τα πράγματα είναι περίπλοκα. Και γιατί είναι περίπλοκα θα σας εξηγήσω αμέσως. Ο Αντρέας Παπαμίκος είναι ο άνθρωπος που έχει πάρει εντολή, έχει πάρει εξουσιοδότηση αν θέλετε καλύτερα, από τον Ιβάν Σαββίδη να τα αλλάξει όλα. Έτσι. Και να προχωρήσει σε μια νέα διοικητική στελέχωση της ΠΑΕ. Μέχρι τώρα στην ΠΑΕ και ειδικά στον τελευταίο χρόνο και από την ώρα που έφυγε ο Κυριάκος Κυριάκος, ο Ρασβάν Λουτσέσκου δεν ήταν απλός προπονητής, δεν ήταν καν απλός μάνατζερ, ήταν σαν ανταυτού. Αυτός αποφάσιζε για όλα στο πόδι του Ρασβάν Λουτσέσκου. Εάν ο κύριος Παπαμίκος θέλει να κάνει μια πλήρη αναδιάρθρωση και εκ νέου στελέχωση της ΠΑΕ, ο ρόλος του Λουτσέσκου περιορίζεται πάρα πολύ. Και εδώ έχουμε δύο θέματα. Πρώτον, ο Λουτσέσκου είναι διατεθειμένος να περιοριστεί στα εντός των 4 γραμμών του γηπέδου? Ή από την άλλη πλευρά, ο Αντρέας Παπαμίκος είναι διατεθειμένος να δέχεται και να συνεργάζεται με έναν Λουτσέσκου που θα έχει περισσότερες αρμοδιότητες από τον ίδιο? Εδώ είναι θέματα πολλά. Δεν θα λυθούν στο δάσος το οποίο ήθελε να πάει για ένα μήνα ο Λουτσέσκου. Θα πρέπει να λυθούν τις επόμενες ημέρες. Γι' αυτό και εγώ, όχι γιατί Μπεσίκτα σου κάνει πρόταση στο Λουτσέσκου όπως γράφουν οι Τούρκοι, γι' αυτό και εγώ λέω ότι είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο ο Ρασβάν Λουτσέσκου να φύγει από τον ΠΑΟΚ. Και κρατήστε το. Η μόνη που δεν έχει τέτοια προβλήματα, πρέπει να το πούμε αυτό, είναι η ΑΕΚ. Γιατί η ΑΕΚ το έχει καθαρίσει το πιάτο της, έχει πάρει το πρωτάθλημα, έχει συμπαγή διοίκηση με τον Χαβιέρη Μπάλτα και τον Μάρκο Νίκολιτς να συνεργάζονται αρμονικά. Και είναι αυτοί που θα τρέξουν να βρουν τις 3-4 μεταγραφές για τις οποίες μίλησε ήδη στην τελευταία του συνέντευξη ο Μάρκο Νίκολιτς. 3-4 μεταγραφές τώρα με είπε. Τι θέλουνε, λέω εγώ, ότι θέλουν ένα στόπερ, θέλουνε έναν δεξιό μπακ, θέλουνε ένα χαφ καλό, όπως είπε ο Μάρκο Νίκολιτς, όσο είναι ο Πινέδα και όσο είναι και ο Ρασβάν Λουτσέσκου, και πιθανότητα να κάνουν και κάποια αλλαγή στην επίθεση, στα άκρα δηλαδή της επίθεσης. Αυτές είναι οι προσθήκες που θέλει ο Μάρκο Νίκολιτς. Και υπάρχει και το προηγούμενο των επιλογών που έγιναν το καλοκαίρι που ήταν πετυχημένες και υπάρχει και αισιοδοξία στην ΑΕΚ ότι και αυτές οι επιλογές που θα γίνουν τώρα για να μπει η ΑΕΚ δυνατά και να διεκδικήσει την είσοδό της στους ομίλους στη League Phase του Champions League θα είναι και αυτές πετυχημένες. Στον Ολυμπιακό συζητήσεις γίνονται, ραντεβού προγραμματίζονται, όπως αυτό ανάμεσα στον κύριο Μαρινάκη και στον Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ, και μεταγραφές πολλές θα γίνουν, μεταγραφές που
θα είναι και σε άμεση συνάρτηση με τις πωλήσεις. Γιατί θα γίνουν πωλήσεις το καλοκαίρι στον Ολυμπιακό. Και υπάρχουν ονόματα στο τραπέζι. Σας λέω συγκεκριμένα τα ονόματα, ξεκινώ από την άμυνα προς την επίθεση, τα ονόματα του Κωνσταντίν Τζολάκη, του Λορέντσο Πιρόλα, του Σαντιάγκο Έσε και του Χρήστου Μουζακίτη. Αυτές είναι κάποιες περιπτώσεις πρώτης γραμμής που ο Ολυμπιακός θα συζητήσει, εφόσον οι προτάσεις που θα φτάσουν είναι κατά την εκτίμησή του αξιόλογες. Από εκεί και πέρα υπάρχει ένα κουμπάρι που θα πρέπει να ξεμπλεχτεί για να κάνει ο Ολυμπιακός μεταγραφικές κινήσεις, και θεωρώ ότι αυτό θα αρχίσει να ξεμπλέκεται, να ξετυλίγεται πολύ γρήγορα, αφού γίνει το ραντεβού του κυρίου Μαρινάκη με τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Υπάρχει περίπτωση να μην συνεχίσει τον Ολυμπιακό Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Με τα σημερινά δεδομένα λέω πως κάτι τέτοιο είναι εξαιρετικά δύσκολο. Δεν το βλέπω. Βλέπω ότι ο Ολυμπιακός θα συνεχίσει με Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Αυτά, κυρίες και κύριοι, είναι τα θέματα που θα συζητήσουμε σήμερα και θα τα συζητήσουμε και μαζί σας. Θέλω στο σημείο αυτό να σας πω ότι ο φίλος μας ο Κώστας ο Σαμαθράκης, που νοσηλεύεται στο Αττικόν, πάει καλύτερα, περιμένει σήμερα κάποιες εξετάσεις. Αν τα πράγματα πάνε όπως υπολογίζουν και οι γιατροί να πάνε, τότε ο φίλος μας θα βγει σήμερα από το νοσοκομείο, από το Αττικόν.

0: Με εξουσιοδότησε να σας ευχαριστήσω για την συμπαράσταση και να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον γιατρό, τον κύριο Δημήτρη Κίτσο, που είναι Παναθηναϊκός όπως μου είπε, για την όλη φροντίδα και την περιποίηση και το ενδιαφέρον που έχει δείξει για την περίπτωσή του. Ευχαριστούμε λοιπόν πολύ τον γιατρό, τον Δημήτρη Κίτσο στο Αττικόν, για όλα όσα κάνει για το φίλο μας τον Κώστα. Ο γιατρός μάλιστα είναι και συχνά, πολύ συχνά ακροατής του σταθμού μας και τον ευχαριστούμε γι' αυτό. Είχα χθες την ευκαιρία πηγαίνοντας στο Αττικό να σας πω ότι συνάντησα πάρα πολλούς ακροατές μας και αυτό μου αναπτέρωσε το ηθικό, είναι η αλήθεια. Υπήρχαν μάλιστα άνθρωποι που είχαν το ραδιοφωνάκι τους εκεί και άκουγαν τον 943 Intervention Sport. Τους ευχαριστούμε θερμά, τους ευχόμαστε ταχύ ανάρρωση και γρήγορα στα σπίτια τους. Λέω ο φίλος μου ο Στέλιος. Καλημέρα Γιώργη, μαθαίνω, διαβάζω ότι ο Ολυμπιακός θα πάει για 2 τερματοφύλακες. Συγγνώμη, από τη γνώμη μου, ο Βολάνιος δεν μας κάνει ούτε για πρωτοδεύτερος. Μη σου πω ότι θα πάρει τα γάντια σπίτι του, αν είναι και όλα στο νούμερό του. Θα τα πάρει τα γάντια σπίτι του, αλλά δεν ξέρω αν θα τα φορέσει να παίξει μπάλα. Διότι πρέπει να σας πω ότι συνέβησαν κάποια πράγματα τα οποία ήταν τραγικά προς το τέλος της περίοδου και ενώ είχαμε πάει στα play-off και στα μπαράζια άνοδο από τη γάματα κατηγορία στη Β', ο Παναγιώτης ο Βολάνιος θα παρακολούθησε όλα αυτά τα παιχνίδια της ομάδας του, του ιστορικού Αρίων Αγούβας, με πολύ ενδιαφέρον τα παρακολούθησε από τον πάγκο. Διότι έπαιζε άλλος τερματοφύλακας. Αυτό ήταν ένα γεγονός που μας έκοψε τα πόδια. Δεν ήθελα να το σχολιάσω, αλλά μας δίνει αυτή τη δυνατότητα τώρα ο φίλος ο Στέλιος με το ερώτημα που κάνει. Δυστυχώς ο Παναγιώτης ο Βολάνιος, καλέ μου φίλε, τα είδα από τον πάγκο. Ναι, ο Βολάνιος από τον πάγκο, αν είναι δυνατόν, αν είναι δυνατόν. Και πώς να κάνεις τώρα τη μεγάλη μεταγραφή που όλοι περιμέναμε, όταν στα πιο κρίσιμα παιχνίδια, στα μπαράζ, για άνοδο, ο προπονητής έβαλε άλλο τερματοφύλακα. Είμαστε για να σκάσουμε. Δεν το έκανα θέμα, αλλά τώρα μια και το έφερε η κουβέντα Στέλιο μου, σου λέω ποια είναι η πραγματικότητα. Διαφορετικά, αν έπαιζε στα τελευταία παιχνίδια, μεταγραφή στον Ολυμπιακό ήταν δεδομένη. Τώρα σκάλωσε αυτή την κολολεπτομέρεια. Ο φίλος μου ο Μιχάλης μου λέει: καλό σας μεσημέρι από Χίο. Κύριε Γιώργο, Ολυμπιακός μόνο Αγγλία πουλάει. Μπορεί ο Ολυμπιακός για Βαλβέρδε να κάνει καμιά εναλλαγή? Περαστικά στον κύριο Σαμοθράκη, Σιδερένιος. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός πουλάει, φαντάζομαι, όπου υπάρχουν καλές προτάσεις. Όχι αποκλειστικά στην Αγγλία, όπου υπάρχει μια καλή πρόταση που να συμφέρει τον Ολυμπιακό και φυσικά να θέλει και ο παίκτης να πάει. Έτσι δεν είναι? Ο Ολυμπιακός για Βαλβέρδε. Ο Βαλβέρδε έχει έρθει 2 φορές στον Ολυμπιακό, νομίζω ότι έχει ολοκληρώσει τον κύκλο του. Ακόμα και αν του γινόταν κάποια πρόταση, έχω την εντύπωση πως ο Ερνέστο Βαλβέρδε δεν θα τη διχόταν αυτή τη φορά. Έτσι νομίζω. Έτσι. Προς το παρόν όμως, όπως σας είπα και προηγουμένως, δεν τίθεται κάποιο θέμα. Καλημέρα κύριε Γιώργο, έχουμε καμία ενημέρωση από την ΠΑΕ για την επέκταση του καινούργιου Καραϊσκάκη, λέει ο Μιχάλης. Όχι Μιχάλη μου, μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάτι. Δεν υπάρχει κάτι. Δηλαδή με βάση τα δεδομένα, θα δούμε τώρα, θα κυκλοφορήσουν και τα εισιτήρια διαρκές. Έχω την εντύπωση, δεν θέλω να πάρω ανθρώπους στο λαιμό μου, ότι ο Ολυμπιακός θα συνεχίσει και τη χρονιά αυτή στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Έχω αυτή την εντύπωση. Δεν είμαι σίγουρος, θα το δούμε. Ο φίλος μου ο Διαμαντής μου λέει: κάτω τα χέρια από το Βολάνιο. Ο Παναγιώτης είναι κορυφή. Εγώ λέω ότι είναι κορυφή. Ο Παναγιώτης είναι από τους καλύτερους θεματοφύλακες στην Ελλάδα. Μην ανοίξω το στόμα μου και πω ότι είναι ο καλύτερος. Αλλά κοιτάξτε εδώ τι έγινε τώρα στις τελευταίες αγωνιστικές. Στα κρίσιμα παιχνίδια στα μπαράζ πήγε και έβαλε άλλον. Εδώ μιλάμε για καταστροφή, παιδιά. Δεν είναι επεξεγέρας. Πήγε το παιδί να σκάσει. Ο σταθμός, λέει ο Μανώλης, βάζει πλάτη και καλύπτει το Βολάνιο, αλλά να προσέξει τα νυχτοπερπατήματα. Μη μου λέτε τέτοια, παιδιά. Ο Βολάνιος δεν νυχτοπερπατάει. Όταν τα μάτια της ομάδας του είναι Κυριακή, βγαίνει καμιά φορά Παρασκευή βράδυ. Ξέρω και που πάει και τι κάνει, αλλά δυστυχώς δεσμεύομαι από το επαγγελματικό απόρριτο και δεν μπορώ να σας πω. Αλλά δεν περπατάει. Δεν νυχτοπερπατάει, όχι. Και ο φίλος μου ο Γιώργος μου λέει: κύριε Χελάκη, είμαι πάντα ευγενικός, αλλά σήμερα λέτε χοντρές βλακίες. Αμάν ρε Γιώργο. Ο Βολάνιος προστατεύτηκε για να μην τραυματιστεί στο τέλος του πρωταθλήματος και χαλάσει η πανάκριβη μεταγραφή στη Ρεάλ. Δεν το ήξερα. Πάω Πάσο Γιώργο, μάλλον το ξέρεις εσύ. Η αλήθεια είναι ότι ο Κουρτουά ένα παιχνίδι παίζει, ένα δεν παίζει στη Ρεάλ. Υποφέρει από τραυματισμούς, μυϊκούς και άλλους. Αν τώρα εκεί πέρα σκεφτήκανε να λύσουν το πρόβλημά τους με το Βολάνιο, ναι, γιατί μια τέτοια μεταγραφή θα τα σκεπάσει όλα. Και τις κόντρες Βινίσιου Εμπαπέ και την μουρμούρα για την αποτυχία φέτος. Όλα θα τα σκεπάσει αυτά. Αλλά τώρα ο Μουρίνιο λέτε να έχει, γιατί ο Μουρίνιο πάει προπονητής στη Ρεάλ, να έχει μιλήσει με Βολάνιο, δεν μου έχει πει τίποτα το παιδί, δεν ξέρω. Ούτε και μπορώ να το αποκλείσω. Ο φίλος μου ο Μάνος λέει καλησπέρα coach Χελάκη, περαστικά στον Κώστα Σαμαθράκη και περιμένουμε με αγωνία τις ανακοινώσεις για τον Τζορτζ Ιωάννου, λέει ο φίλος μου ο Μάνος. Κοίταξε να δεις φίλε μου Μάνο, ναι, θα κάνω ανακοινώσεις. Το πρόβλημά μου δεν είναι, δηλαδή μου δίνει τη δυνατότητα να πω ορισμένα πράγματα ο Τζόρτζης, αλλά δεν γνωρίζω, δεν έχω μιλήσει με την κοπέλα, την Αντιγόνη. Μήπως η κοπέλα για λόγους δικούς της θέλει να το ανακοινώσει η ίδια με μια press conference, μια κοινή φωτογράφηση, κάτι. Δεν τα ξέρω αυτά τα θέματα, λέει. Μην προτρέξω και κάνω καμία ζημιά. Ότι ο Τζόρτζης έχει κανονίσει τη δουλειά είναι δεδομένο. Ότι η Αντιγόνη τον είδε και παραλίγο να καταρρεύσει και αυτό είναι δεδομένο. Αλλά μην πω κάτι παραπάνω και εκτεθώ. Τι είναι,
1: θα μας κάνει ασφαλιστικά μέτρα η γυναίκα στο τέλος.
0: Η γυναίκα θα μας κάνει, σου κάνει ασφαλιστικά μέτρα, μπορεί να την πλησιάσεις. Δεν νομίζω. Αυτά τα λέει για να σταματήσω να λέω τις λεπτομέρειες τις οποίες γνωρίζω. Αλλά δεν θέλω να πω παραπάνω. Σας λέω ότι για το θέμα Τζόρτζης Αντιγόνη τα πράγματα είναι προχωρημένα. Τζάλα!

Φίλε μου, Αθανάση, δεν καταλαβαίνω τι εννοείς. Μου λες, κύριε Χιλάκη, έχω μείνει Σουηδία και γνωρίζω. Πες μου, τι γνωρίζεις, για ποιο θέμα. Ευχαρίστω να το συζητήσουμε. Μήπως μιλάς για την φορολογία, μήπως μιλάς για κάτι τέτοιο που έλεγες προηγουμένως. Ό,τι και να μας πεις, είναι σεβαστό. Εφόσον έχεις μείνει Σουηδία, κάτι παραπάνω θα ξέρεις από εμάς. Σεβαστό, δεν υπάρχει θέμα. Και με την ευκαιρία να σε ρωτήσω, επειδή είχαμε ρίξει και τα ρίχνουμε τα δίχτυά μας το καλοκαίρι στις Σουηδέζες ως Τζόρτζης Ιωάννου, μήπως έχει πάρει κάτι ταυτί σου, μήπως συζητιέται το όνομά του στη Σουηδία, ξέρεις κάτι πάνω σε αυτό? Κάτσε, πού γινόταν φέτος ο διαγωνισμός στην Eurovision? Στην Αυστρία γινόταν, νομίζω στην Αυστρία. Στη Βιέννη, νομίζω, δεν είμαι σίγουρος. Γιατί έλειπε κάτι μέρες τώρα, Σαββατοκύριακο. Μήπως είχε πεταχτεί εκεί πέρα. Διότι πού τη βρήκε την Αντιγόνη? Θα πήγε στη Βιέννη. Ελλάδα, ρε παγάσα.

Λοιπόν, θέλετε να περάσετε μια αξέχαστη βραδιά με παρέα, εκλεκτές γεύσεις και ζωντανή μουσική? Τα τερτύπια στη μεταμόρφωση στην οδότα του Ιού 56 σας έχουν στρώσει το τραπέζι και σας το κάνουν δώρο. Στείλτε το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη τερτύπια στο Viber του σταθμού, το 6939-943-943, και κερδίστε ένα τραπέζι για 4 άτομα αξίας 100 ευρώ κάθε Παρασκευή και άλλο ένα κάθε Κυριακή μεσημέρι. Αυτά είναι τα τερτύπια. Σας περιμένουμε λοιπόν να στείλετε τα μηνύματά σας γράφοντας το ονοματεπώνυμο και τη λέξη τερτύπια, και έχουμε κλήρωση την Παρασκευή το πρωί στην εκπομπή του Ευάγγελου Μίχου, τις ραδιοφωνικές μοιχείες, και τη δικιά μου στη συνέχεια. Νάτο, νάτο, ο Αθανάσιος που το ρώτησαν συζητιέται το όνομα του παιδιού του Τζόρτζη στη Σουηδία. Μου λέει, ναι, ναι, κάτι συζητιέται. Οι Σουηδέζες είναι όμορφες, αλλά εδώ στα σουηδικά λέμε τόμα 8 γκλώμα, δηλαδή αδειάζω και ξεχνάω. Συγγνώμη αν ξέφυγα. Άκουσε φίλε μου, δεν ξέρω τι εννοείς, εγώ δεν τα καταλαβαίνω αυτά. Εμείς πάντως ως Τζόρτζης Ιωάννου δεν θέλουμε σοβαρή σχέση. Αν τύχει βεβαίως, εμείς είμαστε στην τακτική του ανταρτοπόλεμου. Χτύπα και φύγε. Το λέω και αν ακούει η Αντιγόνη ζητώ και συγγνώμη. Ο φίλος μου Αντώνης μου λέει, καλημέρα κύριε Χελάκη, θα ήθελα λίγο να μου πείτε για τις κλήσεις των παιχτών στην Εθνική από τον Ιβάν. Εγώ ξαφνιάστηκα ευχάριστα με την κλήση του Ντόι. Ναι, ο Ντόι κλήθηκε στην Εθνική μετά από καιρό, είχε κληθεί και παλαιότερα. Είναι 23-24 τώρα ο Ντόι, παίζει, είναι βασικό στην Ρίο Άβε. Προφανώς τον παρακολουθεί, όπως παρακολουθεί και όλους τους άλλους Έλληνες στο εξωτερικό, ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, και θεώρησε ότι ο παίχτης μπορεί να προσφέρει στην Εθνική. Είναι ευχάριστο το να καλούνται και άλλοι παίχτες στην Εθνική, εφόσον θεωρεί ο προπονητής ότι μπορούν να προσφέρουν. Τι μπορεί να προσφέρει ο Ντόι, δεν το ξέρω αυτή τη στιγμή, έτσι δεν μπορώ να σας το πω. Στην Εθνική υπάρχουν τρεις σπουδαίοι στόπερ, ο Κουλιαράκης, ο Μαυροπάνος και ο Ρέτσος. Από εκεί και πέρα υπάρχει και ο Χατζηδιάκος και υπάρχουν και άλλοι που καλούνται περιοδικά. Αυτή τη φορά θεώρησε ο προπονητής ότι είναι καλό να κληθεί ο Ανδρέας Ντόι.

0: Ο φίλος μου Δημήτρης μου λέει: Θεία, καλημέρα. Διάβασε αυτό. Γνωρίζεις τίποτα γύρω από αυτό το θέμα? Δημοσίευμα της εφημερίδας Πελοπόννησος φέρνει στο προσκήνιο σενάριο μεταβίβαση του πλειοψηφικού πακέτου της ΠΑΕΑΚ από τον Μάριο Ηλιόπουλο προς τον Γιώργο Μελισσανίδη, γιο του Δημήτρη Μελισσανίδη. Σύμφωνα με όσα αναφέρονται, οι δύο πλευρές φέρεται να βρίσκονται σε διαπραγματεύσεις με την αποτίμηση της ομάδας να τοποθετείται στα περίπου 130 εκατομμύρια και να γίνεται λόγος για συζήτηση γύρω από το τελικό τίμημα. Δεν έχω υπόψη μου το δημοσίευμα αυτό. Μου έχουν πει φίλοι από, γιατί και είμαι αιγιώτης ας πούμε, ότι υπάρχει αυτό το δημοσίευμα. Η δική μου τοποθέτηση είναι ότι ο Δημήτρης Μελισσανίδης αγοράζει φτηνά ή και τζάπα και πουλάει ακριβά. Δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή αυτό που σκέφτεται είναι να αγοράσει πολύ υψηλότερα από ό,τι πούλησε. Εμείς ξέρουμε ότι πούλησε στον Ηλιόπουλο με 90-95 εκατομμύρια και θα δώσει μετά από δύο χρονιές 130. Θεωρώ ότι είναι πιο πιθανό να δω το αυτί μου χωρίς καθρέφτη παρά να προκύψει αυτό. Επιφυλάσσομαι, okay, αλλά εγώ δεν το πιστεύω. Ο φίλος μου ο Χρήστος με ρωτάει: Γιώργο, πιστεύεις ότι μετά το διάγγελμα και το πολιτικό μανιφέστο του Μάριου κατά την απονομή θα προχωρήσει και σε εξαγγελία νέου πολιτικού φορέα? Εκείνο που μπορώ να σας πω είναι δύο πράγματα. Πρώτον, ότι αυτές τις απόψεις ο Μάριος Ηλιόπουλος δεν τις έχει τώρα τελευταία, δεν τις έχει τώρα επειδή η ΑΕΚ ας πούμε πήρε το πρωτάθλημα ή επειδή ο ίδιος πήρε την ΑΕΚ. Είναι απόψεις που τις έχει σχεδόν διαχρονικά. Μάλιστα παλιότεροι συνεργάτες του λένε ότι μας τα έλεγε αυτά τα πράγματα, δεν είναι κάτι καινούργιο για μας. Αυτό είναι το πρώτο. Και το δεύτερο που μπορώ να πω είναι ότι από αυτά που άκουγε κανείς η ομιλία του έμοιαζε περισσότερο με μια κοινωνικοπολιτική τοποθέτηση και λιγότερο με ένα μήνυμα ενός πρόεδρου που η ομάδα του έχει πετύχει κάτι σημαντικό, έχει πάρει το πρωτάθλημα. Τώρα να προχωρήσει σε εξαγγελία νέου πολιτικού φορέα δεν νομίζω ότι είναι μέσα στα σχέδιά του. Αλλά κάθε άνθρωπος έχει δικό του τρόπο να σκέφτεται και δεν μπορεί κανένας να τον ερμηνεύσει. Εγώ πιστεύω ότι είναι οι απόψεις του αυτές που βρήκε την ευκαιρία να τις εκφράσει και όχι κάτι παραπάνω. Ο φίλος μου ο Γιώργος επανέρχεται με τα εξής λέγοντας: Ο Ντόι στηρεί ο Άβε και ο Βολάνιος θεωρεί ο Αντίριο. Για κάτσε ρε φίλε. Εδώ μας έλεγες προηγουμένως ότι πάει για Ρεάλ. Τώρα μας λες για Ρίο Αντίριο. Για κάτσε ρε Γιώργο. Ή πάει για Ρεάλ ή πάει να περάσει απέναντι, να βγει, να πάει για Μεσολόγγι. Ένα από τα δύο. Γεια σας παρακαλώ πάρα πολύ. Μην μας μπερδεύετε. Ο φίλος μου ο Μίκαελ μου λέει: Γεια σου κότς, μπορεί τον Ντόι να τον θέλει για εξάρι που δεν έχουμε και πολλούς. Δεν το αποκλείω καλέ μου φίλε, δεν το αποκλείω αυτό που λες, γιατί ο Ντόι εξάρι ήταν και γύρισε στόπερ. Έτσι, εξάρι ήταν και γύρισε στόπερ. Τώρα από εκεί πέρα τι να σου πω. Ο φίλος μου ο Γιώργος μου λέει: Γεια σου Γιώργο, φέτος είναι η χρονιά που στο τέλος του Αυγούστου στον Ολυμπιακό θα έρθουν δύο παίκτες που θα είναι επιπέδου Χάμες Ροντρίγκες και άνω, να το θυμάστε. Δεν υπάρχουν πολλοί παίκτες επιπέδου Χάμες Ροντρίγκες και άνω, ρε φίλε μου, οι οποίοι θα είναι ελεύθεροι και θα έρθουν τον Αύγουστο στον Ολυμπιακό. Δεν ξέρω. Τι να σου πω. Και θα σου πω και κάτι άλλο. Το θέμα δεν είναι μόνο το επίπεδο, το θέμα είναι και η προσφορά. Γιατί ήρθε ο Χάμες, ήρθε ο Μαρτσέλο, αλλά η προσφορά του ήταν πολύ, μα πάρα πολύ κάτω του αναμενωμένου. Έτσι, να τα λέμε και αυτά. Ο φίλος μου ο Διαμαντής μου λέει: Βλέπει τον Βολάνιο στον Ολυμπιακό. Και εγώ βλέπω ότι είμαι 18 χρόνων. Δικαίωμα μου δεν είναι? Ο φίλος μου ο Τριαντάφυλλος μου λέει: Κύριε Χελάκη, σχετικά με το Ρέτσο έχω ενστάσεις. Τα λάθη που έκανε φέτος είναι ανεκδιήγητα. Θα παίξουν ρόλο στην αγορά. Με την επιστροφή Ντόι στον Ολυμπιακό, φέτος ο Ολυμπιακός θέλει center back κλάσης και όχι τύπου Ρέτσου, λέει ο φίλος μου ο Τριαντάφυλλος. Αν το συζητήσουμε φίλε Τριαντάφυλλε, αφού μεσολαβήσει μια μικρή διακοπή.
1: 9.43 Interveten Sports. Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας, Μαζδέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζδέκη Σπύρος. 69-38-53-39-82. Είναι για αυτούς που τρέχουν.
2: Και για αυτούς που τρέχουν.
1: Και δεν φτάνει. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
2: Τι είναι βρε.
1: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
2: Τι είναι βρε.
1: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
2: Έφτιαξα.
1: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
2: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσακμπάν.
1: Η ηλιακή θερμοσύφωνη Skalpak είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Skalpak φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία βραβευμένο. Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
3: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
4: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
3: Για τα μερεμέτια?
4: Εκεί.
3: Και για τα βαψίματα?
4: Τι λέμε.
3: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
4: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
5: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
4: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
5: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
4: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
5: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
4: Τηλέφωνο 27210-69454.
5: Κλίμης.
4: Και τις δουλειές σου κλίνεις.
6: Ακούς ρε πως πάει, ακούς υποδύναμη, ροπές!
7: Πάει σφαίρα το εργαλείο, άλλαξες μηχανή.
6: Άλλαξα συνεργείο.
7: Καιρός ήταν, πήγες στο Θανόπουλο που σου είπα.
6: Πήγα και έδωσε ζωή στο αυτοκίνητό μου, μέσωσες φίλε.
7: Όχι εγώ, ο Θανόπουλος.
8: Θανόπουλο Σέρβις. Εγγυημένη εργασία για το όχημά σας. Εξειδικευμένη τεχνική, αξιόπιστα ανταλλακτικά.
9: Σύγχρονα ηλεκτρονικά μηχανήματα διάγνωσης. Δυνατότητα προγραμματισμού εγκεφάλου για αύξηση της υποδύναμης κινητήρων δίζελ και βενζίνης.
8: Εγκατάσταση συστημάτων υγραριοκίνησης σε γιοταχή και επαγγελματικά οχήματα. Σέρβις Air Condition.
9: Θανόπουλο Σέρβις. Νέα διεύθυνση, ΒΠΕ Μελιγαλά.
8: Τηλέφωνο 27240-27270.
10: Η ώρα είναι 12:30. Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
11: Έχουμε Αλφα, παντού.
10: Δηλαδή?
11: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
12: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
1: Συντονίσου.
13: Ζωή Κωνσταντοπούλου. Με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα συναντήθηκε νωρίτερα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο Προεδρικό Μέγαρο στο πλαίσιο των τακτικών μηνιαίων συναντήσεών τους. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αναφερόμενο στο Ταμείο Ανάκαμψης, δήλωσε ότι μέχρι τα τέλη Αυγούστου θα ολοκληρωθούν όλες οι εκκρεμότητες, προσθέτοντας ότι η κυβέρνηση παραμένει προσιλωμένη στο πρόβλημα του κόστου ζωής και ότι τον Ιούνιο θα δοθούν τα 150 ευρώ ανατέκνωση της οικογένειας. Συνεχίζονται οι έρευνες και οι έλεγχοι προκειμένου να εντοπιστεί η αιτία της έντονης οσμής αερίου που παρατηρήθηκε κυρίως στα νότια προάστια της Αθήνας. Η μυρωδιά σήμερα έχει μειωθεί αισθητά. Πρέπει να μάθουμε όμως περί τίνος πρόκειται, τόνισε ο Δήμαρχος Σαλήμου, Ανδρέας Κονδύλης, μιλώντας στην εκπομπή μας «Η Ελλάδα σήμερα». Ληστεία σε ATM νωρίς το πρωί στο Πόρτο Ράφτη. Οι δράστες έπεσαν με φορτηγό πάνω στο ATM, το οποίο ξύλωσαν, αφαίρεσαν τα χρήματα και εγκατέλειψαν το φορτηγάκι. Έγκλημα σημειώθηκε στο ψυχιατρικό νοσοκομείο Αττικής στο Δαφνί. 48χρονος τρόφιμος φέρεται να στραγγάλισε 59χρονο ασθενή μέσα στο θάλαμο νοσηλείας όπου μοιράζονταν το ίδιο δωμάτιο. στάση εργασίας πραγματοποιούν σήμερα οι εκπαιδευτικοί με αφορμή τη διεξαγωγή εξετάσεων διαγωνιστικού χαρακτήρα τύπου PISA σε μαθητές και μαθήτριες της 6ης Δημοτικού και της 3ης Γυμνασίου. Οι ομοσπονδίες των εκπαιδευτικών εκφράζουν την αντίθεσή τους. Στις 10 παρα 20 το βράδυ λόγω εργασιών θα κλείνουν μέχρι αύριο οι σταθμοί της γραμμής 2 του μετρό σε πόλη Αττική, σταθμός Λαρίσης και Μεταξουργείο. Στο Πεκίνο, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν για συνάντηση με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζιπίνγκ. Μήνυμα ενότητας στέλνει ο Πούτιν, χαρακτηρίζοντας τη συνεργασία Ρωσίας και Κίνας ως έναν ισχυρό πυλώνα σταθερότητας στην διεθνή σκηνή. Ο πόλεμος στο Ιράν να τελειώσει άμεσα, το μήνυμα του Κινέζου πρόεδρου. Στον καιρό, τοπικές βροχές στα ανατολικά και βόρεια και άστατος καιρός στα ορεινά μετά το μεσημέρι. Άνοδος της θερμοκρασίας στην δυτική χώρα, ισχυρή άνεμη βορειοδυτικών διευθύνσεων στα πελάγη. Στην Αττική συγκεκριμένα, λίγες νεφώσεις. Σήμερα η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 24 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν την ώρα. Επόμενη ενημέρωση στη 1:30.
14: .943 Intervetten Sports. Επιστροφή στο καλό αθλητικό ραδιόφωνο.

Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι. Μου λέει ο φίλος μου ο Τριαντάφυλλος ότι έχει ενστάσεις για τον Ρέτσο. Εγώ νομίζω ότι ο Ρέτσος και ο Τζολάκης ήταν φέτος μαζί με τον Ροντινέα, από ένα σημείο και μετά, οι καλύτεροι παίχτες του Ολυμπιακού. Δεν μπορώ να βρω ένα στόχο, πρέπει να μην έχει κάνει λάθη. Δείτε και τι γίνεται στις άλλες ομάδες. Γενικά, πάντως, η εμφάνιση του Ρέτσου φέτος ήταν από τις καλύτερες στον Ολυμπιακό και ήταν μια χρονιά που ταλαιπωρήθηκε ελάχιστα σε σύγκριση με άλλες, με τραυματισμούς, και έπαιξε πάρα πολλά παιχνίδια. Νομίζω ότι ήταν ακρογωνιαίος λίθος του Ολυμπιακού, όσο καλά πήγε φέτος ο Ολυμπιακός, έτσι. Και στην Ευρώπη νομίζω ότι πήγε. Και αυτό οφείλεται εν πωλής στις εξαιρετικές εμφανίσεις του Παναγιώτη Ρέτσου. Μην τα μηδενίζουμε όλα, φίλε μου Τριαντάφυλλε. Ο φίλος μου ο Στέφανος λέει: χαιρετώ Θεία Χελάκη, με τις ανακατατάξεις προπονητών που γίνονται και επειδή αναμένεις τηλεφώνημα για να αναλάβεις ομάδα Champions League, κάνε έλεγχο στο τηλέφωνό σου, γιατί δεν φημίζεσαι για γνώση της τεχνολογίας. Όχι, αυτή είναι η αλήθεια. Δεν είμαι γνώση της τεχνολογίας. Μάλιστα το τηλέφωνο μου είχε και προβλήματα. Έκλεινε συχνά πυκνά. Τώρα του άλλαξα μπαταρία, του βάλα αυτοκινήτου, δεν κλείνει με τίποτα. Όποιος θέλει να πάρει. Θέλει να πάρει ο Φλωρεντίνο Πέρεθ, ας πάρει. Θέλει να πάρει ο Ντελαουρέντι στην Νάπολη, ας πάρει. Είναι το τηλέφωνο μου ανοιχτό. Θέλει να πάρει ο Γιάννης ο Αλαφούζος, ας πάρει. Είναι το τηλέφωνο μου ανοιχτό. Ενημερώνω. Ο φίλος μου ο Κώστας μου λέει: κότσου, απλά για να ξέρεις, επειδή άρχισα προσπάθειες να δω τα αυτή μου χωρίς καθρέφτη, θα υπάρξει νέα ενημέρωση μετά το πέρας του εγχειρήματος. Μόλις το δεις να με πάρεις τηλέφωνο, φίλε μου. Ο φίλος μου ο Μάνος λέει: πάντως, coach, το ότι η ΑΕΚ με καινούργια διοίκηση μόλις 2 ετών παίρνει πρωτάθλημα και ο Παναθηναϊκός, που είναι δεύτερος βάση τίτλων μεγαλύτερος σύλλογος της χώρας, ακόμα είναι στο ράβε ξύλωνε, πρέπει να τους προβληματίσει ιδιαίτερα. Τώρα, σε ό,τι αφορά την ομάδα μου, τον Ολυμπιακό, ας πάρει τα εργαλεία που πρέπει στο Μεντιλίμπαρ για να παίξει αυτό που μπορεί και θέλει, λέει ο φίλος μου ο Μάνος.

Ο φίλος μου Διαμαντής λέει: Γιώργο, αν ήθελε ο Ηλιόπουλος να κάνει δηλώσεις μαζί του περιεχόμενο, να κατέβαζε τα εισιτήρια στα καράβια του. Και τα διαρκεία στη ΣΑΚ που είναι τα πιο ακριβά και δεν είναι μέσα και οι, και οι ευρωπαϊκοί αγώνες. Είναι ντροπή να κοροϊδεύουν τον κόσμο, λέει εδώ ο φίλος μου Διαμαντής. Ο φίλος μου Τάσος λέει: Καλησπέρα, ο Βολάνιος θα βρει την αξία του μόνο στην ομάδα που θα είσαστε προπονητής εσείς. Εγώ δηλαδή, μου μιλάει στον πιστητικό. Λοιπόν, έτσι είναι. Εγώ μπορώ να τον απογειώσω τον Βολάνιο γιατί τον πιστεύω ως τερματοφύλακα. Αλλά δυστυχώς εγώ είμαι χωρίς ομάδα και ο Βολάνιος βολοδέρνει στη γάματα κατηγορία της Αθήνας στον Αρίων Αγούβας και μάλιστα κατάντησε και ένα πληρωματικό. Και ο φίλος μου Μιχάλης λέει: Δηλαδή, ρε κόουτς, αν σε πάρει ο Αλαφούζος θα πήγαινες, εμείς πάντως θα φωνάζαμε. Γιώργο Γερά, πάρ' τους τα λεφτά. Εγώ, παιδιά, δεν πάω για αποσημειώσεις. Εγώ πάω να δουλέψω με την αξία μου. Δεν κάθομαι πάνω σε ένα συμβόλαιο αν τελικά η διοίκηση δεν με θέλει. Εγώ είμαι σίγουρος ότι με τη δουλειά μου θα αποδώσω τόσα που η διοίκηση θα ανοίξει το σιρτάρι της και όχι ό,τι λεφτά υπάρχουν μέσα θα μου πήγε ο Γάρα με τέτοια ομαδάρα που φτιάξε Σπάρτα. Είμαι σίγουρος για τον εαυτό μου. Δεν είμαι τώρα εγώ να κάθομαι πάνω σε συμβόλαια. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Τι είναι αυτό που μας λέει εδώ πέρα η φίλη μας η Αποστολή από τη Θεσσαλονίκη? Μας λέει ότι μίλησε προχθές με τον Ιωάννου και της είπε ότι ο Ιωάννου ότι έχει σχέση. Κρίμα. Νομίζω ότι έχει σχέση ο Ιωάννου, αγαπητή μου Αποστολή, γιατί είναι, είπαμε, έχει φτάσει στο μωρέ με την Αντιγόνη. Από την Κύπρο, την Αντιγόνη, ναι. Αλλά η δουλειά δεν είναι τελειωμένη ακόμα, από ό,τι είμαι σε θέση να γνωρίζω. Δεν ξέρω γιατί Αναστασία Αποστολή μου σου φέρθηκε με τέτοιο τρόπο. Αν ήταν λίγο πονηρός, που δεν είναι το παιδί, γιατί είναι παιδί αθώο, είναι αγαθό και τα λοιπά, θα σε είχε το περίμενε, κατάλαβες. Μήπως τυχόν δεν γίνει τίποτα με την Αντιγόνη, που και εγώ δεν το πιστεύω, θα γίνει οπωσδήποτε, να έχει ας πούμε μια εναλλακτική λύση. Αυτός δεν ήθελε καν να σε ταλαιπωρήσει και το σκέφτηκε έτσι. Σου είπε ότι έχω σχέση, να μην ταλαιπωρήσει, να μην περιμένει. Αντιγόνη, το παιδί είναι καλό. Παιδί δεν θέλει, κατάλαβες. Και σου είπε αυτό το πράγμα, να το πάρει και εσύ κάποια στιγμή απόφαση ότι δεν μπορεί να γίνει τίποτα με τον. Μεγάλους έρωτα από ό,τι καταλαβαίνω το Τζόρτζι. Είναι πολλές οι κοπέλες οι απογοητευμένες γιατί έπεσαν στον έρωτά του και αυτός δεν τις θέλει. Αυτός τώρα έχει στραφεί προς Αντιγόνη. Αν λήξει αυτό το θέμα, να επανέλθω εγώ, Αποστολή, να του πω δύο καλές κουβέντες για σένα. Να το κάνω αυτό το πράγμα, ναι. Αλλά τώρα που έχει πέσει με τα μούτρα στην Αντιγόνη, δεν είναι ωραίο το να πάω να του πω κάτι. Δεν ξέρω αν με καταλαβαίνεις.

Και είχαμε το Μασούρα που τα άκουγε, λέει ο φίλος μου Λευτέρης, είχαμε και το Μπουχαλάκι. Τώρα οι γνωστοί ποδοσφαιράνθρωποι έπιασαν το ρέτσο στο στόμα τους. Το έχουν να δολοφονούν χαρακτήρες Ελλήνων ποδοσφαιριστών, λέει εδώ ο φίλος μου Λευτέρης. Ο Έλληνας ποδοσφαιριστής είναι και ο εύκολος στόχος, εδώ που τα λέμε Λευτέρη. Εγώ διαφωνώ οριζοντίως και καθέτως με αυτή την τακτική. Έτσι, αυτά που έχει ακούσει ο Μασούρας και ο Μπουχαλάκης είναι κατά τη γνώμη μου απαράδεκτα. Όχι φυσικά από το σύνολο των οπαδών του Ολυμπιακού, από μια μικρή μερίδα, έτσι, η οποία όμως κάνει φασαρία. Ο φίλος μου Τάκης λέει, εκτός από coach είσαι και σεφ, γεμιστά με κιμά ή σκέτα? Σκέτα με φέτα, φίλε μου. Δεν ξέρω αν σου αρέσει η κουβέντα μου, σκέτα με φέτα. Έτσι κατά τη γνώμη μου τρώγονται τα γεμιστά. Γεια σου ρε φίλε Σπίλιο, γεια σου, γεια σου. Ήμουνα στο Παναγιάλιο, άστα καλύτερα, άστα. Ας το Παναγιάλιο να βρει το δρόμο του. Ο Λευτέρης λέει και μπάμιες με μπόλικη φέτα. Βεβαίως και μπάμιες. Εγώ δεν είμαι τώρα κογκαλίδης που λέει όχι και τα λοιπά. Βεβαίως και μπάμιες, κάθε άλλο. Μπάμιες βέβαια. Άλλη ερώτηση. Ανάμεσα σε Τζόρτζιο, Σαμοθράκη και Γκόγκα, ποιος είναι ο πιο όμορφος? Α, εδώ είναι μεγάλα τα διλήμματα. Εδώ δεν μπορώ να απαντήσω, παιδιά. Διότι είναι θέμα γούστου. Έχω δει γυναίκες να σφάζονται για τον Τζόρτζιο, έχω δει γυναίκες και πολλές να σφάζονται για το Σαμοθράκη. Και χτες που πήγα στο Αττικόν, το διαπίστωσα αυτό. Υποσχέθηκα όμως τον Κώστα να μην ανοίξω το θέμα. Είπα, Κώστα, θα γίνεις καλά, θα φύγεις από εδώ και θα ανοίξω αυτό το θέμα. Έτσι. Και με κοίταξε πονηρά με αυτό το ύφος, το γνωστό του Κώστα, ας πούμε. Βέβαια, εγώ μπαίνοντας στο, πώς το λένε, στο νοσοκομείο, παιδιά, και ειδικά εκεί στην κλινική που νοσηλεύονται, έριξα τις ματιές μου και είδα ξαφνικά να φεύγουν ωραιότατες κοπέλες. Δεν το συνέδεσα ο αφελής. Μπαίνουμε στο δωμάτιο, μιλάω με τον Κώστα, μου λέει, ξέρεις, εδώ προηγουμένως ήρθε και μου έφερε μια κοπέλα αυτό και τα έλπα. Μετά το πήρα χαμπάρι. Πρέπει να τη σταματήσω εκεί επί τόπου εγώ να κάνω ρεπορτάζ. Δεν το έκανα. Εντάξει, γιατί είμαι και διακριτικό παιδί. Τέλος πάντων. Σάκης Μπουσδούνης είναι εδώ, Σάκης. Σάκη. Όχι, παρεξήγησα, γιατί μου λένε απ' έξω και το λέει ο Τζόρτζιο, που όταν το παιδί μου, ενώ είναι μέσα στην τριάδα το πιο ωραίο κατά την άποψη του Λευτέρη μαζί με το Σαμοθράκη και τον Κούγκα, μου λέει ότι ο πιο ωραίος είναι ο Σάκης ο Μπουσδούνης. Εντάξει, αυτό πρέπει να το δεχτώ. Γιατί ο Σάκης, ναι, έχει μια ομορφιά που ξεχωρίζει, έχει αυτό το στήλο, έχει τύπο ο Σάκης. Ο Σάκης μπορεί με μια ματιά να τρίξει τη γυναίκα κάτω, ας πούμε. Και εν μέση οδό δηλαδή, στην Πανεπιστημίου. Μπάμε να πέσει κάτω, ξέρει. Να περνάει και το τρόλι εκείνη την ώρα, δεν θέλω να το σκέφτομαι καν. Το έχει αυτό ο Σάκης. Το έχει. Αλλά και ο Κογκαλίδης περνιέται για ωραίος. Τώρα που βγαίνει και. Ναι, βγαίνει τώρα και στην τηλεόραση και τα λοιπά, κάνει εκπομπές και τα λοιπά, αρέσει κι αυτός. Μου είπε μάλιστα, λέει Γιώργο, θα βάλω από κάτω, λέει, την ώρα που μιλάω να περνάει scroll, ξέρετε, τρέιλερ, από κάτω το τηλέφωνό του. Μια σου πω, Γιωργάρα, του λέω, κάνω ό,τι θες. Σε μένα το λες, σε μένα φοβερίζεις. Τι λέει να φοβερίζεις, σε μένα τι μου το λες. Επανέρχεται ο φίλος μου, ο τριαντάφυλλος, με την εξής παρατήρηση. Λέει, κύριε Χελάκη, όλα τα γκολ που έφαγε ο Ολυμπιακός στο πρώτο δεκάλεπτο των αγώνων, είτε από θέμα αυτοσυγκέντρωση είτε από θέμα τοποθέτηση, ευθύνεται ο Ρέτσος. Πώς νομίζετε πίστοση χρόνου έναντι των άλλων παιχτών, π.χ. Καλογερόπουλος, θα παίρνει ο Ρέτσος? Πειράζει που λέμε την άποψή μας, αμέσως δολοφονούμε χαρακτήρες? Κάτσε να σου πω κάτι, φίλε μου τριαντάφυλλε. Καταρχήν, δεν πειράζει καθόλου που λέτε την άποψή σας. Ούτε πειράζει που επιμένετε στην άποψή σας. Έτσι. Δεν θεωρώ ότι επειδή έχεις αυτή την άποψη δολοφονείς χαρακτήρες, αλλά ότι υπάρχουν παίκτες του Ολυμπιακού και κυρίως Έλληνες, φίλε μου τριαντάφυλλε, που έχουν υποφέρει από δολοφονίες χαρακτήρα, φαντάζομαι συμφωνείς και εσύ. Κουκουνάρι βάζεις μέσα στα γεμιστά? Βεβαίως, αν υπάρχει κουκουνάρι το βάζουμε. Βεβαίως, φίλε μου, βεβαίως, αλίμονο. Ο φίλος μου ο Δημήτρης μου λέει, Γιώργο, γεμιστά ή μουσακά?

Η Αντιγόνη δεν τη βλέπω πώς μπορεί να ξεφύγει από το σαγηνευτικό βλέμμα του Τζόρτζη. Διότι σας έχω πει πως ξεχωρίζει ο Τζόρτζης Ιωάννου από μια Αγελάδα. Το έχω πει, Τζόρτζη. Μα από το σπινθυροβόλο βλέμμα της Αγελάδας φυσικά. Πότε θα μπει μέσα με καλά κοντοστήλια, ρωτάμε κανεί, να δούμε.

Να ο Τάκης το πάρει παραπέρα, Γαλακτομπούρικο ή κατά ύφη. Φίλε, είμαι με το Γαλακτομπούρικο. Εγώ, αλλά σέβομαι και αυτούς που είναι με το κατά ύφη. Φυσικά και φασουλολάχανα, αλλά εσύ που τα ξέρεις, δε Διαμαντή. Φυσικά φασουλολάχανα, αλλά εσύ που τα ξέρεις. Ο φίλος μου Γιάννης, το έχουμε γυρίσει σε γαστρεμαρκική συζήτηση. Μου λέει μόνο γεμιστά και αυτά χωρίς κιμά, εννοείται και με μπόλικη φέτα. Μα έτσι τρώγονται τα γεμιστά. Φίλε μου Γιάννη.

Βεβαίως συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σας για τα τερτύπια. Θέλετε να περάσετε μια ξέχαστη βραδιά με γεύσεις, με ζωντανή μουσική, με καλή παρέα. Τα τερτύπια στη Μεταμόρφωση, οδός Τατουίου 56. Σε περιμένουν. Σε περιμένουν. Κέρδισε ένα τραπέζι για 4 άτομα αξίας 100 ευρώ. Ένα την Παρασκευή το βράδυ, κυρίες και κύριοι, και ένα την Κυριακή το μεσημέρι στα τερτύπια. Έτσι, στέλνεις ένα μήνυμα στο Viber του σταθμού στο 6939-943-943. Γράφεις το ονοματεπώνυμό σου και τη λέξη τερτύπια και μπαίνεις στις κληρώσεις που θα γίνουν την Παρασκευή. Μία κλήρωση στην εκπομπή του Ευάγγελου Μίχου, οι ραδιοφωνικές μοιχείες, και η άλλη κλήρωση στην εκπομπή Η Θεία από το χωριό.

Η Arsenal λοιπόν, η Arsenal του Μικέλ Αρτέτα είναι στην ουσία πρωταθλήτρια Αγγλίας. Τα κατάφερε μετά από πάρα πολλά χρόνια και είναι πρωταθλήτρια Αγγλίας και έχουμε πάρα πολύ μεγάλα πανηγύρια, έτσι. Η Arsenal που θυμίζω ότι είναι και στον τελικό, είναι και στον τελικό του Champions League στις 30 Μαΐου με αντίπαλο την Paris Saint-Germain.

Για την ιστορία, η Arsenal ανέβηκε στην πρώτη κατηγορία τότε, το μακρινό 1919, και δεν ξαναέπεσε ποτέ, ενώ όλες οι άλλες ομάδες της Αγγλίας έχουν πέσει έστω και μία χρονιά. Αυτό το είχε διαβάσει ο γιος μου όταν ήταν 8 χρονών και έγινε Arsenal. Έτυχε να δει και την τρομερή Arsenal του Τουρέ και του Ανρί και έδεσε. Και βεβαίως έχει δίκιο το παιδί, γιατί τότε η Arsenal έπεσε υπερηχητική μπάλα επί Αρσέν Βενγκέρ, αλλά και τώρα πρέπει να πούμε ότι η Arsenal παίζει εξαιρετικό ποδόσφαιρο. Έχει πολύ καλή κυκλοφορία της μπάλας και έχει και φοβερή δύναμη πυρός, ειδικά στον αέρα που σκοράρουν όλοι. Ο Θουμπί Μέντι, ο Χάβερτς που έβαλε τον γκολ στο τελευταίο της παιχνίδι, ο Γιόκερες φυσικά, όλοι τις παίκτες, ιδιώτη στόπερ, ο Γκάμπριελ, ο Σαλιμπά, είναι όλοι παίκτες με εξαιρετικές επιδόσεις στο ψηλό παιχνίδι. Ο φίλος Μωτάκης μου λέει: η Άρσενο δεν είναι λίγο ξενέρωτη σαν ομάδα γενικά? Όχι, δεν έχω αυτή την εντύπωση. Γιατί είναι ένα ξενέρωτη? Είναι μια πολύ καλή και καλά οργανωμένη ομάδα από τον Αρτέτα, ο οποίος έχει κάνει μαθητής και αυτός του Πεπ Γκουαρδιόλα. Έχει κάνει μια εξαιρετική δουλειά, η οποία φέτος δικαιώνεται. Θα μου πεις: η Σίτι πάει και παραπατάει, χάνει από ποιον βρίσκει μπροστά της. Οκ, κάπως έτσι έρχονται τα πρωταθλήματα στις ομάδες που χάνουν τις λιγότερες φορές. Η Άρσενο από την αρχή της περίοδου μπήκε μπροστά και οδήγησε την κούρσα. Ήταν σταθερή, είχε τα λιγότερα σκαμπανοβάσματα από τις άλλες ομάδες στην Premier League και η καλή της πορεία φαίνεται και από το Champions League, όπου θα το διεκδικήσει, έτσι.

Διαμαντή, από πού είναι η γιαγιά σου και έκανε τέτοια φαγητά? Για πες μας, σε παρακαλώ. Είναι Πελοποννήσια, πως είναι από την Αχαΐα? Γιατί αυτό το φαγητό δεν απαντάτε σε όλα τα μέρη. Πως είναι από το Λοακαρνανία? Ο φίλος μου Θανάσης από την Νιούπολη μου λέει ότι ο Ολυμπιακός πρέπει να προσέξει πολύ το σχεδιασμό της ομάδας, γιατί του χρόνου θα είναι αρκετά δύσκολα τα πράγματα. Θα είναι και στο κόλπο Παναθηναϊκός. Τώρα τι να σου πω, δύσκολα θα είναι τα πράγματα έτσι κι αλλιώς για τον Ολυμπιακό, αλλά το ότι θα είναι και ο Παναθηναϊκός στο κόλπο, να είναι, για να το δούμε το Παναθηναϊκό. Και φέτος νομίζαμε ότι θα είναι, αλλά διαψευστήκαμε όλοι. Και προσοχή, δεν έλεγα εγώ ότι ο Παναθηναϊκός θα πάρει το πρωτάθλημα, έλεγα ότι θα το διεκδικήσει. Ο Παναθηναϊκός έμεινε εκτός διεκδίκησης με το που άρχισε το πρωτάθλημα. Did you really mean it? Λοιπόν, και ο Ρονάλντο για έκτο ο Μουντιάλ, και ο Μέση για έκτο ο Μουντιάλ, και ο Νεϊμάρ για τέταρτο ο Μουντιάλ. Αυτοί οι παίκτες που ήταν οι πρωταγωνιστές του παρελθόντος εξακολουθούν να είναι στις επάλξεις. Ο Ρονάλντο θα πάει με την Πορτογαλία, έχει πάρει ένα Euro και φιλοδοξεί, γιατί έχει καλή ομάδα η Πορτογαλία, να πάρει φέτος και να, για πρώτη φορά και αυτό στην ιστορία του, όπως και για πρώτη φορά η Πορτογαλία να πάρει το Μουντιάλ. Έχει σκοράρει στα προηγούμενα 5 Μουντιάλ και στα 5, φιλοδοξεί να σκοράρει και στο 6, θα είναι ένα φοβερό ρεκόρ. Ο Μέση έχει πάει σε 5 Μουντιάλ, έτσι, έχει πάρει ένα Μουντιάλ, το προηγούμενο, το αμέσως προηγούμενο, και τώρα στα 38 του φιλοδοξεί να οδηγήσει την Αργεντινή και στην κατάκτηση ενός ακόμα. Και αυτό θα είναι ένα φοβερό ρεκόρ, να παίρνει Μουντιάλ στα 34 και στα 38, ούτε και αυτό φαντάζομαι ότι μπορεί να καταρριφθεί εύκολα. Και βεβαίως και ο Νεϊμάρ πάει στο τέταρτο Μουντιάλ της καριέρας του, δεν έχει πάρει κανένα, είναι ξεπεσμένος, αγωνιστικά ξεπεσμένος εννοώ, είναι ο μικρότερος από τους τρεις, είναι 34, αλλά παίζει και δεν παίζει στη Σάντος, τραυματίζεται συνέχεια, πλην όμως ο Κάρλο Ανσελότη για δικούς του λόγους τον έβαλε στην αποστολή.

Φίλος μου Βασίλης λέει, όταν εδώ και ένα μήνα έλεγα ότι η City για να πάρει πρωτάθλημα πρέπει να κερδίσει τις φορμαρισμένες Everton και Bournemouth, οι οποίες σημειωτέων ήταν 16 αγωνιστικές αίτη και με το χθεσινό 17, όλοι το υποτιμούσαν. Δικαιώθηκε ο Μπαρμπαβασίλειος ετών 71, λέει ο φίλος μου ο Βασίλης και σταθερός ακροατής του σταθμού μας. Τον ευχαριστούμε πολύ. Πράγματι το έλεγε χθες. Ήταν η Bournemouth που έκοψε βαθμούς από την City και στην ουσία έδωσε το πρωτάθλημα στην Arsenal. Λοιπόν, μικρή διακοπή θα κάνουμε τώρα, θα μεσολαβήσει πολιτική ενημέρωση, αθλητική ενημέρωση με τον Πάνο Πουρνάρα και αμέσως μετά εδώ είμαστε, τα ξαναλέμε.

0: 943 Interveten Sports.
1: Με τον 943 Interveten Sports στο Final Four της Αθήνας. Παρασκευή 22 και Κυριακή 24 Μαΐου. Ζήστε μαζί μας την προσπάθεια του Ολυμπιακού να κατακτήσει την Ευρωλίγκα. Περιγράφουν από το Telecom Center Γιώργος Κογκαλίδης, Λένα Καραλή και ο Δημοσθένης Καρμύρης. Ρεπορτάζ Γιώργος Ιωάννου, Σοφία Οικονόμου. Σχόλιο Νίκος Συρίγος, Σωτήρης Γεωργίου, Σπύρος Γκόντας, Μάκης Δρόσος. Jump Ball την Παρασκευή στις 6 το απόγευμα με τον μεγάλο ημιτελικό Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσέ. 943 Interveten Sports. Μαζί στα μεγάλα αθλητικά γεγονότα.
2: Γερασιμέ, η υγρασία δεν παλεύεται. Το ταβάνι στάζει.
3: Παναγιώτη, στρώσε στην ταράτσα σου αυτό που έβαλα κι εγώ. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2Flex BB Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και ξέγνιασες για πολλά χρόνια.
2: Δηλαδή αντέχει.
3: Πάντα και παντού. Σε ταράτσες, υπόγεια, ακόμα και κάτω από πλακάκια. Σταματάει την υγρασία, τη βροχή, το κρύο μέχρι και τις ρίζες. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
4: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
5: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη...
6: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
7: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
8: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
9: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
8: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
9: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
10: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
9: Θανόπουλο Σέρβις.
10: Νέα διεύθυνση. Βιπέμελη Γαλά. Τηλέφωνο 27240 27270.
7: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε? Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
8: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
7: Για τα μερεμέτια?
8: Εκεί.
7: Και για τα βαψίματα?
8: Τι λέμε.
7: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
8: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
9: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
8: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
9: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη, ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
8: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
9: Δεύτερο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσίνης.
8: Τηλέφωνο 27210-69454.
9: Κλίμη.
11: Η ώρα είναι μία.
12: Αφθάρτη κατασκευή, πρωτοποριακός σχεδιασμός. Μεταλλικά επαγγελματικά κτίρια και μεταλλικές οικίες Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Κατασκευή μεταλλικών κτιρίων με συνέπεια, τεχνογνωσία και άρτιο αποτέλεσμα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ, δεύτερο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210, 21135 και 21136.
1: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943 Interveten Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
13: Ήταν ο πρώτος ξένος μπασκεμπολίστας στην ιστορία των Πειραιωτών. Αν υπομονούμε να καλωσορίσουμε αθλητές οπαδούς στα μέσα ενημέρωσης και να αναδείξουμε τη φιλοξενία, τον δυναμισμό και την ενέργεια της Αθήνας, ανέφερε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μετά τη συνάντησή του με τον CEO της EuroLeague, Τσους Μπουένο. προτάσεις από την Ατλέντικο Μινέιρο και Βάσκο Νταγκάμα, αλλά και από ομάδα Σαουδικής Αραβίας έχει στα χέρια του ο μέσος της ΑΕΚ Ρομπέρτο Περέιρα, όπως αναφέρουν δημοσιογράφοι από την Λατινική Αμερική. Θέλω να μείνω στην ΑΕΚ και τον επόμενο χρόνο για να αποδείξω ότι μπορώ πολύ καλύτερα, δήλωσε ο Λούκα Γιώβιτς σε σερβικό μέσο. Ένα αναμονή της αποδέσμευσης του Ράφα Μπενίτεθ βρίσκονται στον Παναθηναϊκό. Εντός της εβδομάδας αναμένεται η οριστική απάντηση του Δανού προπονητή Γιάκομπ Νίστρου στο Τριφύλι. Εθελοντική αιμοδοσία θα πραγματοποιηθεί στο Απόστολος Νικολαίδης την Δευτέρα 25 Μαΐου. Ανοιχτό το ενδεχόμενο παραμονής του στον Ολυμπιακό, άφησε ο Ντάνιελ Ποντένσε με ποστάρισμά του στα social media. Σε διαπραγματεύσεις με τους Πειραιώτες βρίσκεται η Μπράιτον για τον Κωστίνια. Σενάρια από την Τουρκία φέρνουν την Μπεσίκτας έτοιμη να πληρώσει 4 εκατομμύρια ευρώ για να σπάσει τη ρήτρα του προπονητή του ΠΑΟΚ Ρασβάλ Λουτσέσκου. Στο κάδρο της τουρκικής ομάδας βρίσκεται και ο Ερνέστο Βαλβέρδε. Παρελθόν από την ΑΕΛ αναμένεται να αποτελέσει ο Δανός μεσοθετικός πιόν Εσίστο, σύμφωνα με την Tips Bladet. Φράιμπουργκ και Άστον Βίλα διασταυρώνουν τα ξύφη τους στον τελικό του Europa League. Σέντρα στις 10, τηλεοπτική κάλυψη από Κοσμοτέ, Sport 1 και Αντένα. Στα ραντάρ της Arsenal βρίσκεται ο Έλληνας εξτρέμ της Club Brugge, Χρήστος Τζόλης, όπως αναφέρει η Daily Mirror. Για τον ποδοσφαιριστή ενδιαφέρεται και η Manchester United. Σε συμφωνία με την Al Wanda ήρθε ο Ουκρανός προπονητής Σεργέι Ρεμπρόφ, σύμφωνα με αραβικό δημοσίευμα. Ο Στέφανος Τσιπάς χάνει ένα 0 σετ από τον 20χρονο Τιεν Λέρνερ, νούμερο 20 της παγκόσμιας κατάταξης για τα προημιτελικά του τουρνουά της Γενέβης. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει ο θείος από το χωριό, Γιώργος Χελάκης.
14: Intervention Sports. Επιστροφή στο καλό αθλητικό ραδιόφωνο.
15: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση. Όπου και αν βρίσκεσαι, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Στο ραδιόφωνο, στους 94,3. Στον υπολογιστή σου. 943. Intervention Sports.gr. Μείνε εδώ, όπου και αν είσαι. Όπως και αν ακούς. Goal!
15: Ο Γιώργος Χελάκης κεντάει στο μικρόφωνο και εμείς κεντάμε στο ψήσιμο. Στο I Love Σουβλάκι η ναυαρχίδα μας παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.

Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι στο δεύτερο μέρος της εκπομπής η Θεία από το χωριό I love σουβλάκι. Όποιος θέλει να φάει καλά κρέατα, κρέατα πιστοποιημένα, ζουμερά, καλά ψημένα, είτε πρόκειται για καλαμάκι χοιρινό κοτόπουλο, είτε πρόκειται για μερίδα, είτε πρόκειται για τυλιχτό, έχει μία επιλογή. I love σουβλάκι. Μπαίνετε στο I love σουβλάκι.gr και κάνετε την παραγγελία σας. Παρακαλώ, προσέξτε. Όλες οι περιοχές που εξυπηρετούνται ξεκινούν από τον Κόκκινο Μήλο και φτάνουν μέχρι το Ντράφι, μέχρι το Πολύδροσο, Κηφισιά, Νέα Ερυθρέα, Μαρούσι, Χαλάνδρη, Γέρακας, Παλίνη, Νέα Φιλαδέλφια, Μεταμόρφωση. I love σουβλάκι. Μπαίνετε στο ilovesouvlaki.gr, κάνετε την παραγγελία σας και είστε πρωταθλητές στη γεύση. Διότι η καλύτερη ενδεκάδα στα σουβλάκια είναι I love σουβλάκι και I love σουβλάκι.gr για να κάνετε online την παραγγελία σας. Καλησπέρα, coach. Καλή εκπομπή. Υπάρχει πληροφόρηση ενημέρωση για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την Παρασκευή για τον ημιτελικό. Θα υπάρχει δυσκολία να γυρίσω στο κέντρο από δουλειά στο Χαλάνδρη? Όχι, φίλε μου, καμία δυσκολία δεν θα υπάρχει να γυρίσει. Κίνηση μπορεί να υπάρχει, έτσι, αλλά δυσκολία όχι.

Αυτό που προκύπτει είναι ότι ο Ολυμπιακός αγωνίζεται και τη νέα σεζόν στο Γεώργιος Καραϊσκάκης, όπως επεσήμανε ο αντιπρόεδρος της ΠΑΕ, ο Κώστας Καραπαπάς, στη σχετική συνέντευξη τύπου για την παρουσίαση των εισιτηρίων διαρκείας.

Πληροφορίες από τη Σερβία και όχι φυσικά από την Ελλάδα λένε ότι ο Μοντέρο είναι κοντά στο να αποδεχτεί την πρόταση του Ολυμπιακού, παρά το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός προσφέρει λιγότερα χρήματα από τη Χάπελ Τελαβίβ.

Λοιπόν, υπάρχουν πολλές ομάδες που ψάχνουν για προπονητή. Ο Τιάγκο Μότα είναι μέσα στα μπλοκάκια των υπευθύνων της Λάτσιο, της Λίλ και της Λεβερκούζεν που ψάχνουν για προπονητή. Όλα αυτά βεβαίως γράφονται στην Ιταλία, έτσι.

Σας είπαμε ότι και σύμφωνα με το δημοσίευμα από τη Σερβία, η Χάπελ Τελαβίδ κοιτάει την περίπτωση του Μοντέρο. Όμως, εάν δεν μπορέσει να τα καταφέρει με τον Μοντέρο, τότε είναι πιθανό να στραφεί προς τον TJ Shorts, τον γκάρτ του Παναθηναϊκού. Every word cuts through the bone. 3,5 εκατομμύρια δολάρια το χρόνο είναι η πρόταση της Χάπελ για τον Μοντέρο.

30 γκολ και 6 ασίστ σε 53 συμμετοχές είχε με την Μπενφίκα φέτος ο Βαγγέλης Παυλίδης, αλλά η Μπενφίκα το συζητάει ευχαρίστως να τον πουλήσει. Μπεσίκτας είναι η πρώτη που ενδιαφέρθηκε με μια προσφορά κοντά στα 20 εκατομμύρια. Νομίζω ότι με αυτά τα λεφτά η Μπενφίκα δεν πρόκειται να πουλήσει τον Παυλίδη. Σύμφωνα με πληροφορίες που έρχονται από την Πορτογαλία και τις δημοσιεύει η Αμπόλα, η Μπενφίκα για να πουλήσει τον σέντερ φόρ της ζητάει ένα ποσό γύρω ή και πάνω από τα 40 εκατομμύρια. Εκεί έχει κοστολογήσει τον Παυλίδη και νομίζω βλέποντας τι γίνεται γενικά με τους σέντερ φόρ, η Μπεσίκτας μπορεί να μην πάρει τα 40, αλλά οπωσδήποτε θα πάρει. Η Μπενφίκα μπορεί να μην πάρει τα 40, αλλά οπωσδήποτε θα πάρει παραπάνω, πολύ παραπάνω από τα 20 που της προσφέρει η Μπεσίκτας.

Όσοι θέλετε μπορείτε να μπείτε στο site μας, στο 943sports.gr, και να παρακολουθήσετε live τη συνέντευξη για την παρουσίαση των εισιτηρίων διαρκείας του Ολυμπιακού με τον αντιπρόεδρο της ΠΑΕ, τον Κώστα Καραπαπά. Με τα κασκόλ και τη σημαία μας ψηλά είναι το κεντρικό σύνθημα, και αυτή την ώρα μιλάει ο Κώστας Καραπαπάς και προφανώς απαντάει σε ερωτήσεις δημοσιογράφων. Μπορείτε να μπείτε στο 943sports.gr και να παρακολουθήσετε live τη συνέντευξη.

0: Και ήρθε η ώρα, κυρίες και κύριοι, να συναντήσουμε τον άλλο θείο από το χωριό, το θείο Γιώργο Κογκαλίδη. Θείε, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι και σε σένα.
0: Πώς πάμε, είμαστε στην τελική ευθεία για το τζάμπολ στις 6 ώρα το απόγευμα της Παρασκευής. Ε?
1: Είμαστε στην τελική ευθεία, μετράμε ανάποδα στην ουσία. Υπάρχει ένας οργασμός δουλειάς και είναι απολύτως λογικό. Συμβαίνει σε κάθε διοργάνωση, πόσο μάλλον εδώ στην Αθήνα που θέλει να αναδείξει ότι μπορεί να υποδέχεται γεγονότα παγκόσμιας εμβέλειας, αθλητικά γεγονότα και όχι μόνο θα έλεγα. Έτσι κι αλλιώς, Γιώργο, γνωρίζεις και από την εμπειρία σου και γνωρίζει και ο κόσμος ότι οργανωτικά σπάνια αποτυχαίνουμε. Νομίζω ότι σε αυτό το κομμάτι είμαστε καλοί. Και δεν είναι ανάγκη να με εμψημυρούμε πάντα. Υπάρχουν πράγματα τα οποία τα κάνουμε καλά. Γιατί υπάρχει εκτός όλων των μέλων, εκτός της τεχνογνωσίας, εκτός του τεχνοκρατισμού που είναι απαραίτητα στοιχεία, υπάρχει και αυτή η λέξη που δεν υπάρχει σε κανένα άλλο λεξιλόγιο του πλανήτη, το φιλότιμο.
0: Ναι.
1: Αυτό σε ό,τι αφορά τα εξωγηπαιδικά. Θα γίνουν λάθη, αυτό είναι δεδομένο, καθώς η Ευρωλίγκα δεν πολύ ακούει, έτσι κι αλλιώς. Έχει το δικό της τρόπο λειτουργίας. Αλλά νομίζω ότι όλα αυτά ελάχιστη μας έχουν. Αυτό που ενδιαφέρει τον κόσμο είναι το τζάμπολ, όπως το λες, και τι θα γίνει στους δύο ημιτελικούς, αρχής διανομένης από τον πρώτο. Η ευχή όλων μας, για να τα βάλουμε τα πράγματα σε σειρά και να αντιμετωπίζουμε αυτό που έχουμε μπροστά μας, είναι ο Ολυμπιακός να δώσει δύο παιχνίδια στο φετινό Final Four.
0: Ναι, σωστά.
1: Αυτό
0: είναι το δεύτερο, είναι ο τελικός, δεν υπάρχει. Ναι,
1: ναι, δεν υπάρχει μικρός τελικός. Υπάρχει ένα παιχνίδι αντί του άθλιου, της αθλειότητας του μικρού τελικού, του ανώφελου και απρόσφορου μέσου που ήταν ο τελικός. Υπάρχει ο τελικός του Next Generation, Next, ξέρω εγώ πώς τα λένε αυτά τα πιτσιρίκια, όπου μεταξύ άλλων υπάρχουν κάποια παιδιά που θα παίξουν στο Σανέλ Αρένα, τα οποία πάνε για πολύ ψηλά στα draft, έχουν συγκεντρώσει τα βλέμματα των σκάουτερ όλο του πλανήτη, αναμένονται καμιά δεκαριά, δεκαπενταριά σκάουτερ από το NBA για να παρακολουθήσουν αυτούς τους αγώνες, είναι τους μανατζαρέως και τους σκάουτερ από την Ευρώπη, οπότε αντιλαμβάνεσαι ότι θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και αυτό το κομμάτι, που προφανώς και κινείται στη σκιά της Ευρωλίγκας, αλλά δεν πάβει να είναι μια, πώς το λένε, μια τζούρα από το μέλλον.
0: Ναι.
1: Έτσι, αυτά προσεχώς που λένε. Οπότε αυτά τα παιδιά θα κληθούν να δώσουν τον τελικό στο Telecom Center, στο γήπεδο, στο Άκαπε, στο όπως θέλεις, λίγο πριν το μεγάλο τελικό. Δηλαδή αντί του μικρού τελικού θα είναι ο τελικός των πιτσιρικάδων. Ο Ολυμπιακός λοιπόν ξεκινάει με ένα κυπροφανή στόχο να είναι και την Κυριακή στο Telecom. Γιατί αν είναι την Κυριακή στο Telecom είναι μια άλλη συζήτηση. Μπορεί κανείς να πει και να μην έχει και 100% άδικο ότι τηρουμένων των αναλογιών και των συνθήκων το δύσκολο παιχνίδι είναι αυτό της Παρασκευής. Αυτό θα το αποδεχτώ με κλειστά μάτια. Όποιος όμως θεωρήσει ότι σε περίπτωση που ο Ολυμπιακός περάσει την Παρασκευή κατέκτηση για τον κύπελο, μπορεί εκτός από το να πλανάτε πλάνη εκτρά να βρεθεί και μπροστά σε άσχημο, έτσι, άσχημη εξέλιξη. Απευχόμαστε σε κάθε περίπτωση. Έτσι, απλά η εμπειρία τι λέει, θεωρούσαμε στο Τελαβίβ ότι είναι δικό μας το κύπελο.
0: Ναι.
1: Δεν το πήραμε ποτέ. Έτσι. Αυτό νομίζω ότι στοιχειώνει όλων τον οργανισμό του Ολυμπιακού και ενδεχομένως και του ελληνικού μπάσκετ. Γιατί ήταν το πιο σίγουρο, το πιο βέβαιο, αυτό που έλεγε ότι δεν χανότανε, ρε παιδί μου. Τώρα πια μπανταλώνε και ποιος Κορνίλης το μισό, στα κιλά μου ήταν ο τύπος. Το έβαλε στο μπάσκετ όλα μπορεί να συμβούν σε έναν αγώνα. Γι' αυτό και δεν μπορεί κανείς να κάνει πρόβλεψη, έτσι.
0: Συμφωνώ.
1: Τι να πεις, ένα παιχνίδι είναι, Γιώργη.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί να ξέρει κανείς. Θα επιδράσουν χίλια πράγματα. Θα δούμε το φαινόμενο της πεταλούδας. Θα δεις ότι θα βγουν παίχτες από εκεί που δεν τους περιμένεις. Παίχτες που περιμένεις μπορεί να εξαφανιστούν. Αυτό το βλέπουμε κατ' εξακολούθηση, κατ' επανάληψη σε όλες τις μεγάλες διοργανώσεις, σε όλους τους μεγάλους τελικούς. Άρα αντιλαμβάνεσαι ότι οποιαδήποτε πρόβλεψη είναι απλά τζόγος, τίποτα παραπάνω.
0: Συμφωνώ, συμφωνώ, συμφωνώ.
1: Τώρα, παράλληλα έχουμε και πολλές...
0: Φενέρμπαχτσέ, ρε φίλε, Φενέρμπαχτσέ. Τι να φοβάται ο Ολυμπιακός, σε ποιους... Πού νομίζω ότι ξεχωρίζει Φενέρμπαχτσέ, έτσι. Είναι ο Ιμπέροβιτς το μεγάλο της αστέρι.
1: Είναι ο Χορτοντάκερ.
0: Ο Τάκερ.
1: Είναι ο Μπιμπέροβιτς ο παίκτης που μπορεί να ανοίξει τις άμυνες με το μακρινό του σουτ, αν του το δώσεις.
0: Ναι.
1: Είναι ο Μπάλτουιν, ο οποίος, αν δεν τρελαθεί, είναι πρόβλημα για κάθε άμυνα. Είναι ο Μέλι που είναι σαν το παλιό καλό γρασί. Έχει τους παίκτες.
0: Ναι.
1: Αν κάπου έχει πρόβλημα η Φενέρ, είναι κοντά στο καλάθι, είναι στο ζωγραφιστό. Εκεί που ο Κεν Μπίρτ δεν μοιάζει να είναι ο γκόλιθος, ρε παιδί μου, δεν μοιάζει να είναι φόβητρο. Ναι. Παλιός γνωστός του Ολυμπιακού, έτσι, ο Καμαδός είχε παίξει κάποια στιγμή.
0: Ναι.
1: Στα πρώιμα στάδια, μετά ακολούθησε το NBA και τώρα βρίσκεται πλέον στη δύση της καριέρας του, στην,
0: Φενέρ,
1: στην κάτω βόλτα, όχι δύση ακόμα, στη Φενέρ. Τέλος πάντων, νομίζω ότι η Φενέρ μέχρι το 4 είναι καθέτος ανταγωνιστική προς τον Ολυμπιακό.
0: Mm.
1: Το ζήτημα είναι ότι αν καταφέρει ο Ολυμπιακός να περάσει την μπάλα στο ζωγραφιστό, είναι πρόβλημα για τους Τούρκους. Mm. Αυτό που πρέπει να κρατήσουμε είναι ότι στη διάρκεια της σεζόν και τις δύο φορές ο Ολυμπιακός την κοίταξε στα μάτια την Φενέρ, Γιώργο. Mm. Δεν είχε, και μάλιστα τη μία που παίξανε στην Τουρκία, γιατί στο ΣΕΦ όχι μόνο την νίκησε, της πήρε και τη διαφορά των 8 πόντων. Εξού και το τερμάτισε στην πρώτη θέση. Καλά, έτσι και αλουσιονέρι άρχισε να παραπέσει τα τελευταία παιχνίδια, αλλά δεν έχει καμία σχέση με το τέλος της κανονικής διάρκειας, αυτό που έδειξε στα play-off. Έλεγα λοιπόν ότι στην Κωνσταντινούπολη, όπου ο Ολυμπιακός εμφανίστηκε μόνο με τον Ντόντα Χολ, χωρίς τους υπόλοιπους έντερ, όσο άντυχε ο Χολ για 35-36 λεπτά, ο Ολυμπιακός ήταν απολύτως ανταγωνιστικός και απειλούσε την Φενέρ με ήττα. Και τότε μάλιστα δεν ήταν και στα πολύ καλά του Ολυμπιακός. Όταν βγήκε από την εξίσωση στο πεντάρι του, εκεί κατάφεραν οι Τούρκοι, νίκησαν και πήραν και διαφορά 8 πόντων. Αλλά η μεγάλη εικόνα, όχι το αποτέλεσμα, και ο συνδυασμός των εικόνων από τους δύο αγώνες δείχνει ότι ο Ολυμπιακός είναι, η Φενέρ του ταιριάζει, ρε παιδί μου, δεν είναι ομάδα που δεν του ταιριάζει. Έτσι μπορεί να βρει λύσεις για όλα. Θα έλεγα ότι αν με φοβίζει κάποιος είναι αυτός ο Τάκερ, ο οποίος στα καλά του είναι τάγκς. Αλλά okay, υπολόγισα αυτό που είπαμε και πριν, ότι σε ένα παιχνίδι ποτέ δεν ξέρεις ποιος θα είναι σε σπουδαία βραδιά. Δηλαδή ο Μπεζέκοφ που είναι ο φόβος και ο τρόμος έχει Final Four που δεν βλεπόταν. Έτσι.
0: Ναι.
1: Και δεν το λέω, το λέω σαν αντίδιαστολή, ότι και οι μεγάλοι παίχτες και αυτοί που λες ότι τα λεφτά στην τράπεζα και αυτοί, επειδή υπάρχει και το φορτίο, υπάρχει το βάρος, υπάρχουν πολλά μαζί. Έτσι. Περιμένει ο κόσμος, περιμένουν αυτοί από τον εαυτό τους. Περιμένει ο οργανισμός από αυτούς, όλο αυτό βαραίνει. Πάντως θα είναι μια γιορτή, Γεωργία. Αυτό είναι το σημαντικό. Είναι μια γιορτή πραγματική. Και ξέρεις, είναι και σημαντικό το Final Four, γιατί με τις αχλαμάρες που κάνει ο Μποντιρόγκα και πάει να παίξει, ας πούμε, τώρα στο Abu Dhabi σε χώρο που δεν προσφέρεται ούτε ως μπασκετικό τοπίο, ούτε ως τοπίο γενικότερα. Έτσι, είναι ένα τοπίο στην Ομίχλη που δεν μπορεί να κυκλοφορήσεις. Λοιπόν, το ότι επιστρέφει το μπάσκετ στο σπίτι του, έτσι, στην Ευρώπη, εδώ που ξέρουν, και εδώ που, εν πάση περιπτώσει, ρε παιδί μου, και μπορείς να κάνεις και μια βόλτα στον δρόμο χωρίς να σκάσεις, και μπορείς να πας στο γήπεδο και να πιεις μια μπύρα, να μην το ξεφτυλίσεις, αλλά πιεις μια μπυρίτσα, δεν είναι πρόβλημα.
0: Ναι.
1: Δεν έχει εδώ τώρα τους νόμους που έχουν οι μουλάδες κάτω στο Αμπου Ντάμπι, ας πούμε, που λες μη φέρετε πανό και μη φέρετε φανείς και σημαίες και τέτοια. Εδώ θα είναι γιορτή και έτσι πρέπει να το ζήσουμε. Παρεπτόντως, από το πρωί το Ζάπιο έχει γίνει εργοτάξιο, να ξέρεις, γιατί και θα είναι η fan zone. Σε λίγο θα κυκλοφορήσουμε και φωτογραφίες και βίντεο από την προετοιμασία. Μια τεράστια έκταση, σχεδόν όλο το Ζάπιο θα είναι στα χρώματα της Ευρωλίγκας. Επίσης, το ξενοδοχείο των δημοσιογράφων, το οποίο είναι λίγο πιο κάτω από το Καλλιμάρμαρο πηγαίνοντας προς το Φίξ, στο αριστερό μας χέρι, δεν χρειάζεται να κάνουμε διαφήμιση.
0: Όχι.
1: Είναι στα χρώματα, έχουν μπει οι ταμπέλες, η Ευρωλίγκα αρχίζει, δηλαδή σιγά σιγά και παίρνει λίγο χρώμα και η πόλη, αν και θα μπορούσαν να γίνουν πολύ περισσότερα, αλλά η Ευρωλίγκα, ξαναλέω, δεν είναι ιδιαίτερο ευκίνητη σε αυτά.
0: Μάλιστα. Γιώργο,
1: αρχίζουμε και μυρίζουμε.
0: Αρχίζουμε και μυρίζουμε και αύριο θα πούμε περισσότερα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να μην ξεχάσουμε ότι αύριο είναι συνέντευξη τύπου, έτσι.
0: Βεβαίως. Δεν μου θες να ρωτήσω κάτι, Γιώργο.
1: Ό,τι θέλεις.
0: Η συνέντευξη τύπου θα μεταδίδεται από κάπου για να την μεταδώσουμε και εμείς απευθείας.
1: Έχω την αίσθηση ότι η Νόβα που έχει τα δικαιώματα θα τη μεταδώσει live. Έχω την αίσθηση. Είναι στη στέγη συνέντευξη τύπου, θα είναι οι προπονητές, θα είναι οι αρχηγοί. Ξέρεις, είναι το opening ceremony που λένε και μετά.
0: Από αυτό.
1: Ναι, και το βράδυ είναι το welcome dinner. Αυτά τα ξέρει που κάνουμε και εμείς στη Τελιάνα.
0: Ναι.
1: Από ό,τι μαθαίνουμε, εν τέλει δεν θα είναι εκεί ο Πρωθυπουργός. Εντάξει. Αυτό μπορεί να και καλό για τον Ολυμπιακό, δεν ξέρει. Γιατί τώρα σου λέγε ένα καλή επιτυχία και να έρχεσαι να νιώθει λίγο αύριο. Εντάξει, πλάκα κάνω.
0: Έγινε και εγώ, μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Μακάρι να ήταν αυτό το μεγαλύτερο πρόβλημα.
0: Ασφαλώς. Να είσαι καλά.
1: Καλή
0: ήταν ο θείος από το χωριό Γιώργος Σογκαλίδης. Συνεχίζεται η συνέντευξη του κυρίου Κώστα Καραπαπά για την παρουσίαση των εισιτήριων του Ολυμπιακού διαρκείας της σεζόν 26-27. Και ο κύριος Καραπαπάς μας έχει δώσει και μια είδηση. Μας είπε ότι ο πρόεδρος του Ολυμπιακού, ο Βαγγέλης Μαρινάκης, θα δώσει συνέντευξη στα ΜΜΕ μέσα στον Ιούνιο για όλα τα θέματα του Ολυμπιακού. Πολύ σημαντικό αυτό. Κρατήστε το. Μικρή διακοπή και παρερχόμαστε. Ιντερβέτεν Sports.
2: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
3: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι, σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
4: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές.
5: Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
6: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς, για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
7: Ακούς ρε πως πάει, ακούς υποδύναμη, ροπές!
8: Πω, πάει σφαίρα το εργαλείο, άλλαξες μηχανή.
7: Άλλαξα συνεργείο.
8: Καιρός ήταν, πήγες στο Θανόπουλο που σου είπα.
7: Πήγα και έδωσε ζωή στο αυτοκίνητό μου, μέσωσες φίλε.
8: Όχι εγώ, ο Θανόπουλος.
9: Θανόπουλο Σέρβις. Εγγυημένη εργασία για το όχημά σας. Εξειδικευμένη τεχνική, αξιόπιστα ανταλλακτικά.
10: Σύγχρονα ηλεκτρονικά μηχανήματα διάγνωσης. Δυνατότητα προγραμματισμού εγκεφάλου για αύξηση της υποδύναμης κινητήρων δίζελ και βενζίνης.
11: Εγκατάσταση συστημάτων υγραριοκίνησης σε γιοταχή και επαγγελματικά οχήματα. Σέρβις Air Condition.
12: Θανόπουλο Σέρβις. Νέα διεύθυνση, ΒΠΕ Μελιγαλά.
13: Τηλέφωνο 27240 27270.
14: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
15: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
14: Για τα μερεμέτια?
15: Εκεί.
14: Και για τα βαψίματα?
15: Τι λέμε.
14: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
15: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
16: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
15: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
16: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
15: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
16: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
15: Τηλέφωνο 27210 69 454.
16: Κλίμης.
15: Και τις δουλειές σου κλίνεις.
17: Η ώρα είναι 1:30.
13: έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ. Τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
17: Έχουμε Αλφα, παντού.
13: Δηλαδή?
17: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
18: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
19: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
20: Συντονίσου. Ίσως μίση αερίου παρατηρήθηκε κυρίως στα νότια προάστια της Αθήνας. Η μυρωδιά σήμερα έχει μειωθεί αισθητά. Πρέπει να μάθουμε όμως περί τίνος πρόκειται. Τον ισοδήμαρχος Αλίμου Ανδρέας Κονδύλης μιλώντας στην εκπομπή μας σήλαρα σήμερα. Ληστεία σε ATM νωρίς το πρωί στο Πόρτο Ράφτη. Οι δράστες έπεσαν με φορτηγό πάνω στο ATM, το οποίο ξύλωσαν, αφαίρεσαν τα χρήματα και εγκατέλειψαν το φορτηγάκι. Έγκλημα σημειώθηκε στο ψυχιατρικό νοσοκομείο Αττικής, στο Δαφνί. 48χρονος τρόφιμος φέρεται να στραγγάλισε 59χρονο ασθενή μέσα στο θάλαμο νοσηλείας, όπου μοιράζονταν το ίδιο δωμάτιο. Στάση εργασίας πραγματοποιούν σήμερα οι εκπαιδευτικοί με αφορμή την διεξαγωγή εξετάσεων διαγωνιστικού χαρακτήρα τύπου PISA σε μαθητές και μαθήτριες της 6ης Δημοτικού και της 3ης Γυμνασίου. Οι ομοσπονδίες των εκπαιδευτικών εκφράζουν την αντίθεσή τους. Στις 10 παρά 20 το βράδυ, λόγω εργασιών, θα κλείνουν μέχρι αύριο Πέμπτη σταθμοί της γραμμής 2 του μετρό σε πόλη Αττική, σταθμός Λαρίσης και Μεταξουργείο. Στο Πεκίνο βρίσκεται ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν για συνάντηση με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ. Μήνυμα ενότητας στέλνει ο Πούτιν, χαρακτηρίζοντας την συνεργασία Ρωσίας και Κίνας ως ένα ισχυρό πυλώνα σταθερότητας στην διεθνή σκηνή. Ο πόλεμος στο Ιράν να τελειώσει άμεσα, το μήνυμα του Κινέζου πρόεδρου. Στον καιρό τοπικές βροχές στα ανατολικά και βόρεια και άστατος καιρός στην συνέχεια στα ορεινά. Άνοδος της θερμοκρασίας στην δυτική χώρα, ισχυρή άνεμη βορειοδυτικών διευθύνσεων στα πελάγη. Στην Αττική συγκεκριμένα λίγες νεφώσεις. Σήμερα η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 24 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν την ώρα. Επόμενη αναλυτική πολιτική ενημέρωση σε μία ώρα.
21: Intervention Sports. Το καλό αθλητικό ραδιόφωνο επιστρέφει.
22: Goal! Ο Γιώργος Χελάκης κεντάει στο μικρόφωνο και εμείς κεντάμε στο ψήσιμο. Στο I Love Souvlaki η ναυαρχίδα μας παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.

Επαναλαμβάνω, είδηση της τελευταίας στιγμής, την είπε ο Κώστας Καραπαπάς στη συνέντευξη τύπου για την παρουσίαση των εισιτηρίων διαρκείας του Ολυμπιακού. Μέσα στον Ιούνιο θα δώσει συνέντευξη τύπου ο Βαγγέλης Μαρινάκης, ο πρόεδρος του Ολυμπιακού, ο διοικητικός του ηγέτης, να μιλήσει για όλα τα θέματα που απασχολούν την ομάδα. Επίσης και στη νέα αγωνιστική περίοδο ο Ολυμπιακός αγωνίζεται στο Γεώργιος Καραϊσκάκης.

0: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ στην 943 Ιντερβέντ ένα σπορτς για να συνδεθούμε όπως κάνουμε πάντα αυτή την ώρα με τον συνάδελφο και φίλο τον Νίκο τον Συρίγκο. Νίκο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι Γιώργο, καλό μεσημέρι και στους ακροατές.
0: Αν σου ζήταγα έτσι μια παρακινδυνευμένη πρόβλεψη για το ποια ομάδα είναι πιο κοντά να κατακτήσει το Final Four, τι θα μου έλεγες παραπάνω από όσα μου πες θες?
1: Τίποτα, κοίταξε, ο Ολυμπιακός, ξαναλέω, είναι το grande favori. Δεν υπάρχει τώρα ό,τι και να συζητήσουμε. Δηλαδή ο Ολυμπιακός αν χάσει αυτό το Final Four θα πρόκειται περί μεγάλης αποτυχίας. Είναι όλες οι συνθήκες υπέρ του. Γίνεται στην Ελλάδα, θα έχει τον κόσμο στο πλευρό του, η Ρεάλ έχει τραυματίες, η Βαλένθια είναι πρωτάρα. Θα έχει ξεμπερδέψει. Νομίζω ότι το δύσκολο για τον Ολυμπιακό είναι η Φενέρ και όχι τόσο τελικός. Αυτή είναι η άποψή μου. Γιατί παίζει σχετικά και η Φενέρ σκεπτόμενο μπάσκετ αυτό που λέμε. Είναι, νομίζω αν δεν το πάρει ο Ολυμπιακός θα πρόκειται πολύ πολύ, πολύ μεγάλης αποτυχίας.
0: Μάλιστα. Νίκο,
1: και απλά
0: χθες.
1: Δεν λέω περισσότερες κουβέντες, ξέρεις γιατί? Γιατί επειδή, ξαναλέω, η Ελλάδα είναι μικρή χώρα να κρύψεις και να κρυφτείς και εγώ θέλω να είμαι ειλικρινής με τον κόσμο. Επειδή ο Παναθηναϊκός είναι τεράστιο κάζο ότι δεν πήγε, δεν θέλω να νομίζει κάποιος ότι βάζω στη σύγκριση τον Ολυμπιακό με τον Παναθηναϊκό στο μέγεθος της αποτυχίας. Αλλά αν δεν το πάρει, είναι πολύ, πολύ μεγάλη αποτυχία και νομίζω ότι ο Ολυμπιακός θα μπει σε πολύ μεγάλη κρίση. Γιατί θα είναι το τέταρτο, πέμπτο Final Four που δεν παίρνει το κύπελλο.
0: Πέμπτο.
1: Άρα...
0: Λοιπόν, αλλάζουμε θέμα Νίκο.
1: Ναι.
0: Από χτες και για πάρα πολλές ώρες στα νότια προάστια της Αθήνας έφτανε μέχρι και το νέο κόσμο, δηλαδή υπήρχε μια οσμή, μια πάρα πολύ άσχημη οσμή. Έχουν περάσει από τότε πάνω από 24 ώρες και δεν έχουμε μάθει ακόμα από τι προήλθε αυτή η οσμή, με αποτέλεσμα να ακούγονται διάφορα, ορισμένα από των οποίων πάρα πολύ ας πούμε επικίνδυνα, όπως ότι αυτή η οσμή είναι από αέρια που βγαίνουν γιατί έρχεται ένας μεγάλος σεισμός, που έχουν αναστατώσει μια μεγάλη μερίδα του πληθυσμού. Και θέλω το σχόλιο σου, πώς είναι δυνατόν να περνάνε τόσες ώρες και να μην μπορούμε να βρούμε από πού μυρίζει και τι μυρίζει?
1: Και η πλάκα είναι, επειδή ξέρεις, ο Έλληνας πάντα στα δύσκολα και σε κάτι αστάσεις που δεν μπορεί να εξηγήσει, χρησιμοποιεί το χιούμορ. Λέει, δεν μπορούμε να βρούμε, λέει, από πού έρχεται αυτή η οσμή και στον κορονοϊό έβλεπαν από τα λίμματα αν τρώμε κουκιά ή φακές. Όντως είναι ανεξήγητο και πρέπει κάποια στιγμή το κράτος να δώσει επίσημα και υπεύθυνα μία απάντηση. Γιατί αν όντως υπάρχει κίνδυνος, γιατί άκουσα ας πούμε ότι κάποια δημαρχία δεν πήγαν να δουλέψουν στο Δημαρχείο Παλαιό Φαλούρα, αν είναι αληθινή η πληροφορία,
0: δεν μπορούσα να το σταυρώσω,
1: ότι κάποια νηπιαγωγεία δεν άνοιξαν, ότι κάποιοι ας πούμε λαμβάνουν μέτρα, δεν μπορεί να συνεχιστεί πολύ αυτό το μυστήριο. Είμαστε 2026.
0: Άλλοι λένε ψητάλη, άλλοι λένε αγκυροβολημένα πλοία.
1: Ναι, λένε πολλά, αλλά δεν υπάρχει μία επίσημη απάντηση και έχει περάσει μία ολόκληρη μέρα. Και εμένα μου κάνει εντύπωση και ίσως δείχνει ας πούμε ότι και το επιτελικό κράτος δεν είναι και τόσο έτοιμο όσο μας λένε ότι είναι για να αντιμετωπίσει κάποιες τέτοιες καταστάσεις και αυτό είναι το πιο ανησυχητικό. Βέβαια θα μου πεις, είναι η πρώτη φορά? Όχι. Θα είναι η τελευταία? Όχι. Δυστυχώς και τα δύο. Θα περιμένουμε. Ας τους δώσουμε λίγο χρόνο ακόμα.
0: Ξέρεις, εγώ το λέω και σε συνάρτηση με τους φόβους.
1: Ούτως ή άλλως στην Ελλάδα έχουμε Άγιο γενικά. Όταν δεν έχουμε, συμβαίνουν τραγωδίες.
0: Όταν δεν έχουμε Άγιο, έχουμε πρόβλημα.
1: Ναι, ναι.
0: Μάλιστα. Και έχουμε και μια δήλωση του Πρωθυπουργού, μια δήλωση κατά την επίσκεψή του στον πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον κύριο Τασούλα, που λέει ότι οι εκλογές θα γίνουν σε ένα χρόνο από τώρα. Και θέλω να πεις αν σε αυτή τη δήλωση δίνεις βάση. Έτσι όπως εξελίσσεται τα πράγματα.
1: Ότι ακούω από παντού, ότι και γι' αυτό υπάρχει και αυτή η βιασύνη στα κόμματα που τώρα δημιουργούνται, στο κόμμα της Καρεσκιανού και στο κόμμα του Τσίπρα. Εγώ ακούω από παντού ότι οι εκλογές είναι πολύ πιθανό να γίνουν προς τα τέλη του Οκτώβρη. Ιδού ηρώδες ούτε και το πείδημα, ας ελπίσουμε, γιατί είναι ο πρωθυπουργός της χώρας, να βγει αληθινός ο κύριος Μητσοτάκης. Να βγει και σε κάτι αληθινός. Θα είναι πραγματικά η εξαίρεση που θα επιβεβαιώσει τον κανόνα για μένα. Ότι μας λέει διαρκώς ψέματα.
0: Νίκο, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά, Γιώργο.
0: Κυρίες και κύριοι, ήταν ο Νίκος Συρίγκος. Τον ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, για να χορτάσετε την πείνα σας, υπάρχει μία λύση εγγυημένη για κρέατα ζουμερά, καλά ψημένα, καλαμάκι, τυλιχτό, μερίδα, κοτόπουλο ή χοιρινό, I love σουβλάκι. Και για online παραγγελίες μπαίνετε στο ilovesouvlaki.gr και κάνετε την παραγγελία σας και έρχονται στο σπίτι σας με delivery και μάλιστα πάρα πολύ γρήγορα τα καλύτερα σουβλάκια της αγοράς, τα καλύτερα κρέατα. Έτσι, ζουμερά και πολύ καλά ψημένα. Από τον κόκκινο μήλο μέχρι τον τράφι. Πολύγωνο, πολύδροσο, κυφισιά, μαρούσι, χαλάνδρι, γέρακα, παλίνι, νέα Φιλαδέλφια, κουκουβάνος μεταμόρφωση, νέα Ιωνία, νέα Χαλκιδόνα, I love σουβλάκι. Και alivesouvlaki.gr για να κάνετε online την παραγγελία σας. Θέλετε πρωτάθλημα στη γεύση? I love σουβλάκι. Θέλετε Champions League στη γεύση? I love σουβλάκι.

από την Τουρκία τα γνωστά, έτοιμη να καταβάλει τη ρήτρα αποδέσμευση στον ΠΑΟΚ για τον Λουσέσκου ή Μπεσίκτας. Οκ. Δίνω ορισμένη βάση σε αυτά. Ορισμένη βάση.

Πέντε ομάδες έχουν στείλει έγγραφο στην Super League με το οποίο ζητάνε τη σύγκληση έκτακτου Διοικητικού Συμβουλίου με μοναδικό θέμα στην ατζέντα την αναδιάρθρωση. Μέσα στις πέντε ομάδες, σύμφωνα με πληροφορίες, βρίσκεται και ο ΠΑΟΚ. Οι άλλες είναι η ΑΕΛ, ο Αστέρας Τρίπολης, ο Πανσεραϊκός και ο Πανατολικός. Σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται, η διοργανώτρια αρχή θα ορίσει έκτακτο Διοικητικό Συμβούλιο, στο οποίο θα τεθεί το θέμα και πιθανότατα γίνει και ψηφοφορία. Για να πάει το θέμα της αναδιάρθρωσης στον αναπληρωτή Υπουργό Αθλητισμού, που σε μια περίπτωση η πολιτεία δεν ξέρω κατά πόσο θα θελήσει να πάει κόντρα σε μια απόφαση της Super League. Κατά πόσο είναι πιθανό να αλλάξει κάτι, αλλά είναι σίγουρο ότι η Super League θα πρέπει, εφόσον της το ζητάνε συγκεκριμένος αριθμός ΠΑΕ, να ορίσει συνεδρίαση.

0: Ένας 20χρονος, ο Λέρνεν Τιέν, απέκλεισε τον Στέφανο Τσιτσιπά στη φάση των 16 στο τουρνουά της Γενέβης. Και πάμε τώρα να συναντήσουμε τον Δημοσθένη Καρμίρη. Δημοσθένη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
0: Ξεκινάω από το Άστον Βίλα Φράιμπουργκ και θέλω προγνωστικά.
1: Εγώ δεν θα κρυφτώ. Δεν θα κρυφτώ τώρα πρώτα απ' όλα. Καλά, θα την κάνουμε αυτή την προσέγγιση φυσικά. Θα προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε τελικό. Τελικός είναι. Ναι. Αλλά να πω ότι βρίσκω μια επαγγελματική, θα έλεγα, πραγματικά παραζάλι σε ό,τι αφορά
0: αντιλαμβάνομαι.

0: Ωραία, ωραία. Λοιπόν, αλλά αυτά είναι τα δικά μας κατά κάποιο τρόπο. Θα πούμε και 2-3 πράγματα ίσως από σήμερα, από αύριο. Και
1: βεβαίως,
0: αφορά την, τα activities και τις δράσεις της Οργανωτικής Επιτροπής της Fan Zone, του γραφείου που ανοίγει τις πύλες του για το κοινό αύριο.
1: Μάλιστα.
0: Ένα πράγμα θέλω να επισημάνω για να το ξέρει ο κόσμος εκ προημίου.
1: Ναι.
0: Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων και της EuroLeague και της Οργανωτικής Επιτροπής που είναι γεμάτο για τις ημέρες Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή στη Fan Zone του γραφείου που θα είναι εγκατεστημένα και όλα τα περίπτερα της Οργανωτικής, της Περιφέρειας Αττικής που είναι χορηγός της διοργάνωσης, των άλλων δύο μεγάλων χορηγών της διοργάνωσης και βεβαίως όλων της EuroLeague των ειδών, των αθλητικών ειδών και εν πάση περιπτώσει ό,τι σχετίζεται με όλη αυτή την κορυφαία γιορτή του μπασκετική και γενικότερα του ευρωπαϊκού αθλητισμού που έχει επίκεντρο φέτος στο Telecom Center την Αθήνα και την Αττική μας. Η είσοδος θα είναι ελεύθερη για το κοινό. Χρειάζεται μια προσοχή μόνο που έχει τεθεί από την EuroLeague και από τους διοργανωτές σε ό,τι αφορά τα αυξημένα μέτρα ασφαλείας. Ό,τι γίνεται, γίνεται για να προφυλαχθεί ο κόσμος γενικότερα και να κυλήσουν όλα πραγματικά μέσα στο πλαίσιο μιας ειρηνικής και μεγαλειώδους γιορτής. Θέλω να πω ότι θα προμηθεύονται όλοι οι επισκέπτες από ένα βραχιολάκι και αυτό που έχει βάλει ως, παραλαμβάνω καθαρά για λόγους ασφαλείας, ξαναλέω ότι είναι ανοιχτές οι πύλες για τη Fan Zone δωρεάν, δεν υπάρχει εισιτήριο. Όμως έχει μπει ένα κόφτης κατά κάποιο τρόπο, το οποίο θα πρέπει να το τηρήσουμε όλοι και να το ξέρουμε με λίγη υπομονή, γιατί ο κόσμος θα πηγαίνει και θα έρχεται και θα ανακυκλώνεται, το καταλαβαίνετε αυτό, κατά εκατοντάδες και κατά χιλιάδες όσο θα περνούν οι μέρες. Δεν μπορούν να είναι περισσότερα την ίδια στιγμή μέσα στο επίκεντρο των εκδηλώσεων περισσότερα από περίπου 1500 άτομα. Αυτό είναι ένας όρος, ένας κόφτης που είναι από την αστυνομία, που είναι στη συνεργασία με τις υπηρεσίες ασφαλείας της EuroLeague και της Οργανωτικής Επιτροπής. Ξαναλέω καθαρά για την ασφάλεια των φιλάθλων. Διότι είναι μια πολύ μεγάλη γιορτή και πρέπει να την διαφυλάξουμε ως κόρη οφθαλμού. Πάμε τώρα σε αυτό που με ρώτησε. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε τα μπασκετικά. Έχουμε μέρες και ώρες να τα λέμε μέχρι τον τάμπο. 6 ώρα το απόγευμα της Παρασκευής. Του πρώτου ημιτελικού, το Ολυμπιακό Φενέρ. Λοιπόν, Άστον Βίλα Φράιμπουργκ. Θα δώσω ένα μικρό προβάδισμα, πολύ μικρό, διότι όταν υπάρχει αγγλογερμανική μονομαχία δεν μπορούν να γίνουν προγνωστικά. Θεωρώ ότι η Άστον Βίλα είναι ένα κλικ παραπάνω και ως ομάδα από τη Φράιμπουργκ, κατά την προσωπική μου άποψη. Είναι πιο έμπειρη από τέτοιες γενικότερα παρουσίες, παραστάσεις, όχι τόσο πολύ περισσότερο τα τελευταία χρόνια, αλλά γενικά σαν ιστορία των χωριατών, όπως αποκαλούνται οι Villagers και η Άστον Βίλα. Αν με ρωτήσεις να παρακινδυνεύσω και να δώσω κάποια, να παίξω κάποιο στοίχημα, θα έβαζα απλώς το over σε αυτό το τελικό.
1: Ναι.
0: Θεωρώ ότι θα μπουν πάνω από 3 γκολ δηλαδή. Τώρα από εκεί και πέρα δεν μπορώ να κάνω ιδιαίτερα προγνωστικά πραγματικά. Νομίζω έχει ένα μικρό προβάδισμα για τον Βίλα και τίποτα περισσότερο.
1: Τίποτα περισσότερο, μάλιστα.
0: Όχι, εσύ τι βλέπεις?
1: Εγώ βλέπω προβάδισμα της Άστον Βίλα. Αλλά η Φράιμπουργκ είναι μια ομάδα μηχανή γκολ, σκοράρει κατά ρηπάς. Οπότε το over είναι σωστά που το λες. Δίνω και εγώ ένα μικρό προβάδισμα στην Άστον Βίλα. Τίποτα παραπάνω, Δημοσθένη.
0: Νομίζω ότι συμφωνούμε, μέχρι εκεί είναι. Δεν είναι παραπάνω. Και ότι θα μπουν αρκετά γκολ και ελπίζω να ευχαριστηθούμε το θέαμα. Αυτό.
1: Λοιπόν, είσαι ο Κάρλο Ανσελότη, πρόσεξε την ερώτησή μου.
0: Είσαι ο Κάρλο Ανσελότη.
1: Βλέπεις ένα Νεϊμάρ
0: και πλούσιος και δοξασμένος και ωραίος άντρας. Πολύ ωραία. Στο Σαμοθράκι να τα λες αυτά.
1: Σωστά.
0: Μαζί με τα περαστικά μας για ένα μικρό πρόβλημα.
1: Βεβαίως.
0: Δεν είναι τίποτα. Εντάξει, το προσπερνάει. Είναι πυρία το ξέρεις εκεί από το λιμάνι κάτω. Αυτοί είναι όλοι τώρα θαλασσοδαρμένοι. Έχουν μάθει, είναι γερά σκαριά.
1: Έτσι, συμφωνώ μαζί σου. Λοιπόν, βλέπεις ένα Νεϊμάρ στα 34 του χρόνια, μία να παίζει, μία να μην παίζει στη Σάντος και όταν παίζει να μην καταφέρει τίποτα το ιδιαίτερο. Έχεις μία πίεση από τον κόσμο να τον πάρεις. Ενδιαφέρεται για αυτόν μέχρι και ο Λούλα, ο πρόεδρος της Βραζιλίας που σε ρωτάει. Και τελικά τον παίρνεις. Τι πριτανεύει μες στο κεφάλι σου να πάρεις έναν παίχτη ο οποίος δεν παίζει τίποτα.
0: Αρχηγό αποδητηρίων πρώτα απ' όλα. Κοινή γνώμη. Επειδή είμαι Ιταλός, αφού με βάζει τον Κάρλο Αντελότη, πρέπει να τηρήσω και τα PR, τις ισορροπίες, γιατί για μένα δουλειά μου είναι. Άμα

0: τον θέλει ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας μαζί με το κοινό, παραμένει λαοφιλής, είναι ο Νεϊμάρ, είναι ένα όνομα, κάνει ένα γκέλ στα αποδυτήρια, παρότι δεν είναι ηγετική φυσιογνωμία, να τα λέμε αυτά τώρα, μεταξέφερε ένα πάρτι τώρα που έχει κάνει κατά
1: κέρδος, δεν
0: θα το πάρει
1: ναι.
0: Σοβαρά τώρα.
1: Ναι.
0: Και να πούμε και κάτι ακόμα, ποιος από τους παίχτες θα τον πάρει πραγματικά στο σοβαρά, θα τους βγάλει δηλαδή με αυτή την έννοια που λέμε του σεβασμού, το respect που λέμε. Πέρα από την ποδοσφαιρική του ιδιοφυΐα, δεν μπορεί η γενικότερη καριέρα του να... Δεν θα θέλει κάποιος να μοιάσει στο Νεϊμάρ, διότι ο Νεϊμάρ έχει πιάσει πολλά από αυτά να μπορούσε να έχει πάρει από την καριέρα. Από το ταλέντο, την αξία του, την ποιότητά του, έτσι δεν είναι.
1: Έτσι.
0: Δηλαδή δεν θα θέλει κανείς να τον μιμηθεί, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι ένα blue chip, όπως λέμε στο χρηματιστήριο. Mm-hmm. Το ίδιο στήλει για το ποδοσφαιρικό χρηματιστήριο και στη θέση του Αντσελότη, επειδή είμαι και φιλοϊταλός και μπορώ να μπω λιγάκι στο πνεύμα και στη λογική όσο γίνεται, γιατί λιγάκι τους έχω ζήσει, εμπάς περιπτώσει, ζώντας ένα διάστημα κατά διαστήματα και στην Ιταλία, νομίζω ότι έτσι θα ενεργούσα. Θα τον έπαιρνα τον Νεϊμάρ. Ο Νεϊμάρ είναι γενικότερα και πρεσβευτή μου της ομάδας και κοίταξε να δεις τι κατάφερα τώρα. Mm-hmm. Τον έκανα να κλάψει.
1: Ναι, ναι.
0: Τον έκανα να συγκινηθεί.
1: Ναι, ναι.
0: Ένας άνθρωπος που εγώ προσωπικά δεν το περίμενα. Δηλαδή, λέω τώρα μας δουλεύει, ας πούμε, ο Νεϊμάρ. Όχι, αλήθεια είναι, διότι η πρόσκληση για το εθνόσημο, να φορέσει το εθνόσημο, είναι πάντοτε τιμητική. Και ξέρει το βάθος ο Νεϊμάρ ότι είναι ένας πρώην ποδοσφαιριστής ουσιαστικά. Ότι είναι ξεπερασμένος, ότι είναι στη δύση του δημαρχημένος και παρόλα αυτά σου λέει, μετράω ακόμα, ρε αδερφέ. Και μπορεί να του ξυπνήσει έστω τον υπολοιπόμενο όσο το έχει απομείνει τον αναπομείναντα εγωισμό του. Γιατί μπορεί να δώσει κάποιες βοήθειες, μπορεί, βάζω ένα ερωτηματικό. Και απαντάω μόνος μου ακαδημαϊκά και καταφατικά. Ναι, μπορεί. Νεϊμάρ είναι αυτό. Θα μπει αλλαγή, θα κάνει κάτι, θα ξεκινήσει το μάτι. Θα κάνει μια ενέργεια, θα δώσει δύο τρεσπάσεις, ας πούμε, θα κάνει ένα σουτ. Ξέρω εγώ. Ναι, θα τον είχα πάντως. Δεν υποστηρίζει κάτι.
1: Τελευταία ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Τώρα δεν είσαι ο Νεϊμάρ, είσαι η διοίκηση του Ολυμπιακού. Έρχεται πρόταση από την Ατλέτικο Παραναένσε που λέει: σας δίνω 2 εκατομμύρια να μου δώσετε το Ροντινέι. Τι κάνεις?
0: Τον δίνω. Γιατί.
1: Τον δίνεις.
0: Το 34 πάει.
1: Δεν πρέπει να τα ακούσω. Ναι.
0: Πάει για τα 34. Μόνο υπό αυτή την έννοια. Μπορώ να πάρω περισσότερα χρήματα. Δεν ξέρω.
1: Δεν νομίζω.
0: Αν είμαι Ολυμπιακός, έχω ψάξει και την αγορά.
1: Ναι.
0: Άρα τα 2 είναι πολύ κάτω. Για έναν 35 ποδοσφαιριστή που είναι εμένα μου δίνει την ποιότητά μου, αλλά μου δίνει μια μεγάλη ποιότητα, η αλήθεια είναι, στο ρόστερ μου και κυρίως μου είναι ένα από τα καλύτερα εξτρέμου, είναι το δεύτερο καλύτερο εξτρέμου φέτος μετά τον Ζέλσον Μάρτιν, κατά την άποψή μου. Όμως δεν ξέρω πόσα ψωμιά έχει ακόμα και τι μπορεί να μου προσφέρει. Ίσως τα 2 είναι λίγα, αλλά θα τον παζάρευα κατά του παραπάνω και θα τον έδινα, ναι. Ξαναλέω, είναι 35 ετών, ένα χρόνο θα παίξει ακόμα. Δεν ξέρω τι μπορεί να μου προσφέρει σε αυτό το χρόνο. Και σε κάθε περίπτωση, εγώ στα προκριματικά του Champions League ως Ολυμπιακός, θα πούμε βάφτισες έτσι τώρα, εκτός από Κάρλο Αντσελότη, νομίζω ότι θα πρέπει να μπω σίγουρα σε άλλο σχεδιασμό μεταγραφικό και ό,τι αφορά τα άκρα μου, για να μπορώ να είμαι ανταγωνιστικός και να πάρω το εισιτήριο για τη League Phase του Champions League. Και δεν θα ξεκινούσα με το Ροντινέι βασικό μου εξτρέμ. Να μην τρελαθούμε κιόλας τώρα.
1: Ναι.
0: Θα μπορούσα να τον έβγαλε. Γιατί πλέον εξτρέμ είναι. Και back δεν έχει πια τις δυνατότητες για να παίξει και να οργώσει την πλευρά να είναι full back. Και λόγω ηλικίας και γιατί δεν ήταν ποτέ τόσο καλό στα αμυντικά του καθήκοντα. Να μην γελιόμαστε. Το ξέρουμε. Είναι γνωστό αυτό. Λοιπόν, άρα τι θα τον έχω και στη μία και στην άλλη περίπτωση backup. Από το να τον έχω backup, βάζω και κάποια χρήματα στο ταμείο μου που στα 36 του χρόνου μάλλον δεν θα βάλω. Και να τον αφήσω ότι μίστε και ελεύθερο να γυρίσει στην πατρίδα του. Υπό αυτή την έννοια το λέω, θα προσπαθήσω να διαπραγματευτώ την αγορά και αν μπορώ να πάρω και ένα εκατομμύριο παραπάνω, τότε του βάζω και κορδέλα κόκκινη.
1: Αύριο θα σου ζητήσω να μιλήσεις από θέση διοίκησης Παναθηναϊκού. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημοσθένη.
0: Ω, τιμή μου, ευχαριστώ και εγώ. Ευχαριστώ και εγώ. Πάλι για το λέω και σε μία και στην άλλη περίπτωση και κυρίως την τρίτη ως Κάρλο Αντσελότη.
1: Ναι, αυτό κύριε.
0: Καλή συνέχεια.
1: Ναι, σε καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Κάναμε μια αλλιώτικη από τις άλλες συζήτησεις σήμερα με τον Δημοσθένη Καρμίδη. Και κάπου εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε και σήμερα η εκπομπή «Η Θεία από το Χωριό» από τον 943 Ιντερβέτεν Sports. Να μείνετε συντονισμένοι, γιατί ακολουθεί πλήρης ακτινογραφία της αθλητικής επικαιρότητας στο μαγκαζίνο του σταθμού με τη Ζέτα Θεοδωρακοπούλου. Να είστε καλά, καλό απόγευμα και να προσέχετε.

0: Σουβλάκης κεντάει στο μικρόφωνο και εμείς κεντάμε στο ψήσιμο. Στο I Love Σουβλάκη η ναυαρχίδα μας παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τυλιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκη. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
1: 9.43 Intermittent Sports.
2: Είμαι η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου και με ακούτε κάθε μέρα Δευτέρα ως Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο μαγκαζίνο του 9.43 Intermittent Sports.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι κι εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε.
5: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
6: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
7: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
6: Για τα μερεμέτια?
7: Εκεί.
6: Και για τα βαψίματα?
7: Τι λέμε.
6: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
7: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
6: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
7: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
6: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
7: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
6: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
7: Τηλέφωνο 27210-69454.
6: Κλίμης.
7: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
6: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
7: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
6: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
7: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
6: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
7: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
6: Θανόπουλο Σέρβις.
7: Νέα διεύθυνση. Βιπέμε λιγαλά. Τηλέφωνο 27240 27270.
6: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε?
8: Η ώρα είναι 2.
9: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι ένα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξείδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210, 21135 και 21136.
10: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intermittent Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

Κανένας άλλος όμως όχι εγώ. Μόνος μου στέκομαι σε ένα τοίχο μιλώ. Με λένε τρελό κι αν αντέχω για σένα, για σένα ζω. Θα γράφω μέχρι ο τοίχος να πέσει και μέσα να δω. Η σιωπή σου, η μοναξιά μου και ο

κοιμάμαι στο δρόμο σταμάτα. Κι αφού με τον καιρό όλα τα τείχη πέφτουνε. Έτσι με τον καιρό κοντά σου θα έρχομαι, θα περιμένω. Θα αφήνω σημάδια αγάπης, θα επιμένω να πάρω σημάδια.

χρώμα. Ελπίζοντας να πέσει ο τείχος, να γίνει στάχτη και χώμα. Αφού το ηφαίστειο συνάντησε στον δρόμο τη φώνα. Έτσι κι εμείς θα γίνουμε ένας, ο τείχος σαν μια εικόνα. Βάζω τα χέρια μου για πρώτη φορά δειλά. Σαγγίζω σε νιώθω μ' αγάπη με πόδο.

401. Αγωνία για ηλεκτροσόκ. Νεκροζώντανη στο κύτταρο, σκηνές ροκ. Φωτογραφία με την Μπέλου.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
2: Πλύνε και στέγνωσε ρούχα. Σεντόνια, κουβέρτες, παπλώματα. Γρήγορα, έξυπνα και οικονομικά σε λιγότερο από μία ώρα. Smartwash Self-Service Laundromat. Πλυντήρια αυτοεξυπηρέτησης με χέρμα. Πλένεται από 5 ευρώ, στεγνώνεται από 1 ευρώ. Δωρεάν απορρυπαντικό, μαλακτικό και 4 ακόμα επαγγελματικά καθαριστικά που πέφτουν αυτόματα στην πλήση σας. Κατάλληλο για φοιτητές, φαντάρους, Airbnb, ξενοδοχεία, κομμωτήρια, γυμναστήρια. Το κατάστημά μας λειτουργεί 365 ημέρες από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ και παρέχει μηχάνημα ανταλλαγής χαρτονομισμάτων σε κέρματα. Smartwash Self-Service Laundromat. Φαρών 156, Καλαμάτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977 014 877. Smartwash Self-Service Laundromat. Για καθαρά ρούχα με τον έξυπνο τρόπο.
3: Με τον έξυπνο τρόπο.

0: τον κομίτη.
1: Αμέ, ως κι ένας βλάχος γαλατάς μου τραγουδούσε καταφτάς.

0: άλλη ένα Καλαμάτας στους 94,8. Όταν η σοδιά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδιά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
1: Για ξεκάθαρα πράγματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης. Τηλέφωνα 27210-41-137 και 6946-057-295. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης.
2: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και βιομηχανικά είδη, σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης και όλα τα εξαρτήματα σύνδεσης, αντλητικά όλων των τύπων και μηχανισμούς δικτύων άρδευσης, ίδρευσης και τεχνητής βροχής. Πώληση, λιανική χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
3: Εάν είστε γονιός ενός αγαπημένου ζώου συντροφιάς, τότε εμείς θα γίνουμε το αγαπημένο σας pet shop.
4: Casa Pet Corner, Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
3: Ένα όμορφο και φιλόξενο pet shop, πλήρως εξοπλισμένο από προϊόντα για σκύλους,
4: γάτες,
3: τροκτικά,
4: ερπετά,
3: ψάρια και πτηνά.
4: Εδώ θα βρείτε αυτό που χρειάζεστε για το δικό σας κατοικίδιο.
3: Από τις πρώτες ώρες γέννησής του και για όλη τη ζωή του.
4: Προϊόντα που καλύπτουν τις ανάγκες διατροφής, διαβίωσης, εκπαίδευσης, διασκέδασης και περιποίησης.
3: Casa Pet Corner. Αξιοπιστία, ποικιλία, μεγάλες προσφορές.
4: Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
3: Τηλέφωνο 27 21 0 95 900.
4: Παράδοση και στο χώρο σας.
3: Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
4: Τετάρτη και Σάββατο από τις 9 έως τις 5 το απόγευμα.
3: Casa Pet Corner. Φροντίζουμε σωστά και ολοκληρωμένα το κατοικίδιό σας.
5: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
6: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27 21 02 47 47 και 697 38 84 388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
7: Η διαχείριση της πολυκατοικίας σας προκαλεί πονοκέφαλο. Γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ. Αχτίδα Clean. Εμπειρία, συνέπεια, αξιοπιστία. Ολοκληρωμένες λύσεις που σας απαλλάσσουν από τις διαρκείς υποχρεώσεις, το τρέξιμο και τις απρόσμενες καταστάσεις. Αχτίδα Clean. Διαχείριση πολυκατοικιών, καθαρισμοί κτηρίων και επιχειρήσεων, έκδοση κοινοχρήστων, αποφράξεις. Αχτίδα Clean. Θα μας βρείτε Φαρών 88 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-94-204 και στο αχτίδακλίν.gr. Αχτίδα Clean. γιατί σε εμάς τα πάντα λάμπουν.
8: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 25-27, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
5: Ανακαλύψτε μια ζεστή και προσιτή εμπειρία διαμονής στο ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος στη Γραφική Μαραθόπολη. Το ανακαινισμένο ξενοδοχείο μας βρίσκεται στο λιμάνι της Μαραθόπολης και σας περιμένει όλο το χρόνο για τις διακοπές αλλά και τις ολιγοήμερες αποδράσεις σας. Δυναμικότητας 35 δωματίων, πλήρως επιπλωμένα, κλιματιζόμενα, με ασύρματο ίντερνετ και με περιόριστη θέα στο Ιόνιο Πέλαγος και στο νησάκι Πρώτη. Λειτουργεί αίθουσα πρωινού και καφέ μπαρ. Και για τους σύγχρονους ταξιδιώτες, το ξενοδοχείο μας διαθέτει και σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, συνδυάζοντας την πρακτικότητα με την οικολογική συνείδηση. Ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος, στο λιμάνι της Μαραθόπολης. Τηλέφωνο 27630-61-145. Άνετα, απλά και φιλόξενα, όπως ακριβώς πρέπει να είναι.
7: Η ώρα είναι 2:30. Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
9: Έχουμε Αλφα, παντού.
7: Δηλαδή?
9: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
10: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
11: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
10: Συντονίσου.

νωρίς κι αυτή η φωνή της λογικής πως με σκοτώνει. Γιατί το δάκρυ της καρδιάς μέσα σε μια ψυχρή ματιά παγώνει. Έχω έναν κόμπο στο λαιμό γιατί όσα ήθελα να

0: Ανάλυνα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Το ορθοπωλείο Blue Mic Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Καθαρά lines, minimal συνθέσεις και μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί δίνουν χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ιδιαίτερο event. Με έμφαση στο design και τις νέες τάσεις, το Blue Mic Magic δημιουργεί θεματικές διακοσμήσεις, statement αρθοσυνθέσεις και κομψά σκηνικά που ξεχωρίζουν χωρίς υπερβολές. Blue Mic Magic και η εκδήλωσή σας γίνεται ένα ζωντανό έργο τέχνης, όπου τα λουλούδια αφηγούνται τη δική σας μαγική ιστορία. Αρτέμιδες 89, στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπωλείο Blue Mic Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία.
2: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη, που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στο πιο

0: recorded history for the planet.
1: Why has it taken so long, Senator?
2: It's a special interest.
3: Είμαστε η πρώτη γενιά που ξέρει ότι καταστρέφει τον πλανήτη. Και η τελευταία που μπορεί να κάνει κάτι γι' αυτό.
4: And we've never lost that can do anything about it.
5: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
6: Πάλι τα ίδια. Βούλωσε η αποχέτευση. Και η μυρωδιά είναι απέσια. Πρέπει να έρθουν για απόφραξη. Και άντε να πληρώνουμε πάλι τόσα χρήματα.
7: Παιδιά, έχω λύση. Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις.
6: Επιλέξτε τους ειδικούς και δώστε λύση στα προβλήματα των αγωγών και αποφύγετε πλημμύρες, φράξιμο σωληνώσεων, δυσοσμία και ζημιές που κοστίζουν πολλά.
7: Για αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Δίπλα σας, άμεσα και οικονομικά, για αποφράξεις πάντος τύπου και υδραυλικές εργασίες.
6: Ήρυδα Σέρβις. Για την Καλαμάτα, τηλέφωνο 2721-09711.
7: Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Η σωστή επιλογή.
8: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
9: Φραγκαίας. Σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Οθόνος 6. Αρτέμιδος και Δαμιλάτη. Πλησίων Κτέλ. Νέδοντος 76. Στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
10: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περιποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν Κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
11: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
12: Όλοι την προσκυνάνε.
11: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
12: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
13: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
14: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθριών.
13: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
14: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
13: Τηλέφωνο 27210-87164.
14: Ανοιχτά όλη μέρα.
13: Pet Market Σπυρόπουλος.
14: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
15: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
16: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
15: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
16: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφής, φρέζες.
15: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
16: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
15: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίδλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.patsavouras.com.
16: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση.
10: Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων, σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό. Το κτέο Express στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης είναι το κτέο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κτέο Express στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης. Τηλέφωνα 27210-69444 και 66055. Κτέο Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας.
0: Κάθε μέρα από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τις 6 το απόγευμα συντονιστείτε στην εκπομπή με την Άννα Μαρία. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες και οι δικές σας αφιερώσεις παίζουν εδώ. Παρουσιάζει η Άννα Μαρία Νικολαίδου. Κάθε μέρα από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τις 6 το απόγευμα.
2: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82735. Άμεσα μετρητά.
17: Η ώρα είναι 3.
18: Ακρίβεια διαμαντιού, ευελιξία χρυσού, επεξεργασία σιδήρου, αλουμινίου, ανοξείδωτου χάλιβα, μαλαμοτεχνική ΑΕ. Από τους ειδικούς στην επεξεργασία μετάλλου, για όσους θέλουν πιστότητα στο σχεδιασμό και αξιοπιστία στους χρόνους. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
19: Καλαμάτα. Έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1 94.8 με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
20: Generation. Η νέα γενιά του ραδιοφώνου.
0: Κάθε μέρα από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τις 6 το απόγευμα συντονιστείτε στην εκπομπή με την Άννα Μαρία. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες και οι δικές σας αφιερώσεις παίζουν εδώ. Παρουσιάζει η Άννα Μαρία Νικολαίδου. Κάθε μέρα από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τις 6 το απόγευμα.

Δεν με διαβάζεις, με αδειάζεις. Μ' άλλο σώμα ταξιδεύεις. Με επιλογές σου δεν τα βάζεις. Τα όνειρά μου σημαδεύεις.

Καλησπέρες πολλές σε όλες και σε όλους, παιδιά. Καλώς ήρθατε και σήμερα στην εκπομπή μας. Άννα Μαρία Νικολαίδη στο μικρόφωνο, κοντά σας μέχρι τις 6. Με πολλές μουσικές και με αγαπημένες καλεσμένες. Και σήμερα, παιδιά, η Μαριάννα Νίκα, η αγαπημένη μας Μαριάννα Νίκα, θα είναι στην παρέα μας. Και αμέσως μετά η Τζόρτζια Κουτσούκου, η οποία και σήμερα έχει να μας δώσει μια υπέροχη συνταγή. Μείνετε εδώ συντονισμένοι, λοιπόν, επιστρέφω σε λίγο.

0: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
2: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα ντελικατέσεν.
1: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
2: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
3: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Τον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων και τεχνητής βροχής. Αγροτικά μηχανήματα, βενζινοπρίωνα, βενζινομηχανές, θαμνοκοπτικά, χλωκοπτικά, ψεκαστικά και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
4: Πλύνε και στέγνωσε ρούχα. Σεντόνια, κουβέρτες, παπλώματα. Γρήγορα, έξυπνα και οικονομικά σε λιγότερο από μία ώρα. Smart Wash Self Service Laundromat. Πλυντήρια αυτοεξυπηρέτησης με χέρμα. Πλένετε από 5 ευρώ, στεγνώνετε από 1 ευρώ. Δωρεάν απορρυπαντικό, μαλακτικό και 4 ακόμα επαγγελματικά καθαριστικά που πέφτουν αυτόματα στην πλήση σας. Κατάλληλο για φοιτητές, φαντάρους, Airbnb, ξενοδοχεία, κομμωτήρια, γυμναστήρια. Το κατάστημά μας λειτουργεί 365 ημέρες από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ και παρέχει μηχάνημα ανταλλαγής χαρτονομισμάτων σε κέρματα. Smart Wash Self Service Laundromat. Φαρών 156, Καλαμάτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977 014 877. Smart Wash Self Service Laundromat. Για καθαρά ρούχα με τον έξυπνο τρόπο.
5: Με τον έξυπνο τρόπο.
6: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 21 0 27 325 και 69 84 59 74 00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει. Bread.

0: Fresh every day. Bread. Bakery and deli. Bread. Kalamata.
1: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
2: Μαζί για το Αλεξανδράκιο. Μια σπουδαία μουσική βραδιά αλληλεγγύης θα πραγματοποιηθεί στο Ανοιχτό Θέατρο Καλαμάτας το Σάββατο 6 Ιουνίου στις 8.30. Ο αγαπημένος καλλιτέχνης Χάρης Βαρθακούρης θα ερμηνεύσει τις μεγάλες του επιτυχίες σε μια μοναδική συναυλία την οποία θα παρουσιάσει η Αντελίνα Βαρθακούρη. Η εκδήλωση διοργανώνεται από τον Όμιλο Φίντεα, κορυφαίο πάροχο πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και διαγνωστικών υπηρεσιών. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η έμπρακτη στήριξη του Αλεξανδράκιου Ιδρύματος, γυροκομείο πτωχοκομείο. Προπόληση more.com, κέντρα Φίντεα Καλαμάτας Μεσίνης και σε επιλεγμένα βιβλιοπωλεία στην Καλαμάτα.
3: Χορηγός επικοινωνίας, κανάλι 1.
4: Η ώρα είναι 3:30.
5: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω. Αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
6: Έχουμε αλφα, παντού.
5: Δηλαδή?
6: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
7: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
8: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
7: Συντονίσου.

μηνύματά σας. Καλώ την Άννα μας που μας λέει μόλις συντονίστηκα τι ζέστη είχε και σήμερα. Πάρα πολύ ζέστη, παιδιά. Βέβαια, να πω την αλήθεια, εδώ στην Αθήνα τουλάχιστον σε κάποιες φάσεις έχει έτσι και ένα αεράκι στη σκία που δροσίζει αρκετά. Καλώς τον και τον Ευγένιο, καλησπέρες πολλές. Άννα μου, καλησπέρες, άλλη Άννα τώρα. Την καλησπέρα μου και στον Παντελή, καλώς τον και τον Γιώργο, έχει έρθει και εκείνος εννοείται με την αφιέρωσή του. Έχει στείλει ηχητική αφιέρωση και ο Χόρχη μας από τα Τρίκαλα εδώ, όπως κάθε μέρα έτσι και σήμερα, μας έχει προμηθεύσει με ωραίες ειδήσεις.

0: σκέψεις.
1: Όπως αυτό που μου έχει στείλει τώρα λοιπόν, είναι Παγκόσμια ημέρα μέλισσας σήμερα παιδιά, 20 Μαΐου. Γιορτάζεται κάθε χρόνο με απόφαση του ΟΗΕ έπειτα από πρόταση της Ένωσης Σλοβαίνων Μελισσοκόμων. Η ασύλληπτη συνεισφορά της μέλισσας στην ανθρωπότητα και η επιβίωσή της είναι παγκοσμίως αναγνωρισμένη. Αν οι μέλισσες εξαφανιστούν, είχε δηλώσει ο Άλμπερτ Άινστάιν, αν οι μέλισσες εξαφανιστούν λοιπόν, το ανθρώπινο είδος θα εξαφανιστεί μέσα σε 4 χρόνια.

0: Κινηθήκαμε έτσι μέχρι στιγμής, παιδιά, σε έτσι ένα καλοκαιρινό remix mood. Σιγά σιγά πλησιάζουμε και στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα, παιδιά, στην ολοκλήρωση της πρώτης ώρας της εκπομπής μας. Φυσικά και εννοείται θα ανοίξει σε λίγο και το TikTok Live μας. Σας περιμένω όλους και εκεί. Για να συνεχίσουμε τώρα όμως με Θάλασσα από Νατάσα Θεοδωρίδου.
1: Θα θέλα να μου να στα μάτια σου η θάλασσα.
0: 6-9-8-9-8-60-147 για τα μηνύματά σας, με Viber, SMS και studio@papaki-ngradio.gr για τα email σας.

συνεχίζουμε με ντουο βαϊολίνς και Ανδρομάχη Θαλασσάκη, αφιερωμένο στον Γιώργο μας που μας το ζήτησε, μιας και είμαστε σε καλοκαιρινές μουσικές. Και σιγά σιγά, παιδιά, οδεύουμε προς το στρογγύλεμα της πρώτης ώρας.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
2: Για ξεκάθαρα πράγματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης. Τηλέφωνα 27210-41-137 και 6946-057-295. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης.
3: Κάζα σημαίνει σπίτι. Πολυκατάστημα Κάζα σημαίνει τα πάντα για το σπίτι, τον κήπο, τη βεράντα, την παραλία, ακόμη και για τα κατοικίδια. Πολυκατάστημα Κάζα. Μικροέπιπλα, τραπεζάκια, ηλεκτρικές μικροσυσκευές κουζίνας για τουριστικά καταλήμματα. Θα βρείτε ακόμα πλαστικές δουλάπες, σιρταριέρες, γλάστρες, λάστιχα ποτίσματος, καλαμωτές, μαξιλάρια, τραπέζια, καρέκλες και φυσικά χαρτικά, απορρυπαντικά και είδη κουζίνας και μπάνιου. Πολυκατάστημα Κάζα, Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας, στην Καλαμάτα. Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Τετάρτη και Σάββατο, 9 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα. Πολυκατάστημα Κάζα, όλα του κόσμου τα καλά, ακόμα πιο φθηνά και ποιοτικά.
4: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 2527, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
3: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38, στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
5: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 27210-83-957. Η διαχείριση της πολυκατοικίας σας προκαλεί πονοκέφαλο? Γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ. Αχτίδα Clean. Εμπειρία, συνέπεια, αξιοπιστία. Ολοκληρωμένες λύσεις που σας απαλλάσσουν από τις διαρκείς υποχρεώσεις, το τρέξιμο και τις απρόσμενες καταστάσεις. Αχτίδα Clean. Διαχείριση πολυκατοικιών, καθαρισμοί κτηρίων και επιχειρήσεων. Έκδοση κοινοχρήστων, αποφράξεις. Αχτίδα Clean. Θα μας βρείτε Φαρών 88 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-94-204 και στο achtidaclean.gr. Αχτίδα Clean. Γιατί σε εμάς τα πάντα λάμπουν.
3: Βιβλιοχαρτοπολείο Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου, Νικηταρά 3α, στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28-828 και www.βιβλιοπολής.gr.
6: Η ώρα είναι 4.
0: Αφθαρτή κατασκευή, πρωτοποριακός σχεδιασμός. Μεταλλικά επαγγελματικά κτίρια και μεταλλικές οικίες Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Κατασκευή μεταλλικών κτιρίων με συνέπεια, τεχνογνωσία και άρτιο αποτέλεσμα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ, δεύτερο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
6: Καλαμάτα. Έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές. Απόψη. Μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.

παιδιά. Αυτά είναι λοιπόν Γιάννης Κότσιρας, Ελεονόρα Ζουγανέλη. Ωραία κυκλοφορία, ωραία συνεργασία. Καλώς ήρθατε στην δεύτερη ώρα της εκπομπής μας. Άννα Μαρία Νικολαίδη στο μικρόφωνο, παρέα σας μέχρι τις 6 το απόγευμα. Αυτό το ζεστό έτσι και σήμερα. Ναι, μεσημέρο απογευματάκι. Τετάρτη σήμερα. Υπενθυμίζω τα στοιχεία επικοινωνίας 698-9860-147 για τα μηνύματά σας με Viber ή SMS studio παπάκι engineradio.gr για τα email σας. Έχουμε μόλις ανοίξει και το TikTok live μας, παιδιά, οπότε σας περιμένω όποιος θέλει συντονίζεται και εδώ. Βεβαίως σε πολύ λίγα λεπτά, σε 10 λεπτά περίπου, θα είναι στην παρέα μας και η μοναδική Μαριάννα Νίκα, και σήμερα έχουμε να συζητήσουμε και να πούμε μαζί της πολλά και ενδιαφέροντα πράγματα. Γι' αυτό, αν θέλετε, παιδιά, ήδη μπορείτε να στείλετε στο 698-9860-147 ερωτήσεις, απορίες, θέματα που σας απασχολούν και θα θέλατε την δική της

0: Ξαναλέω 6, 9, 8, 9, 8, 60, 147. Φυσικά δεν ξεχνάτε και το next.ngradio.gr, όπου εκεί, παιδιά, μπορείτε να μπαίνετε και να αφήνετε και φωνητικές αφιερώσεις. next.ngradio.gr για τα email, για τα φωνητικά σας μηνύματα, αλλά και για γραπτές αφιερώσεις είναι εκεί, παιδιά. Communication Center. Έτσι, αυτό είναι, μόλις το άνοιξα. Και θέλω να πάμε να ακούσουμε τώρα μία φωνητική αφιέρωση, την οποία υποψιάζομαι ότι είναι ο γνωστός μας ο Γιώργος Οκόντι. Για να πάμε να δούμε τι μήνυμα μας έχει αφήσει.
1: Καλησπέρα, Ανά Μαρία. Θέλω να αφιερώσω σε όλους εσάς τους παραγωγούς το αντέχω του Χάρη Βαρθακούρη με πολύ αγάπη. Γιατί πραγματικά είστε ένας εξαιρετικός σταθμός. Φιλιά πολλά.
0: Αυτά είναι, παιδιά, αυτός. Ναι, ήταν ο Γιώργος Οκόν. Μας έχει ζητήσει αντέχω από Χάρη Βαρθακούρη. Θα μείνω εδώ τώρα λίγο μαζί σας για να το βρω κιόλας στο τραγούδι, γιατί η αλήθεια είναι ότι πριν ακούσω την αφιέρωση στον αέρα μαζί σας, δεν το είπα σωστά, δεν έχω ακούσει την αφιέρωση πριν την ακούσουμε μαζί παρέα στον αέρα. Οπότε, Γιώργο μου, θα μου δώσεις λίγο χρόνο να πάμε να ακούσουμε το επόμενό μας κομμάτι, για να δούμε τι έρχεται μετά την Ελεονόρα Ζουγανέλη και τον Γιάννη Κότσιρα, για να περάσω μετά και στη δική σου αφιέρωση. Γιώργος Μαζωνάκης και Σάββατο.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-3. 88. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
1: Τι βλέπεις? Μόλις κουνήσει την ουρά της.
2: Όλοι την προσκυνάνε.
1: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
2: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
3: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
4: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων.
3: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
4: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
3: Τηλέφωνο 27210 87 164.
4: Ανοιχτά όλη μέρα.
3: Pet Market Σπυρόπουλος.
4: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
0: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210 69 799.
5: Νίκο, έλα να δεις. Οι απέναντι επιδιορθώνουν τα υδραυλικά της πολυκατοικίας.
6: Μόνο αυτό βλέπεις. Πουλάμε η πολυκατοικία τους, το είδες. Εμείς παραμερίζουμε τις αράχνες για να περάσουμε. Άντε, καιρός να πάρετε τις βουγκαρίστρες.
5: Καιρός να πάρουμε τους ειδικούς. Ήρυδα σέρβις, καθαρισμοί κτηρίων, διαχειρίσεις πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, διανομή πετρελαίου θέρμανσης, απολυμάνσεις, μειοκτονίες, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες, υπεύθυνα και οικονομικά. Ακόμα αναλαμβάνουν τη φροντίδα του κήπου ή του χωραφιού και διαμορφώσεις εδάφους με μηχανήματα GCB, Bobcat και φορτηγά, με συνέπεια, φιλική εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές.
6: Ήρυδα σέρβις, πώς δεν το σκέφτηκα.
5: Ναι, Πιντάρου 16 Καλαμάτα.
6: Τηλέφωνο 27210 97 11.
5: Ήρυδα σέρβις και καθάρισες.
7: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά για νερό, κρασί, λάδι, καύσιμα και γυαλίματα. Σωλήνες όλων των τύπων και μηχανισμούς σύνδεσης δικτύων. Επίσης, πλυστικά, γεννήτριες, αεροσυμπιεστές, ηλεκτρικά, βιομηχανικά είδη, εργαλεία και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση, λιανική χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
8: Η άνοιξη κάνει τα πάντα να δείχνουν πιο όμορφα, πιο αισιόδοξα. Ας την υποδεχτούμε και στο σπίτι μας.
9: Το κατάστημα Παπαλουκά έχει ήδη φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
8: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
9: Παπαλουκάς. Θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης. Οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
8: Λογοτέλους εποχής, προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
9: Παπαλουκάς. Αθηνών 87, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 23 745 και στο www.papalukas.gr.
8: Παπαλουκάς. Όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
10: Άμεσα, έμπειρα, αποτελεσματικά, υπεύθυνα δίπλα σας για έγκυρη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο Βαβαλικέλη. Τηλέφωνο 27210 99 023.
11: Νέα διεύθυνση, Θεμιστοκλέους 85 Β, Καλαμάτα.
8: ώρα είναι 4:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ. Τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
12: Έχουμε Αλφα παντού.
8: Δηλαδή?
12: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
13: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
14: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
13: Συντονίσου.

0: τον Γιώργο, τον Βλάκο. Ο Γιώργος εν τω μεταξύ είναι πάντα έτσι. Είναι εντυπωσιακό. Μπράβο, Γιώργο. Είδες και εγώ που δεν τους γνώριζα, τους έχω μάθει όλους.
1: Ακριβώς. Είναι ο Γιώργος ο Βλάχος, είναι και φοβερός συντονιστής, θέλω να πω εδώ στο live.
0: Και η Διονυσία επίσης, πρέπει να το πω.
1: Βέβαια. Είναι πολύ σταθερές και δυναμικές παρουσίες. Και είναι και καλύτεροι, είναι και φοβεροί συντονιστές εδώ να λέμε. Καλά στο και τον Τζον μας τον Μίχο.
0: Καλησπέρα. Εν τω μεταξύ, εσύ τι κάνεις, ρε κορίτσι? Με έχεις εντυπωσιάσει, έτσι.
1: Τι εννοείς?
0: Μπαίνω, σε βλέπω σε κάποιες φάσεις, γιατί λόγω χρόνου έλλειψης εγώ λίγο ζορίζομαι, αλλά φορολογικά ασχολείσαι, συνεντεύξεις παίρνεις από καλλιτέχνε, ποδόσφαιρα, σε σωράλι θα σε δούμε σε λίγο, δεν υπάρχει κάτι το οποίο δεν έχεις.
1: Καλά, έχει πάρα πολύ.
0: Προσπαθώ να δω τι συζητούσες προχθές, κάτι μπήκα για λίγο και συζητούσες κάτι ποδοσφαιρικά.
1: Ναι, είναι κάθε Δευτέρα έχουμε αθλητική ενημέρωση. Είναι ο Παναγιώτης ο Ρομπότσης, ο οποίος είναι βολεϊμπολίστας ο ίδιος. Και κάθε Δευτέρα βγαίνει και μας ενημερώνει για τα αθλητικά. Θέλω να σου πω ότι πέφτει πάρα πολύ γέλιο, γιατί όχι απλά δεν έχω ιδέα. Δηλαδή, πιο άσχετη από μένα δεν γίνεται, δεν υπάρχει.
0: Έτσι, είχε πει και για τα φορολογικά όμως και μου κάνεις πολύ ωραίες ερωτήσεις πια.
1: Κοίταξε, έχω καλό εκπαιδευτεί, να το πω και αυτό. Δηλαδή, ο τρόπος που τα λες εσύ, τα λες με έναν τρόπο που σου μένουν στο μυαλό. Εκείνη τη φάση, ας πούμε, στην καφετέρια που ήξερα να πω στην κοπέλα, ξέρεις, αυτό συμβαίνει γιατί αυτό ή αυτό και αυτό. Ένιωσα σαν το μαθητούδι που ξέρει το μάθημά του καλά.
0: Σημαντικό όμως, υπάρχει διάθεση, δεν έχει σημασία. Είναι πολύ σημαντικό αυτός ο οποίος εκπαιδεύει να έχει μεταδοτικότητα και να του αρέσει αυτό που κάνει. Και το δεύτερο σημαντικό είναι να έχει διάθεση αυτός που παρακολουθεί όλο αυτό. Γιατί χωρίς διάθεση δεν γίνεται τίποτα.
1: Ισχύει. Εντάξει, ευχαριστώ πάρα πολύ, πραγματικά.
0: Καταπληκτική, μπράβο, υπέροχη.
1: Ήθελα να σε ρωτήσω, Μαριάννα, γιατί δεν μπορούμε να μείνουμε να αφαιρθούμε και σε αυτό, γιατί το είχαμε σχολιάσει και την προηγούμενη φορά. Είδες καθόλου εσύ Eurovision έτσι με τα...
0: Είδα.
1: Για πες μου.
0: Όντως είδα, δεν το περίμενα.
1: Κάτσες και το είδες όλο μέχρι το τέλος.
0: Ναι. Έκατσα και το είδα, όλοι κοιμηθήκαν στον διάμεσο. Εγώ έχω και μονές, άμα ξεκινήσω κάτι, άμα δεν τελειώσει, δεν κοιμάμαι με τίποτα. Δεν είμαι από αυτός δηλαδή που πάμε ύπνος, αεροπλάνος, τίποτα εκεί, το μάτι ανοιχτό. Τι να σου πω, δεν έχω δει κριτικές και τέτοια πράγματα, οπότε τι να είμαι αυτόφωτη.
1: Ναι, αυτό είναι το καλύτερο.
0: Μου άρεσε πάρα πολύ, εμένα προσωπικά μου άρεσε πάρα πολύ η Φιλανδία.
1: Ναι.
0: Και μου άρεσε και πάρα πολύ η κοπέλα από την Αυστραλία, πάρα πολύ.
1: Και εμένα μου άρεσε πολύ. Αυτή
0: δηλαδή,
1: άρεσε πάρα πολύ.
0: Δεν ήταν μόνο το τραγούδι που ήταν τόσο αγγελικό το πρόσωπό της. Και μάλιστα θεωρώ και διάβασα ότι έχει και ένα πρόβλημα υγείας και μερικές φορές νομίζω ότι οι άνθρωποι που έχουν περάσει μέσα από δυσκολίες, αυτοί που το γύρισαν διαφορετικά γαλινεύουν περνώντας ο καιρός.
1: Η ίδια λοιπόν είχε πάθει σοβαρό πρόβλημα, δεν μπορούσε όχι να τραγουδήσει, ούτε να μιλήσει δεν μπορούσε. Και το δεν ξέρω πόσο χρονικό διάστημα πριν την Eurovision, αλλά νομίζω το πάλεψε χρόνια και το νίκησε και η φωνή που έβγαλε πάνω στη σκηνή, δηλαδή είχε πάθει κάτι πολύ σπάνιο.
0: Ναι, και εμένα μου άρεσε πάρα πολύ και μου άρεσε πάρα πολύ γιατί πολλές φορές είναι και αυτό που... Δηλαδή... Ήταν όλο. Εγώ όποτε επειδή την έχω δει και σε κάποια άλλα βίντεο την κοπέλα αυτή, δεν ξέρω, κάθομαι και τη χαζεύω. Μ' αρέσει πάρα πάρα πολύ.
1: Ναι, ήταν εξαιρετική. Είναι εξαιρετική.
0: Έχει κάτι αγγελικό επάνω της. Πολύ λεπτοπίλεπτο, πολύ θηλυκό. Πάρα πολύ μ' άρεσε. Το δικό μας το τραγούδι, εντάξει, μου άρεσε, αλλά είναι αυτό που είπα. Δηλαδή, εμένα, αλλά μιλάω καθαρά για μένα, γιατί εμένα η πολλή πληροφορία γενικά με κουράζει. Mm-hmm. Δηλαδή, επειδή είμαστε όλη μέρα στην πίεση και είμαστε όλη μέρα με κόσμο, όταν υπάρχει πάρα πολύ ένταση, δεν είναι το καλύτερό μας. Δηλαδή, ένιωσα ότι ήταν πολύ ένταση πάνω στη σκηνή. Πολύ πράγμα. Δηλαδή, λες και είχαμε 5 τραγούδια μαζί και ο Ακύλας δεν είναι. Ο άνθρωπος. Εντάξει, έκανε βέβαια τα καλύτερα, το ό,τι καλύτερο νομίζω μπορούσε. Έτσι. Πολύ συμπαθητικός.
1: Ναι,
0: πολύ
1: σίγουρα. Ναι.
0: Δεν νομίζω ότι ήταν και για την πρωτιά. Δηλαδή, δεν ξέρω γιατί αυτό. Αλλά μια χαρά. Όλα καλά. Τι έχει ακουστεί?
1: Κοίτα, έχουν ακουστεί πολλά. Καταρχάς θα πω ότι με την, όχι προώθηση ακριβώς, με όλα αυτά που είχαν γραφτεί, είχαν υποθεί και τα λοιπά, πιστεύω ότι οι περισσότεροι περίμεναν, και δεν βάζω τον εαυτό μου, γιατί εγώ γενικά σε ό,τι είχε να κάνει με στοιχήματα και προβλέψεις και αυτά δεν τα ακούω. Δεν τους δίνω βάση με την έννοια ότι «Α, ναι, μπορεί όντως φέτος». Δηλαδή παραλίγο να πιστέψουμε ότι θα ερχόμασταν και πρώτοι, ας πούμε.
0: Κατάλαβες. Δεν ξέρω από πού βγήκε αυτό.
1: Δεν ξέρω κι εγώ πώς λειτουργούν αυτά, ο μηχανισμός των στοιχηματικών και των προβλέψεων κτλ. Οπότε εγώ δεν εξεπλάγει πολύ προσωπικά, αλλά όμως γενικά νομίζω ότι υπήρχε μια αναμονή για πιο υψηλή θέση.
0: Ναι, και εγώ το άκουσα και εδώ από το γραφείο ότι ήταν πάρα πολύ στεναχωρημένη, αλλά δεν είχα νιώσει αυτό. Εγώ, επειδή δεν παρακολουθώ και πολλά πράγματα λόγω έλλειψη χρόνου, οπότε ήταν λίγο πιο... Δεν ένιωσα αυτό, ούτε και την ώρα που της Eurovision ένιωσα ότι αυτό το τραγούδι μπορεί όντως. Και απ' την άλλη, Eurovision νιώθω ότι είναι ένα τελείως διαφορετικό. Δηλαδή, είναι τόσες σκοπιμότητες πίσω από την επιλογή του. Ακριβώς. Τι είναι τελικά ωραίο τραγούδι, που δεν είναι πια διαγωνισμός τραγουδιού. Και για εμάς τους ίδιους, γιατί λέμε πολλές φορές αυτές οι χώρες, και εμείς κάθε φορά ανταλλάσσουμε τα δεκάρια, δεν είναι διαγωνισμός. Δηλαδή, η Κύπρος πάντα δεν έχει τραγούδι 12, ούτε και εμείς έχουμε. Άρα δεν είμαστε αντικειμενικοί. Οπότε, γιατί περιμένουμε και από τους υπόλοιπους? Άρα δεν είναι διαγωνισμός τραγουδιού.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο. Συμφωνώ απόλυτα δηλαδή μαζί σου.
0: Απλά εντάξει, θα σου πω κάτι. Είναι μια καλή ευκαιρία να ασχολούμαστε με κάτι ευχάριστο. Να έχουμε ένα θέμα συζήτησης διαφορετικό από το τι κλίση φάγαμε, ποιος μας έγραψε, τι μας άγχωσε, πώς πήγε η φορολογία. Πώς ανεβήκαν οι τιμές. Γενικά, όταν συμβαίνουν ευχάριστα πράγματα και προπαντός μέσα από την τέχνη, όποια μου. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ναι. Έστω με αυτό το διαγωνισμό συζητάμε λίγο για μουσική. Και έχουμε άποψη και εμείς οι άσχετοι.
1: Ναι, δηλαδή... έτσι είναι, έτσι είναι. Έχεις δίκιο. Γιατί πραγματικά φεύγει από τα όρια της μουσικής πια.
0: Φεύγει. Ναι, έχει φύγει από τα όρια. Είναι καλό όμως, γιατί και την επόμενη μέρα που βρεθήκαμε σε παρέες λέγαμε τι έγινε, την είδες στην Eurovision. Δηλαδή... είναι ένα θέμα συζήτησης λίγο διαφορετικό από τα καθημερινά μας. Καλό είναι.
1: Ναι. Και να ξεφεύγουμε, ξέρεις, από την καθημερινότητα, αυτό που είπες. Και σύντομα ήταν μια μεγάλη έκπληξη, ας πούμε, ότι βγήκε η Βουλγαρία, για παράδειγμα. Δηλαδή δεν το αυτό δεν το περίμενε κανείς. Ούτε και οι ίδιοι από ότι.
0: Νομίζω ότι τώρα μπήκαν στο ευρώ. Οπότε και εμείς νομίζω ότι όταν. Τα είχαμε πάρει και όλα μαζί. Κάτι Ολυμπιακούς Αγώνες, κάτι Eurovision, κάτι. Όλα έτσι πάνε. Υπάρχει μία. Υπάρχει μια όθηση κάποια.
1: Ναι. Μα μετά είχα
0: δει. Εντάξει.
1: Βγάλανε
0: και. Αλλά να σου πω και κάτι τώρα, μα κερδίζαμε, φαντάσου όλα τα έξοδα. Εδώ τόσα λεφτά πήγανε για να μπορέσουμε να εμφανιστούμε. Φαντάσου να έχουμε διοργάνωση εδώ. Ας να γίνει. Απλά να μας πούνε αυτά τα λεφτά που δεν θα τα έχουμε εδώ, σαν έξοδο. Να κάνουμε κανένα έργο, να δούμε κανένα νοσοκομείο, να δούμε κανένα σχολείο, να ξεστραβωθούμε λίγο, γιατί δεν γίνεται δουλειά.
1: Έτσι ακριβώς, όπως το λες. Και βλέπω ότι και εδώ...
0: Εντάξει, απλά είναι καλό, γιατί ξέρεις τι γίνεται.
1: Ναι.
0: Αυτό που με προβληματίζει λίγο, από τη μία χαίρομαι, από την άλλη λίγο πρέπει να σκεφτόμαστε, είναι ότι πολλές φορές καθόμαστε και ασχολούμαστε με κάποια πράγματα. Α, Eurovision, κερδίσαμε, δεν κερδίσαμε. Ποιος κέρδισε αυτό, εκείνο, το άλλο. Και λες, εντάξει, αν κερδίσουμε, ποια είναι τα δεδομένα, πόσο στοιχίζει αυτό. Και δεν κερδίσαμε, ας το πάμε λίγο θετικά όμως. Αφού δεν κερδίσαμε και δεν θα γίνει εδώ, πόσα θα ήταν τα έσοδά μας, πόσα θα ήταν τα έξοδά μας. Πάμε να δούμε αυτό το budget που θεωρητικά θα υπήρχε για εκεί για να γίνει όλο αυτό. Πού να πάνε τα λεφτά? Άμα πάνε σε κάτι θετικό, θα χαρούμε όλοι σαν λαός. Να έχουμε όμως ένα. Να υπάρχει κάπου να γίνεται μια ανάρτηση πραγμάτων και έργων.
1: Έτσι ακριβώς, έχεις απόλυτο δίκιο και βλέπω εδώ ότι και τα παιδιά όλοι εδώ τα σχόλια δηλαδή συμφωνούν. Δηλαδή δεν ήταν κάτι τόσο, πώς να το πω, κάτι που δεν το καταλάβαμε όλοι εν τέλει. Ούτε στα Όσκαρ, λέει ο Νίκος, δεν κάναμε έτσι, αλλά είναι ευρωνικητές η Βουλγαρία λόγω τάξης και γελάει.
0: Ναι.
1: Πολλά τα σχόλια των παιδιών εδώ.
0: Δείτε, λέει, τα δικά μας. Ναι, εντάξει.
1: Ναι.
0: Ας φύγουμε από τα όρια. Νομίζω ότι τώρα να συζητάμε το 2026 τόσο πολύ για την Eurovision. Ή να γίνει ένας διαγωνισμός καινούργιος. Ωραία είναι. Να έχει όμως κάποια λογική. Να μην ψηφίζονται οι ίδιες χώρες γιατί είναι γειτονικές, ναι. Γιατί είναι συμφέροντα ίδιες. Ή να ορίζει και κάτι. Δεν ξέρω τι είναι τέχνη. Κάποτε λέγαμε για το Ραγκιτζή που είχε πάει. Ότι τι χάλια τραγούδι ήταν αυτό, που εμένα προσωπικά μου άρεσε.
1: Και εμένα, ναι.
0: Αλλά και που εμφανιστήκανε με στολές και τέτοια πάνω, και αφού δεν ξέρανε οι άνθρωποι να χορέψουν, με στολές, όπως είπε και ο ίδιος, αυτό ήταν το καλύτερο. Και έχουμε δει από τότε το τι έχουμε δει πάνω σε αυτή τη σκηνή, και αυτός το χάλι, δηλαδή ακόμα έχουν να ρωτάνε τον άνθρωπο μετά από 15-20 χρόνια, πραγματικά. Και το τραγούδι το «Σ' αγαπώ» που ακούγεται και ακόμα, δηλαδή ναι, για μένα επιτυχία ναι, ήταν, ναι. Γιατί άλλα σημαντικά ξεχαστήκανε. Και έχουν ακόμα να το ρωτάνε για αυτό το τραγούδι. Και λες από τότε, έχουν ανέβει τέρατα, έχουν ανέβει άνθρωποι με μάσκες που δεν φαίνονται χαρακτηριστικά, έχουν ανέβει γυμνοί, έχουν ό,τι υπάρχει και δεν υπάρχει, το έχουμε δει πάνω. Και μη συζητάμε το πρόγειο το τραγούδι 20 χρόνια μετά. Τώρα, άμα δεν είμαστε κουτσομπόλιδες, τι είμαστε?
1: Είμαστε και το έχουμε αυτό πάρα πολύ. Λοιπόν...
0: Ναι, εντάξει. Νομίζω ότι μας αρέσει να ασχολούμαστε με γενικά θέματα και να μην βλέπουμε τα προβλήματά μας.
1: Έτσι είναι. Γιατί κάπου δημιουργείται και ψευδέστηση ότι όσο δεν ασχολούμαι, λίγο το σπρώχνω πιο εκεί. Μπορεί να έρθει και μια λύση έτσι εύκολα από μόνη της, να γίνει κάτι...
0: Κοίτα που τελικά και ο άλλος δεν τα κατάφερε τόσο καλά. Καλά είμαι και εγώ εδώ. Και πόσο χάλια πήγε. Εντάξει.
1: Σωστό, έτσι ακριβώς. Λοιπόν, δεν ξέρω αν είχες κάποιο συγκεκριμένο θέμα στο μυαλό σου. Εγώ είδα που έκανες ένα story ωραίο με τις άδειες. Τι άδειες δικαιούται ο καθένας και τα λοιπά. Αλλά αν όμως έχεις ήδη προγραμματίσει κάτι, πάμε σε αυτό.
0: Όχι, και λίγο, για είχα σημειώσει έτσι λίγο, γιατί ήθελα να έχουμε ένα... Γιατί μετά πιάνουμε όλες τις κοινωνικές συζητήσεις. Είχα σημειώσει λίγο και για τις άδειες τα είπαμε. Έκανε ένα βίντεο, ναι, είπαμε για τις άδειες. Τώρα πρέπει να ετοιμάσω για το Αγίου Πνεύματος, γιατί είπα να μην ετοιμάσω βίντεο, αλλά τελικά μάλλον πρέπει να ετοιμάσω, γιατί με ρωτάνε. Κάτω για τις άδειες αρχίζουν να μου γράφουν για το Αγίου Πνεύματος. Οπότε... Μ' ακούτε καλά τώρα, γιατί αρχίζω και ακούω δύο φορές τη φωνή μου.
1: Πολύ καλά. Α, ναι, δεν ξέρω. Ωραία. Ναι, okay.
0: Ωραία, θα το δούμε. Αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα, θα το κλείσουμε ή θα βγάλω τα μικρόφωνα.
1: Okay.
0: Λοιπόν, είχα ετοιμάσει το εξής. Για τις άδειες τα είπαμε. Ουσιαστικά, από όποιος εργάζεται, το πιο σημαντικό είναι χοντρικά για κάθε μήνα εργασίας 2 μέρες άδεια. Αυτό να έχουμε στο μυαλό μας. Τώρα έχει. Καλησπέρα, Κωνσταντίνε. Τώρα έχει ψηφιστεί και ένας νόμος. Τώρα τον τελευταίο χρόνο η διαφορά είναι. Παλιά έπρεπε να έχεις 2 εβδομάδες τουλάχιστον την άδεια. Τώρα μπορείς να πάρεις και πιο λίγες μέρες. Μπορείς να πάρεις να τις σπάσεις σε μέρες, 5 μέρες, 7 μέρες. Και κάνεις μία της στον εργοδότη. Επίσημα πια, γιατί και πριν γινόταν, απλά τώρα έχει ψηφιστεί κιόλας. Οπότε αυτή είναι η σημαντική διαφορά. Mm-hmm. Δεν έχουμε κάτι ιδιαίτερο από εκεί. Εντάξει, υπάρχουν επιχειρήσεις, ακούω και κάτι περίεργα στη λογική. Εγώ μπορώ να πάρω άδεια τον Αύγουστο, είναι εποχιακή επιχείρηση. Λέω, θέλω να απαντήσω και να πω, άμα είναι εποχιακή, άμα σου δώσει και άδεια τον Αύγουστο, πλήσει, δηλαδή. Τι ακούμε? Αλήθεια. Τέλος πάντων, αυτά με τις άδειες, δεν έχουμε κάτι ιδιαίτερο.
1: Okay, ναι.
0: Εγώ είχα σημειώσει γενικά, έτσι, επειδή είναι φορολογικές δηλώσεις, να μου πείτε αν κάνατε φορολογικές δηλώσεις, τι έχει γίνει εκεί, ποιος πληρώνει, ποιος δεν πληρώνει, γιατί πληρώνει. Αν καταλαβαίνουμε τι ακριβώς γίνεται, πόσοι κάνουν τις δηλώσεις μόνοι τους και καταλαβαίνουν τι γίνεται ή απλά πατάνε next και προχωράει η δήλωση μόνη της, τέτοια πράγματα θα να συζητήσουμε.
1: Εγώ το θεωρώ προσωπικά τουλάχιστον πάρα πολύ επισφαλές, πια τουλάχιστον. Παλιά μπορεί να ήταν πιο εύκολα τα πράγματα, αλλά το θεωρώ πολύ επισφαλές να κάτσει κάποιος μόνος του να κάνει την δήλωσή του χωρίς...
0: Και τα παλιά δεν ήταν τόσο... θα σου πω, υπάρχει άγνοια. Δηλαδή υπάρχει άγνοια όσον αφορά το τι κάνω. Παλιά, επειδή δεν υπήρχε τίποτα προσυμπληρωμένο, ήταν πιο δύσκολο να κάνει κάποιος τη δήλωση μόνος του.
1: Okay.
0: Γιατί έπρεπε να έχει βεβαιώσεις από τη δουλειά του που μπαίνει το ποσό που πήρε, που μπαίνει ο παρακρατούμενος φόρος, που καταχωρώ το ενίκιο, που καταχωρώ το αυτοκίνητο. Υπήρχαν πάρα πολλά πράγματα που έπρεπε να ξέρεις τα έντυπα και να βρεις τα αντίστοιχα σημεία να πας να συμπληρώσεις μόνος σου. Τώρα πια τα περισσότερα τα βλέπεις μέσα. Οπότε μπαίνεις σε μια διαδικασία. Μπαίνεις σε μια διαδικασία και ουσιαστικά μπαίνεις μέσα και βλέπεις τα δεδομένα σου. Το θέμα είναι να δεις αν τα δεδομένα είναι σωστά, που συνήθως σωστά είναι. Αν υπάρχουν ελλείψεις, το δύσκολο σε αυτή τη φάση είναι να πολλοί θεωρούν ότι είναι όλα προσυμπληρωμένα, προχωράω, την οριστικοποιώ, τελείω.

0: αυτά. Τώρα πάμε να πούμε ποιοι είναι πιο συχνοί λόγοι που κάποιος πληρώνει.
1: Τέλεια. Τέλεια. Εννοώ να μάθουμε.
0: Τέλεια. Αυτό το πούμε. Λοιπόν, οι πιο συχνοί λόγοι που κάποιος πληρώνει φόρο, αυτοί που συνήθως έχουν ενίκεια, ξέρουν ότι θα πληρώσουν φόρο με βάση τα ενίκεια που έχουν, άρα δεν υπάρχει περίπτωση κάποιος ο οποίος πρέπει ενίκεια να πληρώσει φόρο. Όπως ξέρει ότι αν κάποιος έχει ακίνητα θα πληρώσει και ένφια, είναι το στάνταρ.
1: Είναι δεδομένο, ναι.
0: Ναι, αυτοί που πληρώνουν επίσης φόρο είναι ότι όσοι έχουν διανομή κερδών από εταιρείες με διπλογραφικά βιβλία. Δηλαδή οι εταιρείες από μόνες τους φορολογούνται σαν εταιρείες. Mm-hmm. Όταν κάποιοι έχουν διπλογραφικά βιβλία, όχι εσόδων-εξόδων δηλαδή, αυτές είναι Ι και πάντα είναι ΑΕ και πολλές φορές είναι και όμορφων έψιλων ή ΕΕ με διπλογραφικά βιβλία. Τώρα με καταλαβαίνεις ή το χάνουμε?
1: Όχι, ήθελα απλά να σε ρωτήσω αυτό, τι είναι τα διπλογραφικά βιβλία?
0: Ναι, τα διπλογραφικά, γι' αυτό τώρα, δηλαδή... Θα με ρωτάς γιατί εμείς εδώ τα λέμε όλη μέρα και γι' αυτό ρωτάω πολλές φορές τώρα αν με χάνεις ή το έχεις. Θα σου πω τι γίνεται. Υπάρχουν οι πιο συνηθισμένες μορφές εταιριών, είναι 5 επιχειρήσεων. Ατομικές, όμικρον έψιλον έψιλον έψιλον, ΕΠΕ ή και πια στη θέση των ΕΠΕ και ΑΕ. Αυτές είναι οι πιο συχνές μορφές εταιριών. Βάσει γνώμου, ατομικές, όμικρον, έψιλον, έψιλον, έψιλον, ομόρυθμες, ετερόρυθμες και ατομικές ξεκινάνε με απλογραφικά βιβλία. Τι σημαίνει απλογραφικά βιβλία? Έσοδα μείον έξοδα. Άρα έχω κάποια έσοδα, το λέω λίγο έτσι χοντρικά. Ναι. Έχω κάποια έσοδα, έχω και κάποια έξοδα. Από τα έσοδα φερώ τα έξοδα και βγάζω ένα κέρδος. Πολύ μπακαλίστικα το λέω αυτή τη στιγμή. Και τα βιβλία αυτά είναι πιο μπακαλίστικα των πραγμάτων.
1: Ναι.
0: Στην ΙΚΕ, στην ΕΠΕ, στην ΑΕ, ξεκινάς με διπλογραφικά βιβλία. Τι σημαίνει αυτό? Κάτι χρεώνω, κάτι πιστώνω κάθε φορά. Δηλαδή, εσένα, άμα σε πάρω στο γραφείο και σου δείξω σε ένα μήνα να κάνεις καταχωρήσεις, θα μπορείς να δουλεύεις κανονικά και να γίνεις βοηθός μου. Αν σου δείξω ένα μήνα διπλογραφικά, δεν είναι τόσο εύκολο, γιατί ουσιαστικά πίσω από τα διπλογραφικά υπάρχει μια επιστήμη. Είναι αυτό που μαθαίνουμε εμείς συνήθως που τελειώνουμε από πανεπιστήμια και όλα τα υπόλοιπα. Δηλαδή, γιατί και η λογιστική έχει μια επιστήμη πίσω της. Τα διπλογραφικά είναι λίγο πιο επιστημονικά σε σχέση με τα απλογραφικά. Ο νόμος λέει επίσης ότι και όμικρον έψιλον έψιλον έψιλον, παρόλο που μπορεί να έχεις απλογραφικά βιβλία, αν ξεπεράσεις δύο συνεχόμενες χρονιές τζίρο 1,5 εκατομμύριο, είσαι υποχρεωμένος να έχεις πάλι διπλογραφικά βιβλία, παρόλο που αυτές οι μορφές ξεκινάνε με απλογραφικά. Ή όταν ξεκινήσεις, να ξεκινήσεις με διπλογραφικά. Αυτό λέει ουσιαστικά.
1: Μάλιστα.
0: Αυτές οι εταιρείες λοιπόν, εκτός από το φόρο που πληρώνουν στο τέλος του χρόνου, αυτό είναι στάνταρ 22% αυτή τη στιγμή, όταν πας να πάρεις λεφτά από αυτές τις επιχειρήσεις με τα διπλογραφικά βιβλία, σου κρατάει άλλο ένα 5%. Δηλαδή όσο τα έχεις τα λεφτά μέσα στην εταιρεία, απλά έχεις πληρώσει το 22%. Όταν πας να τα πάρεις αυτά τα χρήματα στην προσωπική σου δήλωση, και να τα πληρώνεις ένα 5%.
1: Για...
0: Έξτρα.
1: Γιατί?
0: Γιατί αυτό προβλέπει νομοθεσία. Παλιά,
1: ναι.
0: Παλιά αυτό το 5% ήταν 15%. Δηλαδή είχες κανονικά το φόρο σου, το 28% αν θυμάμαι καλά ήταν τότε, και είχε και 15% στη διανομή κερδών. Γι' αυτό πολλές φορές εμείς όταν κάνουμε ραντεβού εδώ λέμε ότι στη ΣΥΚΕ που έρχονται όλοι έτσι με χαρά και λέμε και έχει και ένα 5% έξτρα. Αν δεν έχεις λόγο σοβαρό να ανοίξεις ΣΥΚΕ, μην την ανοίξεις και πληρώνεις τσάμπα φόρους. Απλά πρέπει να έχεις λόγο. Άρα αυτοί οι οποίοι συμμετέχουν σε αυτές τις μορφές εταιριών καλούνται να πληρώσουν φόρο στην προσωπική τους δήλωση και είναι αυτό το 5%. Είπαμε αυτοί που έχουν ενίκεια. Αυτοί που μπορεί να έχουν εργαστεί σε δύο δουλειές, πολύ συχνό, ξεκινάει ο άλλος, κάνει και μια δεύτερη δουλειά για να έχει ένα έξτρα εισόδημα και έρχεται στο τέλος η φορολογική δήλωση και τα ποσά δεν είναι μικρά. Γιατί ουσιαστικά πολλές φορές από τη δεύτερη δουλειά ή σου αλλάζει κλίμακα και σου παίρνει πάρα πολλά ή δεν έχουν γίνει κρατήσεις γιατί ο καθένας από τη δικιά του πλευρά θεωρεί ότι αυτή η δουλειά που κάνεις είναι η πρώτη, άρα έχει το αφορολόγητο, ενώ στην πραγματικότητα αυτά προστίθονται, κάποια στιγμή ανεβαίνει. Οι επιχειρήσεις έχουν δουλέψει με πολύ χαμηλά σε κρατήσεις. Οπότε εκεί υπάρχει.

0: υπάρχει ένα μπέρδεμα.
1: Α, αυτό είναι λάθος της επιχείρησης όμως, άμα γίνεται. Έτσι,
0: δεν είναι ακριβώς λάθος επιχείρησης. Γιατί όταν εγώ πάω να εργαστώ κάπου και έχω μία. Και δουλεύω με το βασικό π.χ. με λίγο παραπάνω, η επιχείρηση μου κάνει τις κρατήσεις που αντιστοιχούν σε αυτά που μου δίνει.
1: Ναι.
0: Αν εγώ πάω να δουλέψω και κάπου αλλού ένα τετράωρο, ο λογιστής της επιχείρησης πάει και δεν μου κάνει κρατήσεις, γιατί στο τετράωρο κανονικά δεν υπάρχουν κρατήσεις στο ποσό αυτό, ή αν είναι, είναι κάτι ελάχιστα. Δεν μπορεί κανείς να ξέρει το ύψος του ποσού που θα φτάσω εγώ, αν δεν εγώ το αναφέρω.
1: Αυτό.
0: Ή αν δεν ζητήσω από το λογιστήριο να μου κάνουν κρατήσεις.
1: Okay, αυτό. Ναι, ναι.
0: Άρα... Αν ενημερώσει το λογιστήριο ότι εγώ θα ήθελα να μου κάνετε κρατήσεις στη μέση της χρονιάς, μέσα κάθε μήνα, για να μην χρειαστεί να πληρώσω αρκετά χρήματα στο τέλος, mm-hmm. μπορεί να γίνει. Δηλαδή, λογιστικά μπορεί να φτιαχτεί αυτό. Στην πραγματικότητα όμως, όταν πάει και ξεκινάει κάποιος να εργάζεται ένα τετράωρο έξτρα, παίρνει τα χρήματά του, ο εργοδότης πληρώνει τις ώρες κανονικά. Και έρχεται, προστίθενται αυτά τα εισοδήματα στο τέλος, όταν κάνουμε τη φορολογική δήλωση, και όλος βρίσκεται να χρωστάει και αρκετό χώρο, οπότε εκεί ζορίζει το πράγμα. Αυτό είναι αρκετά συχνό, και αυτό που λέμε εμείς πολλές φορές είναι, γιατί στην πραγματικότητα ο φόρος είτε το κρατάει η επιχείρηση, είτε το πληρώνει ο εργαζόμενος στο τέλος, είναι του εργαζόμενου το ποσό. Επειδή στην Ελλάδα είμαστε λίγο μπερδεμένοι του τι ισχύει, ποιος είναι, ποιος πληρώνει. Ποιο... Δηλαδή, δεν είναι. Έχω κάνει 2-3 βίντεο με το συγκεκριμένο θέμα. Mm-hmm. Και πάλι δεν θέλει. Δηλαδή, οι ερωτήσεις που δέχομαι από κάτω είναι σαν να μιλάω ξένη γλώσσα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ο φόρος μισθωτών υπηρεσιών ανήκει στον εργαζόμενο. Ο φόρος που πληρώνεται στο τέλος πάλι ανήκει στον εργαζόμενο. Είναι ο φόρος του για τα εισοδήματά του. Πολλές επιχειρήσεις όμως, επειδή μιλάνε για καθαρό ποσό, αναλαμβάνουν αυτό το ποσό και το πληρώνουν οι επιχειρήσεις για λογαριασμό του εργαζόμενου, χωρίς να το κρατάνε, γιατί έχουν κάνει συμφωνία με καθαρό μισθό.
1: Okay. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Δηλαδή, αν εγώ σου έχω πει θα παίρνεις 50 ευρώ την ημέρα καθαρά, εγώ πρέπει να φτιάξω τα λογιστικά έτσι ώστε εσύ να καταλήγεις με 50 ευρώ.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
3: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32, στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210-27325 και 6984-5974-00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
4: Πλύνε και στέγνωσε ρούχα. Σεντόνια, κουβέρτες, παπλώματα. Γρήγορα, έξυπνα και οικονομικά σε λιγότερο από μία ώρα. Smart Wash Self Service Laundromat. Πλυντήρια αυτοεξυπηρέτησης με χέρμα. Πλένεται από 5 ευρώ, στεγνώνεται από 1 ευρώ. Δωρεάν απορρυπαντικό, μαλακτικό και 4 ακόμα επαγγελματικά καθαριστικά που πέφτουν αυτόματα στην πλήση σας. Κατάλληλο για φοιτητές, φαντάρους, Airbnb, ξενοδοχεία, κομμωτήρια, γυμναστήρια. Το κατάστημά μας λειτουργεί 365 ημέρες από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ και παρέχει μηχάνημα ανταλλαγής χαρτονομισμάτων σε κέρματα. Smart Wash Self Service Laundromat. Φαρών 156, Καλαμάτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977-014-877. Smart Wash Self Service Laundromat. Για καθαρά ρούχα με τον έξυπνο τρόπο.
5: Με τον έξυπνο τρόπο.
6: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
7: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
6: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
7: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφείς, φρέζες.
6: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
7: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρυυσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
6: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίτλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.patsavouras.com.
7: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση. Φραγκαίας. Σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6. Αρτέμιδος και Δαμιλάτη. Πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76. Στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
5: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν Κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
8: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
5: Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων. Σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό. Το κτέο Express στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης είναι το κτέο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κτέο Express στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης. Τηλέφωνα 27210-69444 και 66055. Κτέο Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας.
9: Η ώρα είναι 5.
10: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι ένα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξείδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
11: Καλαμάτα. Έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.
0: Το οποίο υπάρχουν πολλές εταιρείες, οι οποίες δίνουν αυτοκίνητο. Σαν παροχή.
1: Ναι. Ναι, ναι, ναι.
0: Αυτό... Επειδή το κράτος λέει ότι αυτό το αυτοκίνητο δεν το χρησιμοποιείς μόνο για τη δουλειά, αλλά συνήθως παρέχει η εταιρεία ένα αυτοκίνητο και εσύ το χρησιμοποιείς εκτός και εκτός δουλειάς, να πας να έρθεις από το σπίτι σου, να πας σε ένα ταξίδι, οτιδήποτε, αυτό λέει στο πάω σαν παροχή σε είδος. Οπότε με κάποια δεδομένα έρχομαι και σου βγάζω ένα ποσό που μπορεί να είναι 2.000, 3.000, 4.000 και πάω και στο βάζω σαν να σου τα πλήρωσα αυτά τα χρήματα.
1: Οπότε αφαιρούνται δηλαδή. Από κάπου
0: δεν αφαιρούνται, πάνε και προστίθονται στο πραγματικό εισόδημα. Σε αυτά τα ποσά δεν υπάρχουν κρατήσεις, οπότε πάει και σου βγάζει φόρο για την παροχή σε είδος. Επίσης οι συντάξεις. Είναι πολλοί άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να εργάζονται και να παίρνουν και σύνταξη. Ή να παίρνουν δύο συντάξεις. Εκεί τα ταμεία, τις περισσότερες περιπτώσεις, δεν μπορούν να γνωρίζουν τι παίρνεις και από αλλού. Οπότε όταν προστίθονται αυτά τα εισοδήματα, σου ανεβαίνει η κλίμακα, σου παίρνει το κράτος αρκετά μεγάλα ποσά.
1: Σε αυτό υπάρχει τρόπος να. Πώς να το πω, να...
0: Εκεί δεν υπάρχει κάτι που μπορείς να κάνεις. Δηλαδή όταν το ποσό προέρχεται από εισοδήματα δεν μπορείς να κάνεις κάτι. Παλιά τι γινόταν, ερχόταν και σου έλεγε το κράτος. Πλήρωσες γιατρούς, θα σου κάνω μια φοροαπαλλαγή. Πληρώνεις φροντιστήρια στα παιδιά σου, έχεις μια φοροαπαλλαγή. Πληρώνεις ενίκιο, έχεις μια φοροαπαλλαγή. Ήταν η περίοδος που περιμέναμε να έρθει ο κόσμος να κάνουμε φορολογικές δηλώσεις τότε και όντως παίρναμε χαρά γιατί ό,τι μας φέρνανε ήταν μπόνους. Οπότε ναι, αυτό ναι. Κατευθείαν.
1: Και αυτό τέλος.
0: Τώρα δεν υπάρχει,
1: δεν υπάρχει αυτό.
0: Και δεν μπορώ να καταλάβω και γιατί δεν υπάρχει, τουλάχιστον στους γιατρούς. Τη σύνταξη, να πούμε, γιατί αυτό αφορά και πάρα πολύ το κομμάτι που έκανα για τους κατοίκους εξωτερικού και όλα αυτά.
1: Και το έγραψε,
0: αν
1: μένει
0: στην Ελλάδα.
1: Ναι,
0: αν μένει στην Ελλάδα και παίρνει σύνταξη στο εξωτερικό, είσαι υποχρεωμένο σαν φορολογικό κάτοικο Ελλάδος να τη δηλώνει τη σύνταξη κανονικά εδώ. Όχι σαν εισαγωγή συναλλάγματος, κανονικά σαν εισόδημα στο εξωτερικό. Και ανάλογα κάθε φορά με τη σύμβαση που έχει η Ελλάδα, με τις περισσότερες χώρες έχει σύμβαση, διμερή σύμβαση λέγεται αυτό, για αποφυγή διπλής φορολογίας, αυτό δεν σημαίνει σου φέρνω τα εισοδήματα εδώ και δεν τα φορολογούμε. Σημαίνει ότι όταν υπάρχει αυτή η σύμβαση μεταξύ της Ελλάδος και κάποιες άλλες χώρες, φέρνεις το εισόδημα εδώ, το βάζεις στη δήλωσή σου και εγώ σου επιτρέπω αυτό το ποσό το οποίο έχεις πληρώσει στο εξωτερικό να το αφαιρέσεις και αν προκύπτει διαφορά να μπορέσεις να πληρώσεις τη διαφορά εδώ. Όχι, δεν το ξαναφορολογείσαι, το βάζεις και αν υπάρχει διαφορά μόνο τότε. Δεν σε φορολογώ, δηλαδή υπολογίζω και αυτό που έχει πληρώσει το εξωτερικό σαν φόρος.
1: Μάλιστα, μάλιστα.
0: Η κάθε χώρα έχει διαφορετικό. Δηλαδή, συνήθως όλο και κάτι προκύπτει, γιατί το φορολογικό στην Ελλάδα είναι αρκετά υψηλό. Αυτή είναι η πιο συχνή λόγη.
1: Παιδιά, δεν ξέρω για εσάς. Εγώ νομίζω τα κατάλαβα σχεδόν όλα. Δηλαδή, αν υπάρχει κάτι που δεν το κατάλαβα, δεν ξέρω ότι δεν το έχω καταλάβει. Δηλαδή, δεν έχω τώρα κάποια απορία. Δεν ξέρω εσείς αν θέλετε. Ναι, περνάει νερό η ώρα πάντα με τη Μαριάννα. Αν έχεις πληρώσει, λέει το Μαρινάκι, στο εξωτερικό φόρο. Δηλαδή, πληρώνεις φόρο και στο εξωτερικό και εδώ.
0: Πληρώνεις φόρο και στο εξωτερικό, πληρώνεις φόρο και εδώ. Αλλά στην πραγματικότητα, αν έχεις πληρώσει φόρο, δηλαδή αν στο εξωτερικό προβλέπεται φορολογία 20% και εδώ προβλέπεται 22%, βάζεις το ποσό που πήρες, αφαιρείται το 20% και πληρώνεις μια διαφορά του 2%.
1: Μάλιστα.
0: Αν ο φόρος που έχεις πληρώσει είναι ίδιος και στην Ελλάδα, δεν πληρώνεις διαφορά. Mm-hmm. Αν στο εξωτερικό έχεις πληρώσει παραπάνω χρήματα από ό,τι αντιστοιχούσα στην Ελλάδα, δεν παίρνεις επιστροφή.
1: Okay.
0: Δηλαδή, ναι, μεν θα σε φορολογήσουν παραπάνω, δεν θα σου δώσουν επιστροφή γιατί εδώ ισχύει κάτι διαφορετικό.
1: Πολύ.
0: Όπως και να έχει όμως, επειδή έχουν αρχίσει, να πούμε και αυτό και πιθανόν να κλείσουμε, έχουν αρχίσει και γίνεται χαμός με τους λογαριασμούς και όλα αυτά που πάρουν στο εξωτερικό. Δηλαδή, βάσει των οδηγίες που έχουν οι τράπεζες και αυτό που βλέπουν, γιατί έχουν αρχίσει και έχουν θορυβηθεί οι πελάτες μας, έρχονται κάποιοι που έχουν λογαριασμό στο εξωτερικό. Οι τράπεζες τους ενημερώνουν ότι έχουν υπογραφεί συμβάσεις μεταξύ των χωρών και θα πρέπει να στείλουν δεδομένα στην Ελλάδα. Οπότε πρέπει να είμαστε λίγο προσεκτικοί, γιατί αυτό το που λέγαμε παλιά και σιγά και ποιος ασχοληθεί και αυτό και είναι τόσο εύκολα πια. Είναι πανεύκολα τα πάντα. Δηλαδή, όποια στιγμή θέλουν και σε λίγο είναι πολύ κοντά. Δηλαδή, τα έχουν έτοιμα. Πιθανόν τα έχουν γίνει και ανταλλαγή πληροφοριών. Απλά το θέμα είναι πότε θα πιάσουν και θα αρχίσουν να ρίχνουν. Γιατί τώρα έχουν υπογραφεί όλα αυτά τα πράγματα.
1: Ναι. Δηλαδή, το να έχεις.
0: Οπότε, ιδιαίτερη προσοχή όπου υπάρχουν. Να προσπαθήσουμε να είμαστε όσο πιο τυπικοί γίνεται. Είναι καλύτερα να πληρώσουμε ένα ποσό. Αυτό μπορεί αυτή τη στιγμή να είναι 10%, 15%. Καλύτερα να το πληρώσουμε τώρα, γιατί αν το πληρώσουμε μετά από κάποια χρόνια, αυτό έχει γίνει στο 100%. Δηλαδή, κάτι το οποίο τώρα είναι light, με τα χρόνια, με προσαυξήσεις, με πρόστιμα, με διάφορα, το ποσό εκτοξεύεται.
1: Λέει και το Μαρινάκι, μα όλα πλέον είναι online. Ναι, βέβαια, ισχύει και είναι σημαντικό που το λες, γιατί δεν ξέρουμε πόσο πολλοί έχουν αυτοματοποιηθεί πάρα πολλά συστήματα και έχουμε μείνει λίγο ακόμα στον παλιό τρόπο σκέψης.
0: Όχι, έχει τελειώσει αυτό, μόνο τρόπο σκέψης έχει μείνει στο παλιό.
1: Α, αυτό, ναι.
0: Όλα τα δεδομένα και είναι μέχρι να σου χτυπήσει την πόρτα. Όταν θα σου χτυπήσει την πόρτα, όμως θα είναι πολύ αργά. Δηλαδή πρέπει να καταλάβουμε, όπως έχει έρθει και έχουμε ένα ChatGPT, ένα AI, το οτιδήποτε και ψάχνουμε και ρωτάμε τα πάντα. Το έχουμε μόνο εμείς, γιατί πολλές φορές όταν φοροδιαφεύγουμε με χαζούς τρόπους τέτοιους ή με κινήσεις μέσω τραπεζών ή όλα αυτά, είναι σαν να έχουμε βάλει ένα δάχτυλο μπροστά μας και να λέμε, επειδή δεν σε βλέπω, δεν με βλέπεις. Δηλαδή, είναι πολύ ουτοπικό όλο αυτό.
1: Λοιπόν, εδώ ο φίλος μας ο Γιάννης από τη Θεσσαλονίκη.
0: Ο Λίνος.
1: Ναι, τι λέει, ναι. Ο Λίνος. Ελπίζουμε να έχουμε έλεος Λίνο, όχι, όχι. Να,
0: θα σας πω κάτι, Λίνο, οι κληρονόμοι υπάρχουν, ναι. Όταν φεύγει κάποιος, αυτό το πιάσουμε, είναι λίγο μακάβριο το θέμα, αλλά το ζούμε. Κάποιος υπάρχει πίσω, αν δεν έχεις να κληρονομήσεις, πρέπει να κάνουν αποποίηση για να μην δεχτούν το οτιδήποτε προκύψει με τα χρόνια, όχι μόνο τα παιδιά σου, τα εγγόνια και όλο το συγγενείς γύρω-γύρω, είναι...
1: Μάλιστα. Ρωτάει εδώ λοιπόν ο Γιάννης από Θεσσαλονίκη, με αφορμή τη συνομιλία σου με την κυρία Νίκα, ξέρεις αν υπάρχει και ενδεικτικό βίντεο που εξηγεί ότι λέει τώρα, επειδή δεν κατάφερα να ακούσω ολόκληρο το μέρος. Ναι, υπάρχουν όχι ένα, πολλά βίντεο, παιδιά, που τα εξηγεί στο προφίλ της η Μαριάννα όλα αυτά και στο TikTok.
0: Έχουμε κάνει βίντεο για ποιο λόγο συνήθως πληρώνουμε, έχουμε κάνει βίντεο για το φόρο μισθωτών υπηρεσιών σε δύο εργασίες. Γενικά εγώ προσπαθώ ότι τυχαίνει μέσα στην εβδομάδα εδώ να κάνουμε και κάποια βίντεο για να τα έχουμε και λίγο για αυτό. Δηλαδή αυτό που ρωτάω και πολλές φορές εδώ είναι, πείτε μου το πιο, αυτό που κάναμε τελευταία. Τι δικαιούται ο εργαζόμενος όταν φεύγει, είναι η πιο συχνή ερώτηση που λαμβάνουμε από ιδιώτες στο γραφείο τον τελευταίο καιρό.
1: Μάλιστα. Και να πω και το άλλο, ότι μπορεί, επειδή έχω στο μυαλό μου ότι μπορεί οι περισσότεροι που ακούν ή ενδιαφέρονται ή τέλος πάντων να είναι είτε επιχειρηματίες και τα λοιπά, καμιά φορά θεωρώ δεδομένο ότι μην ρωτάς πολλά πράγματα, γιατί, αλλά τελικά δεν είναι σωστό αυτό. Γιατί λέω, μπορεί εσύ να μην καταλαβαίνεις, αλλά ο άλλος που ακούει και τον αφορά μια χαρά καταλαβαίνει. Αλλά τελικά το ότι επέμεινε στην αρχή, δηλαδή να με ρωτήσεις, πες μου ότι δεν καταλαβαίνεις, έχει πολύ μεγάλη σημασία.
0: Ναι, γιατί το κάνω πάρα πολλές φορές και εδώ, δηλαδή όταν κάνω εγώ ραντεβού, λέω, θέλω οτιδήποτε δεν έχεις καταλάβει να μου το ρωτήσεις κατευθείαν. Δηλαδή δεν είναι ωραία. Εγώ τα γνωρίζω. Και ένας λόγος που προσπαθώ να μιλάω πάρα πολύ απλά, υπάρχει μια τάση όταν μιλάς λίγο επιστημονικά φαίνεσαι πιο διαβασμένος.
1: Ναι.
0: Μην μπερδεύεις τον κόσμο, οπότε φαίνεται, τον ψαρώνεις κιόλας. Δηλαδή λέει, πω, τι είπε. Εμείς μεταξύ μας που είμαστε στο επάγγελμα, γνωρίζουμε τις ορολογίες. Γνωρίζουμε και αρκετά πράγματα, γιατί δουλεύουμε πάρα πολλά χρόνια. Εμείς όταν μιλάμε, κάνουμε ραντεβού ή κάνουμε κάποια βίντεο, δεν τα κάνουμε για αυτούς που ξέρουμε. Τα κάνουμε για αυτούς που δεν ξέρουμε.
1: Ακριβώς, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Απλά πολλές φορές υπάρχει περίπτωση να μπούμε σε μία διαδικασία να είμαστε κουραστικοί για κάποιον που ξέρει πάρα πολλά πράγματα. Αυτό είναι και ένα δύσκολο κομμάτι στα σεμινάρια. Δηλαδή, είναι τελείως διαφορετικό. Το ιδανικό θα ήταν να υπάρχουν σεμινάρια και να μπορείς να δεις σε ποιο επίπεδο είναι ο άλλος. Δηλαδή, εγώ αν έκανα σεμινάρια θα ήταν σε αυτό το κομμάτι. Γιατί και εμείς καλούμαστε πολλές φορές. Δηλαδή, όταν πήγα στην Κρήτη, δεν ήξερα το κοινό μου ποιο θα είναι. Και αυτό λίγο σε μπερδεύει, γιατί τελείως διαφορετικά θα μιλήσεις σε ανθρώπους που είναι μέσα στο επιχείρημα πολλά χρόνια και τελείως διαφορετικά σε ένα άτομο το οποίο είναι νέο.
1: Σωστά, πολύ σωστά.
0: Άλλες πληροφορίες θέλει ο ένας, άλλος θέλει ο άλλος. Εμείς που είμαστε μέσα στη δουλειά ξέρουμε ότι δεν μπορούμε. Δηλαδή, είναι τελείως διαφορετικό πώς θα μιλήσει έναν άνθρωπο ο οποίος έχει ένα και δύο άτομα προσωπικό και τελείως διαφορετικό αυτός που έχει 50 άτομα προσωπικό. Οπότε θέλει λίγο. Αλλά νομίζω ότι είναι η ανάγκη της εποχής.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, βέβαια, βέβαια. Να καλησπερίσουμε και τον Διαμαντή που χαιρετά εδώ.
0: Γεια σας, Διαμαντή.
1: Λέει, εγώ τη λογίστρια μου την παρακαλάω, ναι, να με κουράσει, αλλά δεν. Δεν το πιστεύω αυτό.
0: Τι να πω, δεν ξέρω. Εντάξει, είναι και δύσκολη. Η περίοδος είναι δύσκολη. Αυτά.
1: Μαριάννα μου, σε ευχαριστούμε ακόμα μία φορά πάρα πάρα πάρα πολύ.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ.
1: Ελπίζω... υπέρ κατανοητή έγινες και πολύ ωραία αναλυτικά και απλά τα εξηγείς. Είμαι και με πολύ σεβασμό.
0: Πρέπει να αποκτήσουμε οικονομική και φορολογική παιδεία και επειδή δεν μας την προσφέρουν, Θα πρέπει να τη βρούμε μόνοι μας.
1: Πόσο δίκιο έχεις. Απόλυτο δίκιο. Έτσι, έτσι ακριβώς.
0: Ναι, δηλαδή είναι κάτι το οποίο το χρειαζόμαστε κανονικά. Στον τρόπο που λαμβάνουμε το μισθό μας, στον τρόπο που κάνουμε συμφωνίες. Όλα αυτά δεν γίνεται να μην γνωρίζουμε βασικά πράγματα.
1: Ακριβώς.
0: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μου λένε έτσι τόσο ωραία πράγματα εδώ.
1: Λοιπόν, παιδιά, να πούμε ότι τη Μαριάννα την Νίκα τα αξίζει. Θα τη βρείτε σε όλα τα social media. Να μπείτε να βλέπετε τα βίντεο της, να τα βλέπετε και 2-3 φορές όταν νιώθετε ότι κάτι δεν το έχετε καταλάβει ακριβώς. Και αφού έχετε σιγουρευτεί ότι όντως δεν
0: έχετε καταλάβει. Είναι πολύ σημαντικό κάποιες φορές, συγγνώμη, Άννα Μαρία, χίλια συγγνώμη. Επειδή το παθαίνω κι εγώ κάποιες φορές. Είναι καλό όταν είναι ένα θέμα το οποίο είναι καλό να μην το βλέπουμε. Είναι καλύτερα να το ακούμε. Πολλές φορές το κάνω και εγώ όταν θέλει, επειδή πολλές φορές μπορεί να απορροφάσει από κάποια πράγματα, αν θέλεις όντως να ακούσεις το θέμα, είναι καλό να αφήσεις το κινητό και απλά να ακούς, να βλέπεις τον άλλον. Γιατί μπορεί να σε αποσυντονίζεις κάτι στον άλλον. Κάποιες λεπτομέρειες που δεν. Δηλαδή όταν δεν ξέρεις ένα θέμα είναι πιο καλά να είσαι συγκεντρωμένος και να το ακούς.
1: Πολύ σωστό.
0: Το κάνω και εγώ κάποιες φορές.
1: Πολύ σωστό. Παιδιά, να σας πω, επειδή δυστυχώς σιγά
0: θα απαντήσω όμως και στο, σε αυτό εδώ από πόσο τζίρο και αν αξίζει μια ατομική να γίνει εταιρεία, δεν έχει σημασία ο τζίρος, έχει σημασία τα κέρδη. Όταν τα κέρδη σε μια εταιρεία, σε μια ατομική ξεπερνάνε τα 25 με όριο τα 30 χιλιάρικα, πρέπει να δούμε το ενδεχόμενο να αλλάξει και να γίνει εταιρεία. Αυτό.
1: Δεν θέλω να το κλείσουμε βιαστικά. Άμα ο φίλος μας είναι.
0: Όχι, εδώ θέλει να με κεράσει κέικ. Καλέ, πού το κέικ. Τώρα τέτοια ώρα δεν έχω φάει κιόλας και έχω κι άλλο ραντεβού. Τι είστε τώρα.
1: Είναι η Τζόρτζια η Κουτσούκου, η οποία είναι η σεφ μας, η οποία θα ανέβει αμέσως μετά και μας δίνει συνταγές κάθε Τρίτη και Τετάρτη τέτοια ώρα. Και το τι έχει γίνει, τι γίνεται.
0: Έχω ραντεβού, κρίμα. Θα ανεβάζει και θα την ακολουθήσω.
1: Λοιπόν, υπάρχει στο Viber ένα ανοιχτό κανάλι, Soul Chef λέγεται, ψυχή και σεφ δηλαδή. Είναι ανοιχτό, μπαίνεις μέσα και εκεί ό,τι λέμε εδώ αναρτάται μετά μέσα στην ομάδα αυτή. Οπότε δεν θα χάσεις συνταγή.
0: Ωραία.
1: Άστα να πάνε.
0: Ναι. Ωραία. Θα το δοκιμάσω κιόλας, γιατί και τις ώρες της ηρεμίας μαγειρεύω κιόλας.
1: Α, τι ωραία. Τέλειο. Μαριάννα μου, φιλάκια.
0: Πάντα να συνεχίσετε, φιλιά πολλά, να μην παίρνουμε το χρόνο από τη σεφ μας, γιατί τέτοια ώρα νομίζω είναι πιο σημαντικό το κέικ.
1: Όλα χρειάζεται.
0: Αυτά που θα
1: φιλάκια πολλά.
0: Καλή συνέχεια.
1: Φιλάκια, Μαριάννα.
0: Φιλιά πολλά. Φιλιά.
1: Λοιπόν, παιδιά, τι ωραία. Τι ωραία, πόσο κατανοητά, πόσο απλά, δηλαδή και ο πιο άσχετος να είσαι, αισθάνεσαι ότι έχεις μάθει βασικά πράγματα, έτσι. Και πέρα από τα πρακτικά, μεν αυτό μου αρέσει πάρα πολύ με τη Μαριάννα, πέρα από τα πρακτικά του πώς γίνεται κάτι, μαθαίνεις λίγο να αλλάξεις και αυτό που λέμε και στο χωριό μου, το mindset μας, δηλαδή γύρω από πράγματα. Το πώς θα σκεφτόμαστε, το πώς θα αντιμετωπίζουμε δηλαδή. Τώρα πάμε να φάμε, ναι.

0: Λοιπόν, και όπως πολύ ωραία είπε η Μαριάννα, μετά από όλα αυτά τα φορολογικά, τα φοροτεχνικά που ακούσαμε, ήρθε η ώρα, παιδιά, να γλυκαθούμε, να χορτάσουμε. Δεν ξέρω τι έχει ετοιμάσει σήμερα η σεφ μας. Η Τζόρτζια, η Κουτσούκου, παιδιά, είναι εδώ στην παρέα μας. Τι γυαλί, τι ωραίο σήμερα είναι το look.
1: Μια outfit φοβερό σήμερα δεν έχω κάνει. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους.
0: Α, είσαι και έξω κάπου, πού, από τι απολαμβάνεις, καφεδάκι?
1: Είμαι έξω. Απολαμβάνω, όχι μόλις απολαύσει ένα πολύ ωραίο φαγητό.
0: Τι ωραία.
1: Ναι. Γιατί η Τετάρτη είναι μια μέρα που συναντιόμαστε με κάποιους φίλους κάθε Τετάρτη μεσημέρι και βγαίνουμε όλοι μαζί για φαγητό.
0: Αχ, τι ωραία. Τι ωραία.
1: Οπότε μας πιάσατε στο φαγητό, γιατί λέει όταν σε αγαπάει κάποιος, σε βρίσκει στο φαγητό.
0: Αλήθεια. Α, γι' αυτό.
1: Έτσι λέει.
0: Α, μάλιστα. Αυτό το λένε.
1: Κάνω μόνο το καινούργιο μου γυαλί.
0: Είναι καινούργιο, με γεια σου.
1: Καινούργιο. Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ.
0: Για τους φίλους που ακούτε, παιδιά, και δεν βλέπετε, φοράει ένα φοβερό γυαλί εδώ η Τζόρτζια. Είναι μόνο ηλίου ή είναι και συνδυάζει και άλλα πράγματα?
1: Είναι μόνο ηλίου. Είναι μόνο ηλίου.
0: Ηλίου. Παιδιά, πολύ fashion icon. Έχει και το φουλάρι εδώ το ωραίο τυλιγμένο στο λαιμό της, γύρω της. Χαλαρό όμως, μουτ, και τα χρώματα αυτά.
1: Ναι, χαλαρό.
0: Τα λαδιά, τα πράσινα.
1: Έχω σου ανοιξιάτη και το καλοκαίρι.
0: Έτσι. Σε θέλει πεθερά σου, μπράβο, και αυτό το λένε, σ' αγαπάει η πεθερά σου.
1: Ναι, μπράβο, ναι, το βρήκα, το βρήκα. Τώρα η Μαριάννα ήταν καταπληκτική.
0: Ναι.
1: Είπε ότι έχει ραντεβού και δεν μας ακούει τώρα. Να της δώσουμε συγχαρητήρια και την ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατί είπε πολύ χρήσιμα πράγματα, πραγματικά. Και αυτά, αν δεν τα ακούς μία, δύο, τρεις φορές, έτσι όπως είναι η κατάσταση, δεν ενημερώνεσαι σωστά.
0: Ακριβώς. Και να βάλεις τον εαυτό σου κάτω αυτά που φοβάται και δεν θέλει να μάθει να αντιμετωπίσει. Πρέπει να το κάνει όμως, ή να πάει να στύψει τον λογιστή του. Πες μου αυτό, πες μου εκείνο, πες μου εκείνο. Να τα εξηγήσει όλα δηλαδή, να τα καταλάβει όλα.
1: Σήμερα έχω συνταγάρα, Άννα Μαρία.
0: Όπα, όπα, όπα.
1: Ένα γλυκάκι εύκολο, γρήγορο, απλό, πεντανόστιμο. Έτσι που σου δίνει και μια θαλπορή ωραία στην καρδούλα σου, πέρα από τη φοβερή γεύση.
0: Το διαμαντί τον είδες εδώ μεταξύ, μία παρένθεση, το διαμαντί τον είδες τι σου γράφει. Μετά τα της εφορίας πεινάς ακόμα, λέει.
1: Εγώ πεινάω πάντα, μετά την εφορία πεινάω πιο πολύ. Γιατί πρέπει να ξεχάσω.
0: Γλύκα νεύρα.
1: Ανάτερα βλέπω. Είδε πριν ένας που λέει user κάτι. Είναι η μαμά μου που μας βλέπει τώρα από την Καλαμάτα. Γεια σου μαμά.
0: Αχ, φιλάκια πολλά πολλά. Την αγάπη μας, να την χαίρεστε.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Φοβερή, φοβερή.
1: Λοιπόν, έχουμε cake banana σοκολάτα σήμερα.
0: Τι είπες τώρα? Cake banana σοκολάτα. Oh my God.
1: Banana σοκολάτα. Και μπορείς να πάρεις και ένα πολύ ωραίο παγωτό βανίλια. Μια βανίλια Μαδαγασκάρης, ας πούμε, μια στρατσιατέλα. Σκέφτομαι τώρα και είναι η ώρα που περιμένω το επιδόρπιο. Χρειαζόμαστε 4 ώριμες μπανάνες, ώριμες μπανάνες, που είναι στο σημείο δηλαδή που έχουν μαυρίσει. Τις ξεφλουδίζουμε ωραία, τις καθαρίζουμε πολύ καλά, τις λιώνουμε με το πιρούνι μας πάρα πολύ ωραία, να κάνουμε έναν όμορφο πουρέ. Όχι στο μπλέντερ, γιατί θα γίνει τελείως νιανιά, δεν θέλουμε κάτι τέτοιο, θέλουμε να έχουμε λίγο κομματάκια μέσα. Σπάμε στο γουδί, όχι στο μπλέντερ πάλι γιατί δεν θέλουμε σκόνη, μία κούπα καρύδι.
0: Ναι.
1: Αν κάποιος δεν θέλει το καρύδι, μπορεί να το παραλείψει άνετα, μην έχετε τέτοιο θέμα, ή μπορείτε να βάλετε άλλο ξηρό καρπό. Αλλά πιστέψτε με, όσοι τρώτε ξηρούς καρπούς με το καρύδι, είναι απίστευτος ο συνδυασμός. Θέλουμε 200 γραμμάρια βούτυρο. Θέλουμε 2 κουταλιές τη σούπα ζάχαρη.
0: Συγγνώμη που γελάει, αλλά έχω το διαμαντί εδώ που λέει, α, τα σπάμε τα καρύδια, λέει.
1: Διαμαντί, διαμαντί, σταμάτα να λες τώρα τέτοια πράγματα, γιατί με διακόπτεις.
0: Μπράβο,
1: και θα μείνεις με τη γεύση του κέικ, χωρίς να το γευτείς τελικά. Θα μείνεις με την ιδέα. Περίμενε να πω τη συνταγή και μετά θα πεις τα υπόλοιπα. Λοιπόν, είπαμε τα 200 γραμμάρια βούτυρο, μία σοκολάτα κουβερτούρα ή μία σοκολάτα υγείας μπορείτε να βάλετε. Εμένα μου αρέσει πιο πολύ, γιατί έχει αυτή την πικράδα και μαζί με τη γλύκα της μπανάνας κάνει την αντίθεση και είναι φανταστικό. Είναι ένα κέικ το οποίο έχει πάρα πολύ λίγη ζάχαρη, όπως είπαμε, μόνο 2 κουταλιές της σούπας, τις οποίες εγώ τις παραλείπω.
0: Α, γίνεται. Α, μάλιστα.
1: Γίνεται, βεβαίως γίνεται. Θέλουμε 200 γραμμάρια αλεύρι που φουσκώνει μόνο του. Ένα αυγό το είπαμε. Αν θέλετε μπορείτε να βάλετε ξύσμα από λάιμ, από μοσχολέμονο δηλαδή, γιατί θέλει την ένταση της γεύσης. Αν δεν έχετε μπορείτε να βάλετε ξύσμα από λεμόνι μόνο. Και λίγο γάλα. Όταν λέω λίγο γάλα εννοώ μισή κούπα του τσαγιού. Κάνουμε το εξής. Λιώνουμε τις μπανάνες μαζί με το βούτυρο και τη ζάχαρη σε ένα τηγάνι. Προθερμαίνουμε το φούρνο σε 180 βαθμούς. Σε ένα τηγάνι λοιπόν βάζουμε τις μπανάνες, το βούτυρο και τη ζάχαρη μέχρι να λιώσει η ζάχαρη και ανακατεύουμε σε πολύ χαμηλή φωτιά. Δεν θέλουμε να ζεσταθεί πολύ το μείγμα μας. Κατεβάζουμε από τη φωτιά, μέσα εκεί λιώνουμε τη σοκολάτα που την έχουμε σπάσει σε κομματάκια και όταν αφήνουμε λίγο στην άκρη να κρυώσει το μείγμα και ρίχνουμε το αυγό όταν έχει κρυώσει το μείγμα για να μην μαγειρευτεί το αυγό. Ανακατεύουμε πάρα πολύ καλά, ρίχνουμε κουταλιά-κουταλιά το αλεύρι. Αν θέλετε μπορείτε να βάλετε και ένα κουταλάκι του γλυκού baking powder. Ανακατεύεται όλα πάρα πολύ καλά. Βάζουμε σε βουτυρωμένη φόρμα να γίνει μια ωραία λία ζύμη. Βάζουμε σε βουτυρωμένη φόρμα, την οποία την έχουμε πασπαλίσει γύρω-γύρω με ζάχαρη για να καραμελώσουν όλες οι πλευρές του κέικ. Και ψήνουμε για περίπου 40 λεπτά ανάλογα με το φούρνο στους 180 βαθμούς στον αέρα.
0: Μάλιστα.
1: Βγάζουμε από το φούρνο, το οποίο όταν ψήνεται έχει μία μυρωδιά. Τι να σας πω ρε παιδιά, δηλαδή. Εντάξει, τώρα νομίζω ότι I'm in heaven, είμαι στον παράδεισο.
0: Καλά, μα αυτό που είπες ότι βάζεις ζάχαρη στο ταψί μέσα γύρω-γύρω. Δηλαδή εγώ εκεί μην κοιτάς που δεν αντέδρασα.
1: Πεθαίνω. Και ή απολαμβάνουμε ζεστό μαζί με μία μπάλα παγωτό που το βάζουμε πάνω και αρχίζει και λιώνει αυτό και πάει πάνω στους σπογκώδες και γίνεται.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
3: Ανακαλύψτε μια ζεστή και προσιτή εμπειρία διαμονής στο ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος στη Γραφική Μαραθόπολη. Το ανακαινισμένο ξενοδοχείο μας βρίσκεται στο λιμάνι της Μαραθόπολης και σας περιμένει όλο το χρόνο για τις διακοπές αλλά και τις ολιγοήμερες αποδράσεις σας. Δυναμικότητας 35 δωματίων, πλήρως επιπλωμένα, κλιματιζόμενα, με ασύρματο ίντερνετ και με περιόριστη θέα στο Ιόνιο Πέλαγος και στο νησάκι Πρώτη. Λειτουργεί αίθουσα πρωινού και καφέ μπαρ. Και για τους σύγχρονους ταξιδιώτες, το ξενοδοχείο μας διαθέτει και σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, συνδυάζοντας την πρακτικότητα με την οικολογική συνείδηση. Ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος, στο λιμάνι της Μαραθόπολης. Τηλέφωνο 27630-61-145. Άνετα, απλά και φιλόξενα, όπως ακριβώς πρέπει να είναι.
4: Η διαχείριση της πολυκατοικίας σας προκαλεί πονοκέφαλο. Γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ. Αχτίδα Clean. Εμπειρία, συνέπεια, αξιοπιστία. Ολοκληρωμένες λύσεις που σας απαλλάσσουν από τις διαρκείς υποχρεώσεις, το τρέξιμο και τις απρόσμενες καταστάσεις. Αχτίδα Clean. Διαχείριση πολυκατοικιών, καθαρισμοί κτηρίων και επιχειρήσεων, έκδοση κοινοχρήστων, αποφράξεις. Αχτίδα Clean. Θα μας βρείτε Φαρών 88 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-94-204 και στο achtidaclean.gr. Αχτίδα Clean. Γιατί σε εμάς τα πάντα λάμπουν.
3: Το ορθοπολείο Blue Mic Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Καθαρά lines, minimal συνθέσεις και μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί δίνουν χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ιδιαίτερο event. Με έμφαση στο design και τις νέες τάσεις, το Blue Mic Magic δημιουργεί θεματικές διακοσμήσεις, statement αρθοσυνθέσεις και κομψά σκηνικά που ξεχωρίζουν χωρίς υπερβολές. Blue Mic Magic και η εκδήλωσή σας γίνεται ένα ζωντανό έργο τέχνης, όπου τα λουλούδια αφηγούνται τη δική σας μαγική ιστορία. Αρτέμιδος 89 στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπολείο Blue Mic Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία.
5: Πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
6: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
7: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
6: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
4: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
8: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
4: Θανόπουλο Σέρβις.
8: Νέα διεύθυνση, Βιπέμελη Γαλά. Τηλέφωνο 27240-27270.
5: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε?
9: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό? Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τρικυμία του. Τα αφράτα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμπα της ερή και τη ρευστή σοκολάτα λάκτος. Και έτσι απλά το δίλημα πάει να υπάρχει. Το απολαμβάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
10: Τι βλέπεις? Μόλις κουνήσει την ουρά της.
11: Όλοι την προσκυνάνε.
10: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
11: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
12: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
13: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων.
12: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
13: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
12: Τηλέφωνο 27210-87164.
13: Ανοιχτά όλη μέρα.
12: Pet Market Σπυρόπουλος.
13: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
4: Η ώρα είναι 5:30.
14: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
15: Έχουμε Αλφα, παντού.
14: Δηλαδή?
15: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
16: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
2: Συντονίσου.

Λοιπόν, παιδιά, να πω κιόλας ότι είμαστε και στην αναζήτηση σοβαρής είδησης της ημέρας, αλλά και ζωδιακής θεματικής. Νομίζω ότι σήμερα η σοβαρή μας είδηση είναι το μόνο με το οποίο δεν έχουμε ασχοληθεί. Βέβαια, από ό,τι κοίταξα και είδα, δεν έχει και τόσο έτσι, πώς να το πω, δεν υπάρχει και έτσι κάποιο τόσο σοβαρό θέμα για να ασχοληθούμε σήμερα. Βλέπω πάρα πολλά άρθρα φυσικά που έχουν να κάνουν με το Φεστιβάλ των Κανών, για φορέματα, για αισθητικές, για δηλώσεις κτλ, κτλ, κτλ. Θα τα δούμε όλα αυτά και στην πορεία και των υπόλοιπων εκπομπών. Οπότε στείλτε μου ιδέες για ζωδιακή θεματική. Επίσης θα με συγχωρέσετε εάν δεν έχετε ακούσει ακόμα αφιέρωσή σας, κάντε ένα κόπο να ξαναστείλετε. Ειδικά οι φίλοι που έστειλαν με σχόλιο στο TikTok, βασικά σε αυτούς απευθύνομαι, γιατί φεύγουν τα σχόλια και χάνονται.

0: αυτή ήταν η Ελικοκίνου και sorry, έχω βρει καλύτερο αγόρι. Έρχεται η πηγή τώρα όμως για να μας ενημερώσει για τον καιρό, η πηγή Ζαχαρία. Πηγή μας, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Ανά Μαρία, καλησπέρα και στους φίλους μας.
0: Για πες μας, τι νέα έχουμε?
1: Λοιπόν, πάμε να δούμε τον καιρό. Γενικά χαρακτηριστικά, λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές και όμβρους θα σημειώθηκαν κυρίως στα ορεινά υπηρωτικά τμήματα το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι πνέουν βόρειο-δυτική 4 με 6 μποφόρ, ενώ στα πελάγη τοπικά 7 με 8. Η θερμοκρασία τώρα θα σημειώσει μια μικρή άνοδο στα υπηρωτικά και θα φτάσει στα ανατολικά υπηρωτικά τους 26 με 27 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές 24 με 25, ενώ στα νησιά στους 22 με 24 βαθμούς. Τις μεσημεριανές ώρες η μεγαλύτερη θερμοκρασία ήταν 27 βαθμοί στο Λεωνίδιο και 28 στο Άργος, ενώ την ίδια ώρα είχαμε ασθενή βροχή στην Λίμνο και στο Καστέλι Ηρακλείου Παιδιάδος της Κρήτης τη μικρότερη θερμοκρασία τους 18 βαθμούς. Πάμε να τα δούμε τώρα πιο αναλυτικά. Μακεδονία-Θράκη. Στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη νεφώσεις τοπικά αυξημένες με βροχές και όμβρους και βελτίωση από τις απογευματινές ώρες. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες μεσημέρι και απόγευμα, κυρίως στα ορεινά τμήματα. Νησιά Ιωνίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά και Δυτική Πελοπόννησο. Σχεδόν έθριο καιρό, μεσημέρι και απόγευμα στα υπηρωτικά ορεινά θα αναπτυχθούν νεφώσεις και πιθανόν να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι. Η Θεσσαλία, η Ανατολική Στερεά, η Εύβοια και η Ανατολική Πελοπόννησο, λίγες νεφώσεις αυξημένες μεσημέρι και απόγευμα, κυρίως στα ορεινά της Πελοποννήσου, όπου υπάρχει πιθανότητα να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι. Οι Κυκλάδες και η Κρήτη, λίγες νεφώσεις αυξημένες μεσημέρι και απόγευμα, οπότε στα ανατολικά τμήματα της Κρήτης είναι πιθανότητα να υπάρχουν τοπικές βροχές, να σημειωθούν τοπικές βροχές. Τα νησιά Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα, λίγες νεφώσεις αυξημένες μέχρι το απόγευμα, πιθανότητα για τοπικές βροχές. Το Καστελόριζο έχει 21 βαθμούς θερμοκρασία σήμερα με δυτικούς ανέμους 8 μποφόρ πάνω στο νησί, ενώ στην περιοχή η άνεμη είναι δυτική, βορειοδυτική 6 με 8 μποφόρ. Η Αττική, λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες μεσημέρι και απόγευμα, κυρίως στα βόρεια, με βορειοδυτικούς ανέμους 3-5 μποφόρ. Η θερμοκρασία το μεσημέρι στην Αττική κυμάνθηκε από 22 βαθμούς που είχαμε στο Δατόι μέχρι 26 στα Μέγαρα. Και στο κέντρο της Αθήνας, στα Σπάτα και στο Σκηνιά, η θερμοκρασία ήταν στους 24 βαθμούς. Η Θεσσαλονίκη 24 βαθμούς και εκεί. Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες μεσημέρι και απόγευμα, κυρίως στα ορεινά, με βορειοδυτικούς ανέμους 4-5 μποφόρ. Και περνάμε στον αυριανό καιρό. Δεν θες κάτι άλλο να με ρωτήσεις?
0: Όχι, όχι.
1: Ωραία.
0: Είμαστε καλυμμένοι.
1: Ωραία. Λοιπόν, γενικά χαρακτηριστικά και αύριο, οι λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα υπηρωτικά και την Κρήτη, μεσημέρι και απόγευμα, οπότε θα εκδηλωθούν και

0: καταιγίδες. Το βράδυ τα φαινόμενα θα συνεχιστούν μόνο στη Θράκη. 13 βαθμοί το πρωί, 27 το μεσημέρι στη Δυτική όμως Μακεδονία, 8 βαθμοί το πρωί και 23 το μεσημέρι. Νησιά Ιωνίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά και Δυτική Πελοπόννησο, σχεδόν έθριο καιρό. Μεσημέρι και όμως και απόγευμα αυξημένες νεφώσεις στα υπηρετικά και θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και στη Δυτική Πελοπόννησο με μονωμένες καταιγίδες. 12 βαθμοί το πρωί, 26 το μεσημέρι. Στο εσωτερικό όμως της Ηπείρου 8 βαθμοί το πρωί και το μεσημέρι μέχρι 22 με 23. Η Θεσσαλία, η Ανατολική Στερεά, η Εύβοια και η Ανατολική Πελοπόννησο σχεδόν έθριο καιρό, μεσημέρι και απόγευμα. Στα ηπειρωτικά νεφώσει και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και στην Ανατολική Πελοπόννησο με μονωμένες καταιγίδες. 13 βαθμοί το πρωί, 27 το μεσημέρι. Στην Τρίπολη όμως 6 βαθμοί το πρωί, 21 με 22 το μεσημέρι. Οι Κυκλάδες και η Κρήτη, γενικά έθριο καιρό και μόνο στην Κρήτη το απόγευμα νεφώσεις, κυρίως τα ορεινά των δυτικών περιοχών, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες. 15 βαθμοί το πρωί μέχρι 23 το μεσημέρι. Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και το Δωδεκάνησα έθριο καιρό και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές. 16 βαθμοί το πρωί μέχρι 25 το μεσημέρι η θερμοκρασία. Στο Καστελόριζο αύριο οι άνεμοι θα εξακολουθούν να είναι δυτική, βορειοδυτική 6 με 7 μποφόρ. Η Αττική γενικά έθριο καιρό, αλλά το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Μεταβλητή η άνεμη μέχρι 4 μποφόρ. 14 βαθμοί το πρωί, 27 το μεσημέρι θερμοκρασία. Και η Θεσσαλονίκη λίγες νεφώσεις αυξημένες μεσημέρι και απόγευμα με τοπικές βροχές και στα ορεινά πιθανώς και με μονωμένες καταιγίδες. Βόρειο-δυτική άνεμη 4 με 5 μποφόρ, με 15 βαθμούς το πρωί, συγγνώμη, και 26 το μεσημέρι. Αυτά για σήμερα και για αύριο. Δεν ξέρω τώρα αν θες κάτι άλλο να με ρωτήσεις.
1: Να σε ευχαριστήσω πολύ, Πηγή. Λένε εδώ τα παιδιά, κάποιος έγραψε, δηλαδή πάει χάλια θα είναι ο καιρός.
0: Έχει αστάθεια.
1: Έχει αστάθεια.
0: Μέχρι να, η ατμόσφαιρα είναι κάτι ρευστό. Χρειάζεται ένα χρονικό διάστημα για να αρχίσει να σταθεροποιείται κατά τη διάρκεια της αλλαγής των εποχών. Έτσι, οπότε το χαρακτηριστικό της άνοιξης και του φθινοπόρου είναι οι μεγάλες διαφορές μέσα σε λίγες ώρες της θερμοκρασίας. Δηλαδή, πολύ μικρή ελάχιστη σχετικά και μεγάλη θερμοκρασία το μεσημέρι. Αυτή η διαφορά μέσα στο εξάωρο, δηλαδή από τις 6-7 η ώρα το πρωί που σημειώνεται κυρίως η ελαχίστη θερμοκρασία μέχρι τις 12-1 το μεσημέρι, είναι μεγάλη μεταβολή.
1: Μάλιστα.
0: Και για την ατμόσφαιρα, στα ηπειρωτικά ειδικά, σημειώνονται τοπικοί όμβροι και αρκετές φορές και καταιγίδες.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πηγή. Σε χαιρετούν και οι φίλοι όλοι εδώ.
0: Και εγώ τους χαιρετώ. Να είστε καλά όλοι. Φιλάκια πολλά. Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια και σε σένα. Λοιπόν, αυτά παιδιά. Και με τον καιρό ευχαριστούμε πολύ την Πηγή μας, τη Ζαχαρία. Πάμε για το επόμενό μας το τραγούδι και έρχομαι σε πολύ πολύ λίγο για την ζωδιακή μας θεματική. Να ακούσουμε Μαντό. Θέλει άνεμο η αγάπη.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
2: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουρδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
3: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
4: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα. Όλα από την φάρμα μας στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα ντελικατέσεν.
3: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας. Και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
4: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
5: Για ξεκάθαρα πράγματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης. Τηλέφωνα 27 21 0 41 137 και 69 46 057 295. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης.
6: Είστε γονιός ενός αγαπημένου ζώου συντροφιάς, τότε εμείς θα γίνουμε το αγαπημένο σας pet shop.
4: Casa Pet Corner, Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
6: Ένα όμορφο και φιλόξενο pet shop, πλήρως εξοπλισμένο από προϊόντα για σκύλους,
4: γάτες,
6: τροκτικά,
4: ερπετά,
6: ψάρια και πτηνά.
4: Εδώ θα βρείτε αυτό που χρειάζεστε για το δικό σας κατοικίδιο.
6: Από τις πρώτες ώρες γέννησής του και για όλη τη ζωή του.
4: Προϊόντα που καλύπτουν τις ανάγκες διατροφής, διαβίωσης, εκπαίδευσης, διασκέδασης και περιποίησης.
6: Casa Pet Corner. Αξιοπιστία, ποικιλία, μεγάλες προσφορές.
4: Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
6: Τηλέφωνο 27 21 0 95 900.
4: Παράδοση και στο χώρο σας.
6: Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
4: Τετάρτη και Σάββατο από τις 9 έως τις 5 το απόγευμα.
6: Casa Pet Corner. Φροντίζουμε σωστά και ολοκληρωμένα το κατοικίδιό σας.
7: Η Άνοιξη κάνει τα πάντα να δείχνουν πιο όμορφα, πιο αισιόδοξα. Ας την υποδεχτούμε και στο σπίτι μας.
8: Το κατάστημα Παπαλουκά έχει ήδη φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
7: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
8: Παπαλουκάς, θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
7: Τέλους εποχής προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
8: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-23-745 και στο www.papalukas.gr.
7: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
9: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
10: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
9: Για τα μερεμέτια?
10: Εκεί.
9: Και για τα βαψίματα?
10: Τι λέμε.
9: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
10: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
9: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
10: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
9: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
10: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
11: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
10: Τηλέφωνο 27210-69454.
11: Κλίμης.
10: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
12: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και βιομηχανικά είδη, σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης και όλα τα εξαρτήματα σύνδεσης, αντλητικά όλων των τύπων και μηχανισμούς δικτύων άρδευσης, ίδρευσης και τεχνητής βροχής. Πώληση, Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
13: Η ώρα είναι 6.
14: Ακρίβεια διαμαντιού. Ευελιξία χρυσού. Επεξεργασία σιδήρου, αλουμινίου, ανοξείδωτου χάλιβα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Από τους ειδικούς στην επεξεργασία μετάλλου για όσους θέλουν πιστότητα στο σχεδιασμό και αξιοπιστία στους χρόνους. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
15: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

λάθος χωρίζουμε τα πράγματά μας. Η μνήμη κάνει πίσω, μα εγώ διαλέγω μπροστά. Έτσι είναι μάτια μου τα αισθήματά μας. Λες πως δεν κόβονται, όμως τα κόβεις μετά. Την βαλίτσα μου ένα καράβι που θα χωρέσω μέσα και θα

0: άλλη ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82-735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
2: Το ορθοπωλείο Blue Mic Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Καθαρά lines, minimal συνθέσεις και μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί δίνουν χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ιδιαίτερο event. Με έμφαση στο design και τις νέες τάσεις, το Blue Mic Magic δημιουργεί θεματικές διακοσμήσεις, statement αρθοσυνθέσεις και κομψά σκηνικά που ξεχωρίζουν χωρίς υπερβολές. Blue Mic Magic και η εκδήλωσή σας γίνεται ένα ζωντανό έργο τέχνης, όπου τα λουλούδια αφηγούνται τη δική σας μαγική ιστορία. Αρτέμιδες 89, στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπωλείο Blue Mic Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία.
3: Πάλι τα ίδια. Βούλωσε η αποχέτευση. Και η μυρωδιά είναι απέσια. Πρέπει να έρθουν για απόφραξη. Και άντε να πληρώνουμε πάλι τόσα χρήματα.
4: Παιδιά, έχω λύση. Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις.
3: Επιλέξτε τους ειδικούς και δώστε λύσεις στα προβλήματα των αγωγών και αποφύγετε πλημμύρες, φράξιμο σωληνώσεων, δυσοσμία και ζημιές που κοστίζουν πολλά.
4: Για αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Δίπλα σας, άμεσα και οικονομικά, για αποφράξεις παντός τύπου και υδραυλικές εργασίες.
3: Ήρυδα Σέρβις. Για την Καλαμάτα, τηλέφωνο 2721-09711.
4: Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Η σωστή επιλογή.
5: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες, πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210-24747 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
6: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210-27325 και 6984-597400. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
7: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 2527, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
8: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
9: Η ώρα είναι 6:30.
10: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ. Τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
11: Έχουμε αλφα, παντού.
10: Δηλαδή?
11: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου αλφα, παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
12: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
13: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
12: Συντονίσου.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Η διαχείριση της πολυκατοικίας σας προκαλεί πονοκέφαλο. Γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ. Αχτίδα Clean. Εμπειρία, συνέπεια, αξιοπιστία. Ολοκληρωμένες λύσεις που σας απαλλάσσουν από τις διαρκείς υποχρεώσεις, το τρέξιμο και τις απρόσμενες καταστάσεις. Αχτίδα Clean. Διαχείριση πολυκατοικιών, καθαρισμοί κτηρίων και επιχειρήσεων. Έκδοση κοινοχρήστων από φράξεις. Αχτίδα Clean. Θα μας βρείτε Φαρών 88 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-94-204 και στο achtidaclean.gr. Αχτίδα Clean. Γιατί σε εμάς τα πάντα λάμπουν.
2: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης, Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν Κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης, Αθηνών 182, στην Καλαμάτα.
3: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό. Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τρικυμία του. Τα αφράτα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμπα της ερή και τη ρευστή σοκολάτα γάλακτος. Και έτσι απλά το δίλημα πάει να υπάρχει. Το απολαμβάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
4: Βιβλιοχαρτοπολείο Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου, Νικήτα Ρά 3α, στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28-828 και www.βιβλιοπολής.gr.
5: Ακούς ρε πως πάει, ακούς υποδύναμη, ροπές!
6: Πάει σφαίρα το εργαλείο, άλλαξες μηχανή.
5: Άλλαξα συνεργείο.
6: Καιρός ήταν, πήγες στο Θανόπουλο που σου είπα.
5: Πήγα και έδωσε ζωή στο αυτοκίνητό μου, μέσωσες φίλε.
6: Όχι εγώ, ο Θανόπουλος.
7: Θανόπουλο Σέρβις. Εγγυημένη εργασία για το όχημά σας. Εξειδικευμένη τεχνική, αξιόπιστα ανταλλακτικά.
8: Σύγχρονα ηλεκτρονικά μηχανήματα διάγνωσης. Δυνατότητα προγραμματισμού εγκεφάλου για αύξηση της υποδύναμης κινητήρων δίζελ και βενζίνης.
7: Εγκατάσταση συστημάτων υγραριοκίνησης σε γιοταχή και επαγγελματικά οχήματα. Σέρβις Air Condition.
8: Θανόπουλο Σέρβις. Νέα διεύθυνση, Βιπέ Μελιγαλά.
7: Τηλέφωνο 27240-27270.
9: Πλύνε και στέγνωσε ρούχα, σεντόνια, κουβέρτες, παπλώματα, γρήγορα, έξυπνα και οικονομικά, σε λιγότερο από μία ώρα. Smart Wash Self-Service Laundromat. Πλυντήρι αυτοεξυπηρέτησης με χέρμα. Πλένεται από 5 ευρώ, στεγνώνεται από 1 ευρώ. Δωρεάν απορρυπαντικό, μαλακτικό και 4 ακόμα επαγγελματικά καθαριστικά που πέφτουν αυτόματα στην πλήση σας. Κατάλληλο για φοιτητές, φαντάρους, Airbnb, ξενοδοχεία, κομμωτήρια, γυμναστήρια. Το κατάστημά μας λειτουργεί 365 ημέρες από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ και παρέχει μηχάνημα ανταλλαγής χαρτονομισμάτων σε κέρματα. Smart Wash Self-Service Laundromat. Φαρών 156, Καλαμάτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977-014-877. Smart Wash. Self-Service Laundromat. Για καθαρά ρούχα με τον έξυπνο τρόπο.
10: Με τον έξυπνο τρόπο.

0: fresh every day. Bread, bakery and deli. Bread, Kalamata.
1: Μαζί για το Αλεξανδράκιο. Μια σπουδαία μουσική βραδιά αλληλεγγύης θα πραγματοποιηθεί στο Ανοιχτό Θέατρο Καλαμάτας το Σάββατο 6 Ιουνίου στις 8.30. Ο αγαπημένος καλλιτέχνης Χάρης Βαρθακούρης θα ερμηνεύσει τις μεγάλες του επιτυχίες σε μια μοναδική συναυλία την οποία θα παρουσιάσει η Αντελίνα Βαρθακούρη. Η εκδήλωση διοργανώνεται από τον Όμιλο Αφίντεα, κορυφαίο πάροχο πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και διαγνωστικών υπηρεσιών. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η έμπρακτη στήριξη του Αλεξανδράκιου Ιδρύματος, γυροκομείο πτωχοκομείο. Προπόληση more.com, κέντρα Αφίντεα Καλαμάτας Μεσίνης και σε επιλεγμένα βιβλιοπωλεία στην Καλαμάτα.
2: Χορηγός επικοινωνίας, κανάλι 1.
3: Η ώρα είναι 7.
4: Αφθαρτή κατασκευή, πρωτοποριακός σχεδιασμός. Μεταλλικά επαγγελματικά κτίρια και μεταλλικές οικίες Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Κατασκευή μεταλλικών κτιρίων με συνέπεια, τεχνογνωσία και άρτιο αποτέλεσμα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ, δεύτερο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
5: Καλαμάτα. Έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.

Με σχημένο κεφάλι ζαλισμένο στο βήμα μου σέρνω. Κάπου ξεχνά.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Δήμο Ελλάς από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας.
2: Τον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων και τεχνητής βροχής. Αγροτικά μηχανήματα, βενζινοπρίωνα, βενζινομηχανές, θαμνοκοπτικά, χλωκοπτικά, ψεκαστικά και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
3: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210 69 799.
4: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Οθόνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
5: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
6: Όλοι την προσκυνάνε.
5: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
6: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
7: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
8: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων.
7: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
8: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
7: Τηλέφωνο 27210 87 164.
8: Ανοιχτά όλη μέρα.
7: Pet Market Σπυρόπουλος.
8: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
1: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
9: Η άνοιξη κάνει τα πάντα να δείχνουν πιο όμορφα, πιο αισιόδοξα. Ας την υποδεχτούμε και στο σπίτι μας.
10: Το κατάστημα Παπαλουκά έχει ήδη φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
9: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
10: Παπαλουκάς, θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
9: Λόγω τέλους εποχής προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
10: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 23 745 και στο www.papalukas.gr.
9: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
11: Για ξεκάθαρα πράγματα, τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης. Τηλέφωνα 27 21 0 41 137 και 69 46 057 295. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης.
12: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
13: Η ώρα είναι 7:30. Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
14: Έχουμε Αλφα, παντού.
13: Δηλαδή?
14: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 69

0: άλλη ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 2527, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
2: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά για νερό, κρασί, λάδι, καύσιμα και γυαλίματα. Σωλήνες όλων των τύπων και μηχανισμούς σύνδεσης δικτύων. Επίσης, πλυστικά, γεννήτριες, αεροσυμπιεστές, ηλεκτρικά, βιομηχανικά είδη, εργαλεία και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση, Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
3: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
4: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
3: Για τα μερεμέτια?
4: Εκεί.
3: Και για τα βαψίματα?
4: Τι λέμε.
3: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
4: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
5: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
4: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
5: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
4: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
5: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
4: Τηλέφωνο 27210-69454.
5: Κλίμης.
4: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
6: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210-247-47 και 697-3884-3. 88. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
1: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
6: Κρεοπολείο Volcanoes Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα delicatessen.
1: Κρεοπολείο Volcanoes Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
6: Κρεοπολείο Volcanoes Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
7: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27 210 82 735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
8: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν.
9: Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210 27325 και 6984 59 74 00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
2: Κάζα σημαίνει σπίτι. Πολυκατάστημα Κάζα σημαίνει τα πάντα για το σπίτι, τον κήπο, τη βεράντα, την παραλία, ακόμη και για τα κατοικίδια. Πολυκατάστημα Κάζα. Μικροέπιπλα, τραπεζάκια, ηλεκτρικές μικροσυσκευές κουζίνας για τουριστικά καταλήμματα. Θα βρείτε ακόμα πλαστικές δουλάπες, συρταριέρες, γλάστρες, λάστιχα ποτίσματος, καλαμωτές, μαξιλάρια, τραπέζια, καρέκλες και φυσικά χαρτικά, απορρυπαντικά και είδη κουζίνας και μπάνιου. Πολυκατάστημα Κάζα, Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα. Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Τετάρτη και Σάββατο 9 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα. Πολυκατάστημα Κάζα, όλα του κόσμου τα καλά, ακόμα πιο φθηνά και ποιοτικά.
10: Κάθε μέρα από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τις 6 το απόγευμα συντονιστείτε στην εκπομπή με την Άννα Μαρία. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες και οι δικές σας αφιερώσεις παίζουν εδώ. Παρουσιάζει η Άννα Μαρία Νικολαίδου. Κάθε μέρα από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τις 6 το απόγευμα.
6: Η ώρα είναι 8.
0: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι ένα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ, χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξίδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ, δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210-21-135 και 21-136.
11: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
2: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
3: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
2: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
3: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφείς, φρέζες.
2: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
3: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
2: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίτλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.patsavouras.com.
3: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση.
4: Η διαχείριση της πολυκατοικίας σας προκαλεί πονοκέφαλο. Γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ. Αχτίδα Clean. Εμπειρία, συνέπεια, αξιοπιστία. Ολοκληρωμένες λύσεις που σας απαλλάσσουν από τις διαρκείς υποχρεώσεις, το τρέξιμο και τις απρόσμενες καταστάσεις. Αχτίδα Clean. Διαχείριση πολυκατοικιών, καθαρισμοί κτηρίων και επιχειρήσεων. Έκδοση κοινοχρήστων από φράξεις. Αχτίδα Clean. Θα μας βρείτε Φαρών 88 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-94-204 και στο achtidaclean.gr. Αχτίδα Clean. Γιατί σε εμάς τα πάντα λάμπουν.
1: Το ορθοπολείο Blooming Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Καθαρά lines, minimal συνθέσεις και μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί δίνουν χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ιδιαίτερο event. Με έμφαση στο design και τις νέες τάσεις, το Blooming Magic δημιουργεί θεματικές διακοσμήσεις, statement αρθοσυνθέσεις και κομψά σκηνικά που ξεχωρίζουν χωρίς υπερβολές. Blooming Magic και η εκδήλωσή σας γίνεται ένα ζωντανό έργο τέχνης, όπου τα λουλούδια αφηγούνται τη δική σας μαγική ιστορία. Αρτέμιδες 89 στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπολείο Blooming Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία.
5: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 27210-83-957.
6: Πλύνε και στέχνωσε ρούχα. Σεντόνια, κουβέρτες, παπλώματα. Γρήγορα, έξυπνα και οικονομικά σε λιγότερο από μία ώρα. Smart Wash Self-Service Laundromat. Πλυντήρια αυτοεξυπηρέτησης με χέρμα. Πλένετε από 5 ευρώ, στεγνώνεται από 1 ευρώ. Δωρεάν απορρυπαντικό, μαλακτικό και 4 ακόμα επαγγελματικά καθαριστικά που πέφτουν αυτόματα στην πλήση σας. Κατάλληλο για φοιτητές, φαντάρους, Airbnb, ξενοδοχεία, κομμωτήρια, γυμναστήρια. Το κατάστημά μας λειτουργεί 365 ημέρες από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ και παρέχει μηχάνημα ανταλλαγής χαρτονομισμάτων σε κέρματα. Smart Wash Self-Service Laundromat. Φαρών 156, Καλαμάτα. τηλέφωνο επικοινωνίας 6977-014-877. Smartwatch. Self-service laundromat. Για καθαρά ρούχα με τον έξυπνο τρόπο.
7: Με τον έξυπνο τρόπο.
8: Η ώρα είναι 8:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ. Τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
9: Έχουμε Αλφα παντού.
8: Δηλαδή?
9: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
10: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
11: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
10: Συντονίσου.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
1: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό. Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τρικυμία του. Τα αφράτα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμπα της ερή και τη ρευστή σοκολάτα γάλακτος. Και έτσι απλά το δίλημα πάβει να υπάρχει. Το απολαμβάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
2: Ανακαλύψτε μια ζεστή και προσιτή εμπειρία διαμονής στο ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος στη Γραφική Μαραθόπολη. Το ανακαινισμένο ξενοδοχείο μας βρίσκεται στο λιμάνι της Μαραθόπολης και σας περιμένει όλο το χρόνο για τις διακοπές αλλά και τις ολιγοήμερες αποδράσεις σας. Δυναμικότητας 35 δωματίων, πλήρως επιπλωμένα, κλιματιζόμενα, με ασύρματο ίντερνετ και με περιόριστη θέα στο αιώνιο Πέλαγος και στο νησάκι Πρώτη. Λειτουργεί αίθουσα πρωινού και καφέ μπαρ. Και για τους σύγχρονους ταξιδιώτες, το ξενοδοχείο μας διαθέτει και σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, συνδυάζοντας την πρακτικότητα με την οικολογική συνείδηση. Ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος, στο λιμάνι της Μαραθόπολης. Τηλέφωνο 27630-61-145. Άνετα, απλά και φιλόξενα, όπως ακριβώς πρέπει να είναι.
3: Νίκο, Νίκο, έλα να δεις. Οι απέναντι επιδιορθώνουν τα υδραυλικά της πολυκατοικίας.
4: Μόνο αυτό βλέπεις. Πουλάμε η πολυκατοικία τους, το είδες. Εμείς παραμερίζουμε τις αράχνες για να περάσουμε. Άντε, καιρός να πάρετε τις φουγκαρίστρες.
3: Καιρός να πάρουμε τους ειδικούς. Ήρυδα σέρβις, καθαρισμοί κτηρίων, διαχειρίσεις πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, διανομή πετρελαίου θέρμανσης, απολυμάνσεις, μειοκτονίες, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες, υπεύθυνα και οικονομικά. Ακόμα αναλαμβάνουν τη φροντίδα του κήπου ή του χωραφιού και διαμορφώσεις εδάφους με μηχανήματα GCB, Bobcat και φορτηγά με συνέπεια, φιλική εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές.
4: Ήρυδα σέρβις, πώς δεν το σκέφτηκα.
3: Ναι, Πιντάρου 16 Καλαμάτα.
4: Τηλέφωνο 27210-9711.
3: Ήρυδα σέρβις και καθάρισες.
2: Βιβλιοχαρτοπολείο Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου, Νικηταρά 3α, στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210.
5: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
6: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
7: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
6: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
7: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
8: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
7: Θανόπουλο Σέρβις.
8: Νέα διεύθυνση, Βιπέμε Λιγαλά. Τηλέφωνο 27240-27270.
5: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε?
9: Η άνοιξη κάνει τα πάντα να δείχνουν πιο όμορφα, πιο αισιόδοξα. Ας την υποδεχτούμε και στο σπίτι μας.
10: Το κατάστημα Παπαλουκά έχει ήδη φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
9: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
10: Παπαλουκάς, θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά φυσικά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
9: Λόγω τέλους εποχής προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
10: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-23-745 και στο www.papalukas.gr.
9: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης. Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82-735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
11: Η ώρα είναι 9.
12: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
13: Και ο Τάσος Περόγλου. Ελάτε να ακούσετε πανέμορφη μουσική, τραγουδάρες και όχι μόνο. Και νέα και περίεργα και πλάκες και χαμός. Εσύ θα πεις τίποτα ρε, η εκπομπή μας είναι.
14: Το πήρες όλο πάνω σε εκπέρα μια χαρά.
13: Καλά έκανα. Εσύ πρόσθεσε και βάλε ό,τι θες. Ναι, συμφωνώ, πες βάλε ό,τι θες βάλε.
15: Μου έχει φορτώσει την εκπομπή όλη. Όλη. Τα λέμε εκεί.

Καλώς ήρθατε. Μια εκπομπή ακόμη γεμάτη από αγάπη, γεμάτη από μουσική και γεμάτη από εκείνες τις στιγμές που μόνο εμείς ξέρουμε να απολαμβάνουμε μαζί. Πικάπη, Στέλιος Νικολαίδης, Τάσος Περόγλου, πάντα μαζί σας, πάντα με ένα διαφορετικό τρόπο και πάντα βοηθώντας να απομακρυνθούν τα προβλήματα. Καλώς ήρθατε λοιπόν, μείνετε συντονισμένοι, δυναμώστε, γιατί τα ωραιότερα τραγούδια του ελληνικού ρεπερτορίου, αυτά τα οποία τα έχουν θάψει περισσότερες εταιρείες, τα τραγούδια που άφησαν εποχή, που μας μεγάλωσαν, που μας γέμισαν με αισιοδοξία, λάμψη και φως, αυτά τα τραγούδια είναι και θα είναι πάντα εδώ. Καλησπέρα Λίδα, καλησπέρα Μαρία Παπαϊωάννου, καλησπέρα Γιώργο Κόντ, καλησπέρα Βασίλη, καλησπέρα Αναστάση, καλησπέρα σε όλους σας από άκρη σ' άκρη σε όλη την Ελλάδα.

0: Σήμερα θα πάμε με πιο πολύ μουσική και λιγότερα λόγια, γιατί κάθε ένας από αυτούς τους θησαυρούς που ακούγεται δεν πρέπει κάποιος να μιλάει από πάνω. Γεια σου Ρένα, γεια σου Ελένη, γεια σου, να χαιρετήσω τον Κωνσταντίνο από τη Χαλκίδα, να χαιρετήσω τον Βασίλη. Η εκπομπή αφιερωμένη στο Χρήστο τον Παλδάρη, το εύχομαι μια τέλεια και πολύ καλή βάρδια. Σε λίγο τελειώνει βέβαια, αλλά δεν έχει σημασία. Καλή ξεκούραση. Αφιερωμένη σε εσάς τους σιωπηλούς που δεν έχετε επικοινωνήσει και σε όσους έχετε στείλει ήδη στο 698-9860-147 και στο στούντιο παπάκι ngradio.gr. Συγγνώμη. Λοιπόν, υπάρχει μια ομορφιά σε αυτό που κάνουμε, η παρέα. Έχω ήδη λάβει πάρα πολλά μηνύματα στο τηλέφωνο. Γεια σου Άρη Τζορτζίνη από την Καλαμάτα, Γαργαλιάνη, Γιώργο, Δήμητρα και Λευτέρη, τι κάνετε? Γεια σου Γιώργο από τα Τρίκαλα, να είσαι καλά κι εσύ. Γιώργο Κόν, θα το δούμε για το τραγούδι, γιατί έχω φτιάξει μια λίστα με μια σειρά απαιτήσεων από αυτά που μου έχετε στείλει ήδη. Θα προσπαθήσω να παίξουμε και άλκηστη και θα παίξουμε ό,τι μπορούμε και ό,τι καλύτερο υπάρχει στη τσέπη, τη μουσική τσέπη του σταθμού μας. Θέλω να είστε όλοι χαρούμενοι, φωτεινοί.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
2: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210 27325 και 6984 5974 00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
2: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
3: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
2: Για τα μερεμέτια?
3: Εκεί.
2: Και για τα βαψίματα?
3: Τι λέμε.
2: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
3: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
1: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
3: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
1: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη, ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
3: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
1: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
3: Τηλέφωνο 27210 69 454.
1: Κλίμης.
3: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
4: Εάν είστε γονιός ενός αγαπημένου ζώου συντροφιάς, τότε εμείς θα γίνουμε το αγαπημένο σας pet shop.
5: Casa Pet Corner, Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
4: Ένα όμορφο και φιλόξενο pet shop, πλήρως εξοπλισμένο από προϊόντα για σκύλους,
5: γάτες,
4: τροκτικά,
5: ερπετά,
4: ψάρια και πτηνά.
5: Εδώ θα βρείτε αυτό που χρειάζεστε για το δικό σας κατοικίδιο.
4: Από τις πρώτες ώρες γέννησής του και για όλη τη ζωή του.
5: Προϊόντα που καλύπτουν τις ανάγκες διατροφής, διαβίωσης, εκπαίδευσης, διασκέδασης και περιποίησης.
4: Casa Pet Corner. Αξιοπιστία, ποικιλία, μεγάλες προσφορές.
5: Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
4: Τηλέφωνο 27210 95900.
5: Παράδοση και στο χώρο σας.
4: Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
5: Τετάρτη και Σάββατο από τις 9 έως τις 5 το απόγευμα.
4: Casa Pet Corner. Φροντίζουμε σωστά και ολοκληρωμένα το κατοικίδιό σας.
6: Για ξεκάθαρα πράγματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης. Τηλέφωνα 27210 41 137 και 6946 057 295. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης.
7: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210 69 799.
8: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και βιομηχανικά είδη, σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης και όλα τα εξαρτήματα σύνδεσης, αντλητικά όλων των τύπων και μηχανισμούς δικτύων άρδευσης, ίδρευσης και τεχνητής βροχής. Πώληση, λιανική χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
9: Άμεσα, έμπειρα, αποτελεσματικά, υπεύθυνα δίπλα σας για έγκυρη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο Βαβαλικέλη. Τηλέφωνο 27210 99 023.
10: Νέα διεύθυνση, Θεμιστοκλέους 85 Θητά, Καλαμάτα.
11: Η ώρα είναι 9:30.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
12: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Interveten Sports.
0: Συντονίσου.

0: Τα βλέπω τα μηνύματά σας, είναι πάρα πολλά. Είμαστε εδώ όλοι μαζί. Γιατί η μουσική μας ελώνει. Γεια σου Νικόλα μου με τις υπέροχες φωτογραφίες. Καλησπέρα Στέλιο μας λέει. Καλή εκπομπή, την αγάπη μας από την Νότια Κρήτη, Τσούτσουρα. Με όμορφο απόβραδο και επικάπη στο διαπασόν. Έτσι γιατί το ραδιόφωνο και η μουσική είναι το μεράκι μας. Καλησπέρα Στέλιο, πάμε να ξεσκάσουμε και απόψε. Πολλά φιλιά. Να χαιρετήσω τη Μαριάννα μου, να χαιρετήσω τη Δήμητρα, να χαιρετήσω την Ελεονόρα από την Καλαμάτα και Ελεονόρα, μας στέλνει την αγάπη της, μας ακούει μέσα από το κανάλι 1. Να χαιρετήσω το Διαμαντή, τη Διονυσία μας. Να χαιρετήσω όλους εσάς που έχετε πει το γεια ή δεν το έχετε πει, που είστε φανεροί και κρυφοί εδώ πέρα. Έχω διαλέξει κομματάρες, έχουμε μουσικάρες και το καλύτερο απ' όλα είναι η αγάπη που έχουμε μεταξύ μας.
1: Όλα πάνε καλά, όλα πάνε καλά και δεν έχω...
0: Όταν είμαστε μαζί, ο Νίκος Μαρκόπουλος, Μακρόπουλος, συγγνώμη, λέει ότι όλα πάνε καλά. Είδες Νικόλα, ήταν έτοιμος ο Νικόλας να στείλει ένα τραγούδι, αλλά το έβαλα. Το καλό τραγούδι λέει κάνει μπαμ. Με την μία αφιέρωση για σένα και όλα τα παιδιά της παρέας και του σταθμού. Ανταποδίδουμε Νίκο και σου στέλνουμε μια τεράστια αγκαλιά με πολύ πολύ φως και δύναμη. Τι μαγικό το μέρος που βρίσκεσαι Νικόλα μου. Το είδα στις φωτογραφίες σου. Πω πω, Νότια Κρήτη, Τσούτσουρα. Τέλεια, παιδιά, να φτάσετε και εκεί όσοι μπορείτε και όποτε θέλετε.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Avin Tsoukleris Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Avin. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Mini Market. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Avin κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Avin Tsoukleris Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
2: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
1: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός. Είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
3: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23ης Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23ης Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
1: Το ορθοπολείο Blue Mic Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Καθαρά lines, minimal συνθέσεις και μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί δίνουν χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ιδιαίτερο event. Με έμφαση στο design και τις νέες τάσεις, το Blue Mic Magic δημιουργεί θεματικές διακοσμήσεις, statement αρθοσυνθέσεις και κομψά σκηνικά που ξεχωρίζουν χωρίς υπερβολές. Blue Mic Magic και η εκδήλωσή σας γίνεται ένα ζωντανό έργο τέχνης, όπου τα λουλούδια αφηγούνται τη δική σας μαγική ιστορία. Αρτέμιδες 89 στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπολείο Blue Mic Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία.
4: Πλύνε και στέχνωσε ρούχα. Σεντόνια, κουβέρτες, παπλώματα. Γρήγορα, έξυπνα και οικονομικά σε λιγότερο από μία ώρα. Smart Wash Self Service Laundromat. Πλυντήρι αυτοεξυπηρέτησης με χέρμα. Πλένεται από 5 ευρώ, στεγνώνεται από 1 ευρώ. Δωρεάν απορρυπαντικό, μαλακτικό και 4 ακόμα επαγγελματικά καθαριστικά που πέφτουν αυτόματα στην πλήση σας. Κατάλληλο για φοιτητές, φαντάρους, Airbnb, ξενοδοχεία, κομμωτήρια, γυμναστήρια. Το κατάστημά μας λειτουργεί 365 ημέρες από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ και παρέχει μηχάνημα ανταλλαγής χαρτονομισμάτων σε κέρματα. Smart Wash Self Service Laundromat. Φαρών 156, Καλαμάτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977-014-877. Smart Wash Self Service Laundromat. Για καθαρά ρούχα με τον έξυπνο τρόπο.
5: Με τον έξυπνο τρόπο.
6: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
7: Όλοι την προσκυνάνε.
6: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
7: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρε τη σκυλίτσα.
5: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ. Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων. Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν. Αθηνών 202 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 87164. Ανοιχτά όλη μέρα. Pet Market Σπυρόπουλος. Αποκλειστικά για φιλόζωους.
7: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
8: Μαζί για το Αλεξανδράκιο. Μια σπουδαία μουσική βραδιά αλληλεγγύης θα πραγματοποιηθεί στο Ανοιχτό Θέατρο Καλαμάτας το Σάββατο 6 Ιουνίου στις 8.30. Ο αγαπημένος καλλιτέχνης Χάρης Βαρθακούρης θα ερμηνεύσει τις μεγάλες του επιτυχίες σε μια μοναδική συναυλία την οποία θα παρουσιάσει η Αντελίνα Βαρθακούρη. Η εκδήλωση διοργανώνεται από τον Όμιλο Φίντεα, κορυφαίο πάροχο πρωτοβάθμιση φροντίδας υγείας και διαγνωστικών υπηρεσιών. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η έμπρακτη στήριξη του Αλεξανδράκιου Ιδρύματος, γυροκομείο πτωχοκομείο. Προπόληση more.com, κέντρα Φίντεα Καλαμάτας Μεσίνης και σε επιλεγμένα βιβλιοπωλεία στην Καλαμάτα.
1: Χορηγός επικοινωνίας, κανάλι.
9: Η ώρα είναι 10.
10: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, απόψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

0: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
2: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
3: Η ώρα είναι 10:30.
0: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Σύντονις.

0: Γιατί η ομορφιά της μουσικής είναι ότι σε ταξιδεύει στον κόσμο της.
1: Έλα.
0: Και αυτός ο κόσμος είναι αυτός που μας βγάζει μέσα από το ψέμα. Ένα ψέμα καθημερινό για πάρα

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Η ώρα είναι 11.
1: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.

Δισκοπολίων η Χάρης, ανοιχτό 11 με 1. Κάθε βράδυ η Χαρούλα Νικολαίδου επιλέγει δίσκους από την παγκόσμια μουσική σκηνή και προσκαλεί τους μουσικόφιλους σε ένα μαγικό δίωρο αληθινής απόλαυσης. Δισκοπολίων η Χάρης, ανοιχτό καθημερινά 11 με 1 το βράδυ. Μόνο για τους εραστές της μουσικής.

Πολλές καλησπέρες σε όλους και σε όλες. Δισκοπολίων η Χάρης ανοιχτό 11 με 1. Χαρούλα Νικολαίδου κοντά σας. Καλώς συντονιστήκατε και καλώς ήρθατε σε μια πολύ ιδιαίτερη εκπομπή απόψε, γιατί έχω καλεσμένο έτσι ακριβώς στα μέσα της εβδομάδος έναν πολυτάλαντο και πολύ ιδιαίτερο πρόσωπο, μουσικό, τραγουδοποιό, τραγουδιστή. Ακούσαμε τη φωνή του Δημήτρη Κανελόπουλου και ακούσαμε τους Ντομένικα πίσω στα μέσα της δεκαετίας του 2000, στο κομμάτι «Η καρδιά μου ταξιδεύει». Πήγαμε στο δίσκο «Ιστορίες για μικρούς και μεγάλους» και ειλικρινά σήμερα έχω μια πάρα πολύ ωραία ευκαιρία να γνωρίσω περισσότερο και εγώ αλλά και εσείς μια φωνή και μια παρουσία που για όσους ήταν έφηβοι εκεί στα τέλη της δεκαετίας του 90 ή στις αρχές του 2000, σίγουρα η μουσική του σημάδεψε την καθημερινότητά σας, τους ερωτές σας, τις φιλίες σας. Ένα αυτό, δύο. Ένας πολύ τάλαντος, γιατί και τραγουδοποιός, στιχουργός και μουσικός, πολύ, με πολύ προσωπική σφραγίδα, χαρακτηριστική φωνή, πολύ ωραία χρειά. Και ανυπομονώ να μας βάλει περισσότερο στον κόσμο αυτόν της δημιουργίας του, της αγάπης του για τη μουσική, για τους μουσικούς που αγάπησε, για τους ποιητές που αγάπησε, για το πώς ξεκίνησε για αυτόν η όλη η ιστορία της συγγραφής στίχων, που είναι όλοι πάρα πολύ δυνατή και πολύ, πολύ καρδιακή, να το πω. Και θα έχουμε και την ευκαιρία να τον ακούσουμε να μας παίζει και live, παιδιά. Οπότε σήμερα η εκπομπή ξεκινάει με τον Δημήτρη Κανελόπουλο, τους Ντομένικα. Αρχίσαμε με το «Η καρδιά μου ταξιδεύει», όπως είπα, και πάμε στο «Ανοίχτε τα παράθυρα στο φως», τραγούδι το οποίο υπάρχει ήδη ένα χρόνο δισκογραφημένο στον δίσκο «Ερωτική νύχτα». Θα τα ακούσουμε τώρα εδώ με τη φωνή του Δημήτρη Κανελόπουλου, γιατί μέσα στο δίσκο αυτόν του 2025 είναι με τη φωνή του Κώστα Μιλούση. Η στίχη του τραγουδίου είναι του Γιώργου Μιλωνογιάννη, του ποιητή Γιώργου Μιλωνογιάννη. Πάμε λοιπόν στο «Ανοίχτε τα παράθυρα στο φως» και υποδεχόμαστε αμέσως μετά τον Δημήτρη Κανελόπουλο.

0: Ανοίχτε τα παράθυρα στο φως λοιπόν, Δημήτρης Κανελόπουλος και Ντομένικα. Ήδη έχω συνδεθεί με τον Δημήτρη. Πριν τον υποδεχτώ, να σας πω τους τρόπους επικοινωνίας για μια ακόμη φορά εδώ με την εκπομπή μας. Γράφετε μέσω Viber στο 698-98-60-147. Στέλνετε με email στο studio@ngradio.gr. Φυσικά μπορείτε να μπείτε στο TikTok Live, στο προφίλ του σταθμού μας ngradio.gr, γιατί είμαστε συνδεδεμένοι έτσι με το TikTok. Και έχω μαζί μου τον Δημήτρη Κανελόπουλο, έτοιμο με την κιθάρα κουμπωμένη, το μικρόφωνο μπροστά, να μας τα πει και να μας τα αφηγηθεί και μουσικά και λεκτικά. Δημήτρη, καλώς τον.
1: Καλώς σας βρίσκω. Δεν ξέρω πώς είναι ο κόσμος αυτή τη στιγμή. Βλέπω και εδώ πέρα οι δικοί μου δεν έχουν γράψει κάτι. Είμαστε όλοι, ο ήχος είναι εντάξει, όλα κομπλέ.
0: Είμαστε μια χαρά. Και καλά να μην είναι, θα τα φτιάξουμε στην πορεία ούτως ή άλλως. Πολύ σε ευχαριστώ για αυτή την πολύ ωραία ευκαιρία που... Γιατί θέλω να σου πω, δεν ξέρω αν έχεις παρακολουθήσει ποτέ την εκπομπή αυτή εδώ τη βραδινή, την κάθε βραδινή.
1: Να είμαι ειλικρινής,
0: να είσαι.
1: Αυτή την ώρα κοιμάμαι.
0: Άρα τώρα.
1: Εκτός όταν έχω live, ενώ live κανονικό.
0: Ναι, ναι. Δηλαδή είναι υπέρβαση τώρα αυτό που κάνουμε εδώ στις 11.
1: Υπέρβαση δεν είναι, αλλά εντάξει, θέλω να σου πω ότι συνήθως ας πούμε 11 η ώρα έχω κοιμηθεί και ξυπνάω νωρίς, οπότε.
0: Οκ, δεν σε ευχαριστώ διπλά. Λοιπόν, είναι μια εκπομπή που περνάει από πολλά μουσικά στυλ και είδη, από όλη, από την παγκόσμια μουσική δημιουργία, και επειδή μας αρέσει η πηγή του πράγματος, να φτάνουμε στην καρδιά του τι συμβαίνει, του πώς δημιουργείται κάτι, ποιος είναι αυτός που γράφει, ποιος παίζει μπάσο ή ποιος παίζει αυτά τα drums, ξέρω εγώ. Μας αρέσει αυτό και το αγαπάμε, οπότε σήμερα έτσι είναι πολύ ιδιαίτερο που είσαι εσύ ο καλεσμένος εδώ. Και σε ευχαριστώ και σταματάω να μιλάω εγώ πολύ και θα μας τα πεις εσύ για όλη αυτή την δημιουργία όλων αυτών των ετών, που ενώ τους Ντομένικα τους ξέρουμε πολύ καλά από το τραγούδι «Άχστα ρολόγια», «Λίγη ζωή ακόμα» και ακόμα αρκετά κομμάτια, δεκάδες κομμάτια τα οποία ακούσαμε πάρα πολύ εκεί στη δεκαετία του 2000, οι επόμενες δημιουργίες, κατά τη γνώμη μου, είναι συγκλονιστικές, με πολύ ωραίο στίχο, τολμηρές, με πολύ ωραία μελοποίηση σε απίστευτους στίχους καταπληκτικών Ελλήνων ποιητών, που είναι κανονική, πώς να το πω, βαθαίνει σε μια παιδεία άλλου τύπου και άλλης ποιότητας. Και γι' αυτό σε ευχαριστώ. Και αυτό θέλω να μοιραστώ σήμερα με τον κόσμο και θέλω να το γνωρίσει καλά και να το ακούσει. Οπότε ξεκινάω να σε ρωτήσω το εξής. Δεν ξέρω αν έχεις να πεις κάτι για ό,τι είπα τώρα.
1: Κάνε την ερώτηση και θα πω.
0: Λοιπόν,
1: θα έχω όλο στο μυαλό μου.
0: Να ξεκινήσω από το στιχουργικό λοιπόν. Γράφεις πάρα πολύ και θέλω να σε ρωτήσω, αυτή η επαφή σου με την ποίηση και τη δική σου δημιουργία, τη δική σου καταγραφή στίχων, πώς ξεκινάει, πότε ανακαλύψεις ότι γράφεις?
1: Κοίταξε, δεν γράφω πάρα πολύ στίχους. Τη μουσική γράφω τα περισσότερα. Βέβαια, εντάξει, έχω γράψει αρκετά τραγούδια. Συνήθως ψάχνω να βρω, διαβάζω. Έχω μελοποιήσει αρκετούς ποιητές Έλληνες, ειδικότερα του Μεσοπολέμου, από την αρχή σχεδόν της πορείας. Αλλά και στην πορεία διάφοροι στιχουργοί που γίναμε και φίλοι ή γυναικείου ή θεατρικού φίλου, που όταν διαβάζω κάτι και το θεωρώ ότι θα μπορούσα να το είχα γράψει εγώ, δηλαδή με εκφράζει, το μελοποιώ και αυτό. Δηλαδή το κριτήριο είναι ας πούμε ένα προσωπικό φίλτρο, το οποίο πολλές φορές το βρίσκω και σε άλλους ανθρώπους και το έχουν κάνει και καλύτερα από μένα.
0: Ναι.
1: Γενικά με το στίχο είμαι δύσκολος. Γι' αυτό ψάχνω συνεχώς, διαβάζω, ενημερώνομαι κτλ.
0: Λες ότι δεν γράφεις πολύ, αλλά τι να πω, είναι ένα, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε δίσκοι που είναι όλοι στοίχοι δικοί σου.
1: Όχι, δεν είναι τόσο πολύ.
0: Δεν είναι.
1: Νομίζω μόνο η Λίθ είναι. Όχι, και εκεί πάλι είναι ένα τραγούδι ενός φίλου. Δεν το κυνήγαγα τόσο πολύ. Δηλαδή ήθελα να, άμα τα βρίσκα τα τραγούδια, εντάξει, αλλά συνήθως ψάχνω να βρω και τα καλύτερα από αυτά που γράφω εγώ.
0: Να σου πω και πώς πάει σε σένα, δηλαδή βλέπεις πρώτα το στίχο ή έχεις ήδη, μπορεί να έχεις μια μελωδία και να έρθει να κουμπώσει ο στίχος ή πάει ανάποδα?
1: Το να δημιουργηθεί ένα τραγούδι δεν υπάρχει πώς θα γίνει, αλλά στο τέλος θα το κρίνω από το στίχο. Δηλαδή, ό,τι και να έχει γίνει, άμα ο στίχος δεν με ικανοποιεί εμένα προσωπικά, αλλά και τους φίλους εδώ που ακούμε, συνεργάτες. Το κριτήριο δηλαδή είναι ο στίχος, γιατί αυτό πιστεύω ότι εγώ είναι το τραγούδι. Δεν είναι η μουσική, είναι η μουσική. Είναι μια τέχνη ούτως ή άλλως από μόνη της. Και φυσικά και η ποιήση, η λογοτεχνία. Αλλά όταν συνδυάζονται αυτές οι δύο τέχνες, εγώ πιστεύω ότι υπερτερεί ο στίχος.
0: Άρα εσύ αυτό, η ερώτηση είναι αν σου βγάζει τη μουσική ο στίχος προφανώς. Έτσι δεν είναι ότι μπορεί να έχεις κάτι ήδη έτοιμο, γραμμένο, μια μελωδία και να προσπαθείς να κουμπώσεις το στίχο. Αυτό.
1: Μπορεί να γίνει και έτσι. Αυτό, αλλά ναι, δεν, αλλά αν ο στίχος δεν είναι ο κατάλληλος, δεν θα ολοκληρωθεί. Αυτό λέω. Ναι. Δεν θα βγει το τραγούδι, ας πούμε.
0: Θες να πεις ένα ποίημα το οποίο τελευταία έχεις διαβάσει και σε έχει αγγίξει πολύ, που δεν έχεις ακόμα μελοποιήσει, που θέλεις.
1: Τι να το διαβάσω?
0: Όχι, να μας πεις ποιο είναι. Αν υπάρχει κάτι, αν διαβάζεις κάτι αυτόν τον καιρό.
1: Διάφορα διαβάζω, απλά τελευταία, και επειδή και συνεργάστηκα μαζί του, είναι ο Κωνσταντίνος ο Σύρμος, είναι ένας λογοτέχνης από το Ηράκλειο.
0: Ναι.
1: Και είχα βρει μια παιδική συλλογή του. Βασικά ήταν το ποίημα αυτό σε μια συλλογή που παίρνω εγώ κάθε χρόνο που βγαίνει, τέλος πάντων, την Κοινωνία Δωδεκάτων, και είχα βρει μέσα ένα ποίημα του και μου άρεσε πάρα πολύ, και μετά πήρα και τη συλλογή τη δικιά του και τον βρήκα και συνεργαστήκαμε και έχει συμμετάσχει και στο τελευταίο άλμπουμ που έχουμε κάνει.
0: Ωραία.
1: Σαν καλλιτεχνική επιμέλεια, στιχουργική επιμέλεια θα έλεγα, και στο Αν είχε τα παράθυρα στο φως που ακούσαμε, έχει... η συμμετοχή του ήταν πολύ σημαντική. Τέλος πάντων, το ποίημα είναι, αν θυμάμαι τον τίτλο, μπορεί να κάνω και λάθος, είναι «Τα μάτια». Ένα καταπληκτικό ποίημα. Γενικότερα ο Κωνσταντίνος είναι φοβερός, είναι από τους λίγους που γνώρισα κιόλας από κοντά που με έχει συναρπάσει τόσο πολύ η γραφή του και η σύλληψη που έχει.
0: Τι είναι αυτό που σε συναρπάζει σαν στίχο δηλαδή? Τι είναι αυτό που σε κεντρίζει?
1: Πιο πολύ μου αρέσουν τα ποίηματα. Η στιχουργία πολλές φορές με αφήνει αδιάφορο. Είναι ότι ξαφνικά θα δεις κάποιο έστω στίχο, ας το πούμε και έτσι, μεμονωμένο, ο οποίος θα κόβει σαν λεπίδι. Ξέρω κάτι τέτοιο.
0: Ναι.
1: Κάτι θα σου κάνει, ας πούμε, που όχι αυτά τα συνηθισμένα τώρα τα κλισέ, κάτι θα είναι παραπάνω.
0: Okay. Μια χαρά. Θες να μας πεις ένα κομμάτι και να επιστρέψουμε μετά στην κουβέντα μας, ας πούμε, ένα τραγούδι από... ή μάλλον να σε ρωτήσω, ποια προτιμάς περισσότερο να παίζεις, από τα πιο παλιά, από τα πιο καινούργια, από όλα?
1: Δεν έχω, ό,τι να είναι.
0: Ωραία.
1: Έχεις εσύ κάτι κατά νου,
0: ναι.
1: Λένε τα παιδιά κάτι από το chat.
0: Έχω, εννοείται. Θέλω να πάμε στο δίσκο αυτό του 25, τον δίσκο «Ερωτική νύχτα».
1: Όχι, θα μου πει κανένα δύσκολο από εκεί, γιατί δεν θα
0: Όχι, όχι.
1: Δύσκολο.
0: Όποιο θέλει εσύ, ένα ποίημα. Καταρχά, όλο ο δίσκο είναι σε στίχου ποιητών του Μεσοπολέμου. Σωστά. Όλο. Ναι.
1: Εκτό από το μαρτύριο του Μίλου Σαχτούρη, ο οποίο είναι μεταγενέστερο, α πούμε.
0: Μπράβο.
1: Λίγο πιο μετά, τέλο πάντων. Όλοι οι υπόλοιποι είναι, και μάλιστα και ήταν και. Δηλαδή, ο Μιλονογιάννη με το Λαπαθιό του Παπα-Νικολάου ήταν και γνωστοί και φίλοι. Είναι και μια ποιήτρια η Ανθούλα Σταθοπούλου Βαφοπούλου, αυτή ήταν από τη Θεσσαλονίκη.
0: Ναι.
1: Και συμπληρώνει ο Μίλτος Αχθούρης, ο οποίος ήταν μεταγενέστερος.
0: Ωραία. Λοιπόν, ό,τι θέλεις από αυτό το δίσκο, ίσως όχι το «Ανοίχτε τα παράθυρα στο φως», να παίξουμε στο τέλος για να το ξαναθυμηθούμε.
1: Με μουσική ή μόνο με κιθάρα?
0: Εσύ.
1: Γιατί το παίζα πριν, ας.
0: Εσύ, να μας παίξεις όποιο θέλεις.
1: Λοιπόν. Για να δούμε.
0: Παρένθεση. Ναι, την Ανθούλα που Σταθοπούλου που ανέφερες, δεν την είχα ξαναδεί ποτέ και κάθισα και διάβασα για τη συγκεκριμένη. Και έχει και αυτή, είναι γενικά όλοι τους με τα πάθη τους και με τις δυσκολίες τους και με το τραγικό τέλος της ζωής τους. Και με αυτή ειδικά έτσι συγκινήθηκα ιδιαιτέρως. Ήταν πολύ νέα. 25 χρονών πέθανε.
1: 27, από φυματίωση.
0: Ναι.
1: Φυματίωση είχε. Η οποία, ας πούμε, έχει γράψει ένα ποίημα στο οποίο περιέργως πριν γνωριστούμε είχε γράψει και ένα άρθρο Κωνσταντίνος που ανέφερα πριν.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και το έχει δημοσιεύσει. Είναι ένα ποίημα της που λέγεται «Μπορεί», το οποίο έχει, άμα κάποιος κάτσει και το διαβάζει, άμα γράψει Ανθούλα Σταθοπούλου «Μπορεί», θα το βρει στο ίντερνετ, θα το βγει. Από το οποίο, ας μην πω τη λέξη κλέψει, αλλά έχει επηρεαστεί Εξαιρετικά φαίνεται δηλαδή μέσα σε κάποια δύστιχα ειδικότερα του ποίηματος ο Βασίλης Τσιτσάνης για το Ακρογιαλιές Δειλινά.
0: Άκου να δεις.
1: Και είχε γράψει ο Κωνσταντίνος άρθρο για αυτό. Δηλαδή είναι μια κατάσταση με όλους αυτούς τους ποιητές. Γενικά είναι αγαπημένοι ποιητές, πολλοί μουσικοί τους έχουν μελοποιήσει. Mm. Και πιστεύω ότι ακόμα έχουν κάτι να πούνε στο σήμερα που σίγουρα ξεμακραίνει, αλλά είναι πάλι εκεί ισχυρό. Έχει μια δικιά του γωνία στην ιστορία, ένα δικό του, μια δικιά του θέση.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, επειδή το παίξα και πριν, όπα κάτσε να κλείσω το βάζ, είναι το «Μια νύχτα το φεγγάρι» του Ναπολέον Λαπαθιώτη. Mm-hmm. Να δοκιμάσω τώρα και με τη μουσική, λες. Να το βάλω με μουσική και να δούμε πώς θα ακουστεί.
0: Όπως σου βγει, ναι.
1: Έχω το playback εδώ.

0: Πάρα πολύ ωραίο. Εξαιρετικό. Δημήτρη.
1: Αυτό είναι από...
0: Ναι.
1: Αυτό είναι από τα αγαπημένα μου του Ναπολέον Λαμπαθιώτη.
0: Ξέρεις, λέει ο κόσμος στα σχόλια ότι πάντα αγγίζεις το συνέστημα και την καρδιά με πολύ αυθεντικό τρόπο και γι' αυτό είναι και διαχρονική μουσική που έχει γραφτεί από τους Ντομένικα από τότε και αυτό που συμβαίνει και τώρα. Και αυτό δεν είναι και δεδομένο, δηλαδή. Αυτό είναι ένα χάρισμα. Θα το έχεις ακούσει πάρα πολλές φορές, είμαι σίγουρη.
1: Όχι, δεν είναι. Όχι, δεν θα το έχω ακούσει τόσες πολλές φορές, απλά... το προσεγγίζαμε το θέμα όσο πιο φυσικά γίνεται. Mm. Με το δικό μας είδος μουσικής.
0: Το οποίο παρεμπιπτόντως που λες το δικό μας είδος μουσικής, που να σου πω δεν μ' αρέσει να βάζω και ταμπέλες, αλλά εγώ ακούω σε σένα, ακούω folk country τύπου από Αμερική, Gene Clark, τέτοιους τραγουδοποιούς folk rock. Ακούω μετά κάτι τύπου... πάλι από τα παλιά Βρετανούς τύπου Super Trump. Ακούω τέτοιους ήχους. Δεν ξέρω τι μουσική άκουγες μετά έχεις μεγαλώσει. Τι αγαπάς πάρα πολύ. Αλλά εκεί πάει το μυαλό μου συνέχεια.
1: Οι επιρροές είναι πολλές και... εντάξει, εγώ πιο πολύ είμαι fan των Cure.
0: Ναι.
1: Pink Floyd, Radiohead, αυτά ας πούμε. Αλλά στην πορεία εμπλουτιστήκανε τα ακούσματα.
0: Για πες, ναι.
1: Από σύγχρονα πιο πολύ με Linkin Park. Και αυτό που πες πριν με την Country, κάποια στιγμή είχα ακούσει αρκετά πράγματα και από εκεί. Συνήθως τον παλιό τον Johnny Cash ας πούμε. που μ' άρεσε πολύ. Άρα γενικά είναι άπειρα τα ακούσματα. Ό,τι έχω ακούσει πιθανότατα το έχω αποτυπώσει σε μικρό ή μεγαλύτερο σημείο στα αυτά που έχω κάνει και εγώ.
0: Καλά, ναι, αυτό συμβαίνει, δεν είναι συνειδητό. Αυτό μπορεί να βγαίνει αυτόματα. Θα μιλάω τώρα για την αισθητική περισσότερο, όχι, ξέρεις, ότι θυμίζει κάτι συγκεκριμένο. Η αισθητική, το γενικό πεδίο.
1: Συγγνώμη. Αυτά τα 3-4.
2: Άνοιξε κάτι για να τραγουδήσει.
0: Ναι.
2: Ακούγεται διπλός όταν μιλάει.
0: Τώρα,
2: ναι.
0: Δημήτρη, μήπως κατά τη διάρκεια του live, του παίξηματος της μουσικής, έμεινε κάτι ανοιχτό από εκείνη την ώρα και μετά?
1: Όχι, δεν έχω κάνει. Όχι. Κάτι και εγώ με ακούω επί δύο, αλλά...
0: Α, ναι.
1: Μάλλον έρχεται, από σένα έρχεται η επιστροφή τώρα. Τι ναι. Γίνεται με αυτά τα μαραφέτια, δεν ξέρω.
0: Καλά. Βγαίνει και στον αέρα, έτσι. Δηλαδή είμαι στο TikTok. Ωραία. Λοιπόν, καλά, θα το φτιάξουμε. Δεν είναι κάτι. Συνεχίζουμε. Δεν είναι τόσο ενοχλητικό. Ελπίζω. Λοιπόν, τι άλλο θα μας πεις? Να σου πω, είναι τόσο γεμάτο αυτό το πράγμα με τη μουσική σου που, ναι, πάμε να ακούσουμε μουσική. Το τραγούδι «Τα πλοία» το έχουμε.
1: Να το πω εδώ.
0: Ναι.
1: Με μουσική, τώρα έχω...
0: Όπως θες. Μουσική, κιθάρα, σκέτο.
1: Είναι... Θα το πω καιρό, μπορεί να κάνω καλά, αλλά εντάξει.
0: Να σου πω, είναι ένας δίσκος αυτός, ο δίσκος Στοργή που γράφτηκε μετά τον COVID, κατά τη διάρκεια της καραντίνας, κάτι τέτοιο είχα διαβάσει και το άκουγα με πολύ έτσι, ναι.
1: Πιο μετά βγήκε.
0: Ναι.
1: Στο τέλος του 22 βγήκε αυτό.
0: Αλλά η δημιουργία του ήταν κατά τη διάρκεια εκείνη...
1: ναι, τα περισσότερα τραγούδια λίγο πριν ή ταυτόχρονα εκείνη την περίοδο, δεν ξέρω. Δεν θυμάμαι ακριβώς, αλλά ολοκληρώθηκε στο τέλος του 22, δηλαδή είχε φύγει αυτή η περίοδος, η περίεργη.
0: Η τρέλα.
1: Να βάλω δηλαδή τα πλοία τώρα.
0: Το όχι, από τι θέλεις, εγώ πέταξα μια ιδέα γιατί μου άρεσε πάρα πολύ.
1: Για να δούμε.
0: Tasks.
1: Δεν θυμάμαι πώς μπαίνει τώρα, άμα κάνω λάθος.
0: Μοιράζει.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
1: Η ώρα είναι 11.30.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.

0: Δεν είχα δίκιο, παιδιά, εντάξει, για το τραγούδι. Πάρα πολύ ωραίο. Εξαιρετικό, συγχαρητήρια, χειροκροτήματα, καρδούλες, καλώς τους όλους. Όσοι συντονιστήκατε τώρα στην εκπομπή Δισκοπολίων, η Χάρης, καλεσμένος μας είναι ο Δημήτρης Κανελόπουλος, η φωνή, ο στιχουργός, ο μελοποιός, τον Ντομένικα. Και εδώ, Δημήτρη, τώρα πραγματικά η φωνή σου είναι συνδεδεμένη με αναμνήσεις και με πολύ, πολύ αγαπημένα χρόνια, και αυτό είναι δηλαδή κάτι το οποίο δεν θα σταματήσει ποτέ. Θα γίνεται πάντα έτσι, δηλαδή κατευθείαν κάτι γίνεται. Συγκινήσε, ρε παιδί μου, και είναι πολύ ωραίο αυτό. Είναι πολύ, πολύ γλυκό. Και δεν
1: είναι,
0: έχει αλλάξει.
1: Και στο σπίτι, βγαίνει από κατευθείαν από το σπίτι, οπότε είναι και πιο κοντά στην πραγματικότητα, διότι ουσιαστικά, ναι, και εγώ όλους μου τους δίσκους, ας πούμε, από το 2002, δηλαδή από τη Βουή του Δρόμου και μετά, τους έχω γραφίσει εδώ. Και με αυτό το μικρόφωνο. Οπότε είναι το real thing, πώς να το πούμε.
0: Τέλειο αυτό που λες. Και ήθελα να σε ρωτήσω για την παραγωγή των δίσκων. Πού ηχογραφήθηκαν και τα λοιπά. Άρα είναι όλα. Η διαδικασία δηλαδή.
1: Εκτός από τα,
0: ναι,
1: τα ξαρολόγια που είναι το 99 και μετά το 2009 που είναι η Λύθη, που γίνανε σε στούντιο, όλα τα άλλα γίνανε εδώ. Τα οποία τα κάνω. Ειδικά τα τελευταία τα κάνω μόνος μου όλα.
0: Δηλαδή και τα παίξηματα, που μάλλον όχι. Προφανώς έρχονται και θα παίζουν κάποιοι, έτσι, τα drums και αυτά. Αν και εσύ παίζεις.
1: Αν είναι εδώ πέρα, ναι, ή θα παίζω εγώ όλα, ας πούμε, και τα γράφω και τα μιξάρω και τα κάνω όλα.
0: Μάλιστα.
1: Ειδικά τα τελευταία δύο.
0: Να σε ρωτήσω κάτι, το σκεφτόμουν. Έχεις ευχαριστηθεί τις τελευταίες σου δουλειές να τις παίζεις live για τον κόσμο? Δηλαδή είχες την ευκαιρία, τη δυνατότητα για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα να τα παίξεις live τα κομμάτια αυτά, ας πούμε τους δίσκους, τους τελευταίους, τον τελευταίο και τον προηγούμενο από αυτόν. Η Λύθη δεν είναι ο προηγούμενος?
1: Όχι, αυτό, το τελευταίο
0: είναι
1: το προηγούμενο, ιστοργή.
0: Μπράβο, ιστοργή.
1: Αυτά, παίζουμε κάποια τραγούδια από αυτά στο live, όχι όλα. Ειδικά από το Ερωτική Νύχτα παίζουμε προς το παρόν μόνο όταν έχει τα παράθυρα στο φως.
0: Ναι.
1: Που θα βγει για το βίντεο κλιπ αύριο στις 12, το έχω κάνει πρεμιέρα.
0: Το είδα.
1: Ναι. Το γυρίσαμε στη Θεσσαλονίκη με τα παιδιά.
0: Μπράβο.
1: Γιατί όλοι οι υπόλοιποι είναι από εκεί τα παιδιά τώρα. Και θα βγει αύριο στον αέρα.
0: Άντε, μπράβο. Καλή πρεμιέρα και να σκίσει. Που είναι ένα τραγούδι κιόλας, μιας και το λες. Πρώτα το είπε ο Κώστας Ομιλούσης.
1: Το είχαμε κάνει ντουέτο. Το λέμε μισό-μισό στο δίσκο. Αλλά μετά το έκανα και μια βερσιόν. Αυτές τις τρεις βερσιόν τις έκανα μόνος μου. Όπως αρχικά ήταν και στον τόνο τον αρχικό, τέλος πάντων, βγήκε μετά από την κυκλοφορία του δίσκου, τον Αύγουστο τα κυκλοφόρησε αυτά και με αυτή τη βερσιόν θα είναι και το βίντεο κλιπ, τέλος πάντων. Τη ροκ, όχι αυτή που έβαλε στην μπαλάντα.
0: Αυτή μου άρεσε πάρα πολύ και το ακουστικό επίσης μου άρεσε πάρα πολύ.
1: Ναι, κοίταξε, είναι ένα τραγούδι γενικά που του πάνε πολλά πειράματα, αλλά εντάξει, η ροκ βερσιόν είναι πιο, τουλάχιστον μέχρι στιγμής. Θα δούμε, ξέρω εγώ.
0: Θα δείξει, αλλά. Νιώθεις ότι γεμάτος, ότι τα επικοινωνείς όσο θέλεις τα κομμάτια σου ή τους δίσκους?
1: Κοίταξε, τα τελευταία χρόνια αυτό το πράγμα δεν είναι τόσο εύκολο για εμάς και για αυτό το μουσικό είδος, αλλά και γενικότερα για καλλιτέχνες ανεξάρτητους. Δεν είναι τόσο εύκολο. Και εντάξει, έχω τον παραπονόμενο, αλλά μην το πω τώρα, δεν έχω διάθεση. Είναι γενικά μια κατάσταση η οποία έχει γυρίσει, ας το πούμε και έτσι, αλλά αυτό δεν έχει επηρεάσει τη δικιά μας στάση και δημιουργία και την ανάγκη, τέλος πάντων, να γράφουμε τραγούδια.
0: Έτσι, ακριβώς. Αυτό είναι διαπιστωμένο 100% καταγεγραμμένο, πολλές κυκλοφορίες. Και ναι, έχουν αλλάξει οι καιροί και έχουν αλλάξει εποχές, αλλά εγώ πιστεύω ότι με κάθε ευκαιρία που μπορεί να γίνει μια παρουσίαση και ακόμα ολόκληρο δίσκο, concept, φραδιές και τα λοιπά, δικές σου εννοώ, πάντα θα υπάρχει ανταπόκριση μεγάλη ή σταθερή, τέλος πάντων.
1: Ναι, εντάξει, όλα αυτά τα χρόνια υπάρχει έτσι μια πορεία, αλλά τα τελευταία έχουν λίγο τα πράγματα αλλάξει στη δουλειά. Είναι και το ίντερνετ, γι' αυτό και εγώ από πολύ νωρίς τριμάρω, δηλαδή. Ασχολούμαι με αυτό, απλά δεν το είχα εξελίξει από το 2011.
0: Ναι.
1: Όταν εδώ δεν ξέραν τι πάει να πει live stream, δεν έβγαινα εγώ, ας πούμε, αλλά τόσο πάνω στρίμανα τα βίντεο στο τότε Μογκούλους, μετά livestream.com. Ναι. Μετά είχα στήσει το 2017, πριν τον κορονοϊό, και έκανα live στο Twitch.
0: Ναι.
1: Αλλά τότε έκανα μόνο, τραγούδαγα μόνο αγγλικά. Κάτι μου είχε πιάσει.
0: Όπως?
1: Αφού αυτά τα που μου άρεσε, ξέρω, Cure και τέτοια. Γενικά, ό,τι είχα εκείνη την εποχή έτσι, πιο πολύ για να φτιάξω τις κάμερες, όλα αυτά, αλλά μ' άρεσε. Βέβαια, δεν είναι πάντα για άνθρωπος, γιατί ξέρεις, εκεί πέρα είναι πολύ δύσκολο. Πρέπει να επιμένεις και να παίζεις ώρες.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων, μετά ήρθε ο κορονοϊός που είδα ότι πολλοί βγήκανε στον αέρα, το βρήκανε πρόχειρο, αλλά πρόχειρα με το κινητό τους και αυτά. Εγώ είχα κάνει το setup και αυτό τώρα είναι. Κανονικά στριμάρω εδώ αριστερά, που είναι πιο μεγάλος ο χώρος και μια άλλη κάμερα.
0: Mm-hmm.
1: Τέλος πάντων, και από το live stream βρήκα έτσι μια διέξοδο και με τη στοργή ειδικότερα, γιατί είχα να παίξω για 3 χρόνια live με τον κορονοϊό.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων, το live stream μου αρέσει, επικοινωνείς με κάποιο κόσμο, βρίσκεις και παλιούς, βρίσκεις και καινούριους. Είναι, αυτό τουλάχιστον ακόμα είναι ανέγκυχτο από οτιδήποτε άλλο. Γιατί στα υπόλοιπα υπάρχει θέμα.
0: Υπάρχει, ναι. Και είναι και πολύ ζεστό, ξέρεις, πολύ οικείο. Γιατί μπαίνεις κατευθείαν στα σπίτια του άλλου με τη μουσική σου, χωρίς καμία αντίσταση. Ντάν και γίνεται. Και η επαφή είναι πολύ άμεση. Πριν πάμε σε επόμενη επιλογή δική σου, δεν θα πω κάτι, εκτός και αν θέλει ο κόσμος κάτι να ζητήσει. Σκεφτόμουν, Δημήτρη, ότι τότε, όταν ξεκινήσατε, ήσασταν πάρα πολύ νέοι. Ήσουν 24, 25, πόσο χρόνων. Τότε, πίσω στις αρχές του 2000, στο 99.
1: Το 99 ήμουν 24.
0: Ναι. Και η...
1: 50 χρόνια.
0: Όχι αυτό, σιγά. Φτου φτου κιόλας, αιώνιος νέος, νιάτο και φωνή αναλύωτη πραγματικά. Αλλά άλλο σκεφτόμουν πώς διαχειρίστηκες εσείς σαν σαν Δημήτρης, ας πούμε, 25 ετών, όλη αυτή την προβολή, γιατί υπήρξε πάρα πολύ προβολή τότε. Και
1: κοίταξε, αλήθεια, ναι, κάπου είχε χαθεί βέβαια, ας το πούμε λαϊκά, η μπάλα. Γι' αυτό και το σχήμα άλλαξε μετά τη βουή του δρόμου. Υπήρχαν ανομαλίες. Γενικά δεν είναι εύκολο τα σχήματα να κρατιώνται για πολλούς και διάφορους λόγους. Έχουν αλλάξει αναδίσκους, έχουν περάσει αρκετοί, έχουν επιστρέψει παλιοί, δηλαδή γίνεται ένα δύο θέμα. Αλλά η παρέα νομίζω είναι πιο σημαντική για μια διαδρομή. Δηλαδή, σαν να κάνεις ένα ταξίδι μόνος σου, βαρετό θα είναι. Εντάξει, θες μια κάτι, ξέρω εγώ. Αυτό, πιστεύω ότι ομαδικές δουλειές, είτε ακόμα και ένας solo καλλιτέχνης, με μια ομάδα είναι τώρα.
0: Σωστό.
1: Δεν έχει διαφορά. Αυτό ήταν πάντα το ζητούμενο. Γι' αυτό και ακόμα συνεχίζει αυτή η παρέα, ας το πούμε, και έτσι που λέγεται Ντομένικα.
0: Το πρώτο κομμάτι που έπαιξε στο ραδιόφωνο και που έπαιξε και σε βίντεο κλιπ ήταν τα δάχτυλα ρολόγια.
1: Από ό,τι θυμάμαι, ναι. Αν και είχαμε βγάλει ένα τραγούδι πριν σε μια συλλογή το 97, το Όρια, που ήταν πιο έτσι περίεργο μουσικά, ήταν και άλλος τραγουδιστής στην αρχή τότε, αλλά νομίζω ότι στο ραδιόφωνο δεν θυμάμαι αν είχε παιχτεί αυτό, τόσο είπα μάλλον τα ρολόγια.
0: Ναι, θυμάσαι πώς ήταν η πρώτη φορά που τα άκουσα στο ραδιόφωνο δηλαδή, και είπες «Ο Θεέ μου, το τραγούδι μας τώρα». Τι θυμάσαι αυτή τη στιγμή?
1: Νομίζω ότι είναι η πρώτη φορά που τα άκουσα εγώ τότε, ήταν ο Ατλαντής τότε.
0: Ναι.
1: Ένα ραδιόφωνο στα FM το οποίο έπαιζε μόνο τέτοιες μουσικές, δηλαδή rock, ελληνικό, ξένο, rap. Δηλαδή ήταν στο τελείως διαφορετικό στυλ και ήταν και νούμερο ένα σταθμός τότε. Γι' αυτό
0: βέβαια
1: το κλείσανε μετά. Το κλείσανε.
0: Κράτησε πάντως αρκετά. Κράτησε αρκετά. Μέχρι. Νομίζω ότι αρκετά σχετικά πρόσφατα υπήρχε Ατλαντής.
1: Όχι, όχι.
0: Ναι.
1: Εντάξει, δηλαδή υπήρχε μέχρι πρόπερση, απλά είχε μειωθεί η ευέλειά του, το είχαν κάνει, τόσο, είχε γίνει ολόκληρο.
0: Είχε πολεμηθεί, okay. Ναι, ναι, ναι.
1: Και από εκεί, ας πούμε, πιστεύω ότι τα ρολόγια, δηλαδή κατά το ίμιση, το οφείλουν και στον Ατλαντής, γιατί τα παιδιά τους άρεσε εκεί και στους παραγωγούς το παίζαν συνέχεια τότε.
0: Ναι. Έχεις βαρεθεί να το παίζεις?
1: Όχι, δεν έχω βαρεθεί. Γενικά δεν βαριέμαι ούτε τα τραγούδια μου, ούτε τα άλλα που αγαπώ, γιατί μου αρέσουν και άλλα τραγούδια. Αυτά που μου αρέσουν, μου αρέσουν. Άμα δεν μου άρεσε, ναι, θα σου έλεγα, θα είχα κάποιο πρόβλημα. Αλλά επειδή είναι όλα επιλογές μου, χωρίς και το συγκεκριμένο του Μάνου του Ξηδούς, έτσι.
0: Συστά.
1: Αλλά είναι επιλογές που με καλύπταν, ας πούμε, στην κάθε εποχή που ερχόταν το τραγούδι.
0: Mm-hmm.
1: Δεν, τυχαίνει και αυτή τη στιγμή να το παίζω με την ίδια ορμή, πώς το πω, με την ίδια, το ίδιο γούστο.
0: Ωραία, χαίρομαι γιατί το ζητάνε από κάτω πολλά παιδιά, πολλοί κόσμος το ζητάει στα σχόλια και λέω κάτσε να το ρωτήσουμε κιόλας γιατί... Ξαναλέω, είναι πάρα πολύ μεγάλη, πολύ το υλικό και πολύ πολύ ωραίο από τότε μέχρι τώρα.
1: Με μουσική να το βάλω ή με κιθάρα.
0: Όπως θέλεις.
1: Δεν θα έχει το ριφ. Τώρα ήθελα να βάλω και την ηλεκτρική, να μου, τώρα δεν προλάβαινω. Τέλος πάντων. Καλά, πάμε μια από εδώ, όπως είναι τώρα εδώ.
0: Πάμε.
1: Α, το full είναι αυτό, είναι το κανονικό.

0: φωνάρα αναλύωτη. Έτσι. Ανατριχιάσα. Μπράβο, συγχαρητήρια. Δημήτρη, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ.
0: Όχι, δεν τελειώσαμε. Ευχαριστούμε που το έπαιξε το τραγούδι, αλλά θέλω, έχω παραγγελιά εγώ τώρα. Πρόσεξε να δεις. Το τραγούδι μέσα στη βουή του δρόμου είναι ένα ποίημα ουσιαστικά του Μίτσου Παπανικολάου, που πολύ ωραία μας το έχεις πει και όλα, μας το έχεις εξηγήσει σε ένα πολύ ωραίο βιντεάκι στο TikTok. Σωστά.
1: Ναι, το έχω κάνει και ιστορία και αυτό.
0: Το έχεις κάνει
1: και τα ρολόγια.
0: Και τα, ναι. Λοιπόν, έχει ένα φοβερό ποίημα ο Μίτσος Παπανικολάου, το εσωτερικό, που το έχεις μέσα στο τελευταίο δίσκο του 2025, που είναι όλο μελοποίηση, το οποίο είναι, ο στίχος είναι αδιανόητος. Και λίγο αν διαβάσει και κανείς την ιστορία αυτού του ανθρώπου, πώς έζησε τα τελευταία χρόνια της ζωής του απομονωμένος, χρήστης ουσιών, είχε πρόβλημα, πέθανε ουσιαστικά από υπερβολική δόση. Είναι ένα τρομακτικό τραγούδι, δεν ξέρω, και το έχεις μελοποιήσει πάρα πολύ ωραία.
1: Κοίταξε, χαίρομαι γι' αυτό, γιατί είναι από τα πιο ιδιαίτερα που έχουν γίνει. Και μπορώ να σου πω ότι για μένα είναι από τα καλύτερα που έχω κάνει. Απλά είναι τόσο ιδιαίτερο που απορώ που βρίσκει ανθρώπους που να το γουστάρουν. Είναι πολύ ιδιαίτερο δηλαδή όλο.
0: Είναι συγκλονιστή. Εγώ σου λέω ανατρίχιασα, λέω Θεέ μου, τι έγινε εδώ. Το έχεις κάνει πάρα πολύ ωραίο το κομμάτι. Δεν ξέρω αν θέλεις να μας το πεις. Και είναι κάτι άλλο, είναι κάτι διαφορετικό. Αυτό που λες είναι ιδιαίτερο.
1: Αυτό επειδή δεν το έχω προβάρει, είναι δύσκολο.
0: Είναι δύσκολο. Θα το ακούσουμε σίγουρα πάντως. Ναι. Ενώ θα το βάλουμε, αν δεν γίνεται, να το ακούσουμε live.
1: Καλύτερα να το βάλεις από εκεί, γιατί μπορεί να το κάνω και να το αλλοιώσω τώρα. Δεν το έχω προβάρει.
0: Όπως θέλεις, ειλικρινά. Χαίρομαι που την κάναμε αυτή τη ζήτηση για αυτό το τραγούδι, γιατί κάτι τέτοια είναι που είναι από τα πιο ειλικρινή και τα πιο ευαίσθητα πράγματα που μπορεί κάποιος και ως στιχουργός και ο ποιητής, αλλά και εσύ που το μελοποίησες. Ήρθε και κούμποσε πάρα πολύ ωραία.
1: Ναι, είναι, σου λέω, είναι από τα πολύ ξεχωριστά τραγούδια αυτό.
0: Ωραία. Το κρατάμε για μετά να τα ακούσουμε μετά ραδιοφωνικά. Λοιπόν, ίσως από αυτό το δίσκο.
1: Άλλο οπότε.
0: Άλλο,
1: πάμε,
0: ναι.
1: Άλλο.
0: Αλλά εγώ επιμένω σε αυτό το δίσκο με τη μελοποίηση των ποιημάτων, γιατί είναι μεγάλο στοίχημα. Ξέρεις, είναι τόσο δυνατός ο στίχος. Καταρχάς έχεις χρόνο, συγγνώμη. Η ώρα πάει 12.
1: Ναι,
0: τώρα σε έκανα 10 λεπτά.
1: Έχω. Τελείως, τώρα θα ξενυχτήσουμε, δηλαδή.
0: Εντάξει. Μέχρι τις 12 έχουμε.

0: Άλλα 10,
1: απλά 10. Ακούω κάτι μπαμπούμα από εκεί, δεν ξέρω τι γίνεται.
0: Α, ναι. Oh. Α, ναι. Μήπως έχει κάποιο πρόβλημα που παίζουμε μουσική, ακούγεται δυνατά έξω και αυτά,
1: όχι, ή όχι.
0: Όχι. Ωραία.
1: Κάτι
0: όχι,
1: είναι, αμέ... δεν ξέρω.
0: Ωραία. Ελπίζω όλα καλά. Πάμε στη μελοποιημένη ποιήση. Ποιο θα ήθελες να παίξουμε, να παίξεις μάλλον εσύ.
1: Από αυτό το δίσκο.
0: Ναι.
1: Με τα ποίηματα. Επειδή... ξέρεις, δεν το έχω, επειδή δεν το έχω παίξει πολύ, μόνο αυτά τα 2-3.
0: Ωραία. Και... όποιο θέλεις εσύ τότε. Από οποιοδήποτε δίσκο.
1: Γράφουν τίποτα τα παιδιά, μήπως έχουν κάποια προτίμηση.
0: Λοιπόν, να μας γράψετε, φίλοι μου, να μας γράψετε εδώ στα σχόλια του TikTok, αλλά και στο Viber, αν θέλετε. Ποιο τραγούδι θέλετε να μας πει ο Δημήτρης. Δημήτρης Χανελόπουλος, Ντομένικα. Καλά, όσοι είστε συντονισμένοι εδώ και όση ώρα τραγουδάει, καταλάβατε κατευθείαν ποιος είναι. Από τη χαρακτηριστική.
1: Λοιπόν, μπορώ να παίξω ας πούμε το τη Ανθούλα Σταθοπούλη, το Σάξι, να βρεθούμε τότε.
0: Ναι.
1: Αφού έχουμε έτσι μπαλαντοειδή, ας πούμε, είναι και μικρούλι. Λοιπόν, σαν ξένοι να βρεθούμε, λοιπόν.
0: Οπα, εγώ τώρα πριν το πεις, θέλω να σου διαβάσω το σχόλιο με το οποίο συμφωνώ. Κιούρ, λέει, θα θέλαμε. Μετά.
1: Μπορεί να ξέρω μια κιθάρα, τώρα θα το πω να παίξουμε οτιδήποτε.
0: Okay.
1: Να παίξω τώρα ή μετά.
0: Ό,τι θέλεις, πάρ' το πάνω σου.
1: Κάτσε, γιατί πρέπει να ψάξουμε εδώ πέρα.
0: George, σαν το στρατό μας, θα γράψεις ξαφνικά. Ναι.
1: Κάτι classic.

0: Μπράβο. Τέλειο.
1: Από τα αγαπημένα, έτσι.
0: Είναι, είναι εντάξει, αξεπέραστο.
1: Και όχι, και όχι μόνο δηλαδή, αλλά ένα από τα.
0: Θα πας τώρα που θα έρθουν το καλοκαίρι.
1: Κοίταξε, δεν ξέρω τι θα γίνει αυτό το καλοκαίρι. Του είχα δει το 19, okay. Που είχαν έρθει.
0: Ναι.
1: Θα κοιτάξω και αυτή τη φορά να πάνε, είμαι εδώ.
0: Ωραία. Εντάξει, είναι. Γιατί δεν ξέρουμε κάθε φορά και πότε θα του ξαναδούμε όλου αυτού. Και κάθε φορά λες τώρα, α πάω, γιατί τυχόν και δεν είμαι. Ξανάρθει ευκαιρία. Ας πούμε, εγώ τους είχα δει πριν πολλά χρόνια. Και τώρα πρόσφατα δεν τους είδα. Τώρα, ας πούμε, το 19 δεν είχα πάει. Αλλά τώρα το σκέφτομαι. Λέω, κάτσε ρε παιδί μου, πότε θα τους ξαναδείς.
1: Έχουν κάνει και πολύ ωραίο άλμα. Ας πούμε, το παίζουν live. Οπότε.
0: Ναι.
1: Για κάποιον που είναι φαν, καλό είναι να πάει.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Εντάξει, δεν είναι και τόσο. Αυτό εντάξει. 60 φεύγα είναι ο Ρόμπερτ Σμιθ και μάλιστα είναι και στα καλύτερά του αυτή τη στιγμή. Οπότε εντάξει. Από στιγμή που ήταν το 19 και το 26. Και το 32, 72, εντάξει, πιστεύω ότι θα έχουν και άλλο ένα live σίγουρα.
0: Μακάρι, πραγματικά. Σωστά. Επειδή ποτέ δεν ξέρεις όμως, ξαναλέω εγώ, παιδιά, όσοι είναι, μιας και μιλάμε, εσύ τώρα θα μας πεις πότε θα κάνεις live. Ποια είναι έτσι τα επόμενα σχέδια για εμφάνιση.
1: Το επόμενο live είναι λίγο μακρινό, είναι στο Βόλο 18 Ιουλίου, νομίζω, δεν θυμάμαι πότε.
0: Ωραία.
1: Ο Γιώργος που είναι στο chat θα μου πει, ο ντράμερ μου.
0: Γεια σου, Γιώργο.
1: Είχαμε 2-3 εμφανίσεις τώρα, παίξαμε στη Λάρισα, στην Καρδίσα και Θεσσαλονίκη. Mm-hmm. Τώρα λίγο ξεκούραση και περιμένουμε. Και μιλάμε για κάποια άλλα, δεν ξέρω αν θα κλειστούν, θα ανακοινωθούν μες στο καλοκαίρι.
0: Ωραία, τέλεια, μια χαρά. Άρα γενικώς έχουμε μια εικόνα για το καλοκαίρι. Στο Βόλο προς το παρόν.
1: Ναι, η επόμενη είναι κλεισμένη είναι εκεί πέρα. Τώρα μιλάμε για κάποια άλλα, αλλά δεν μπορώ να τα ανακοινώσω τώρα.
0: Ωραία, ωραία. Όταν θα είστε έτοιμοι, θα μας πείτε και εμάς για να το ανακοινώσουμε και για να το επικοινωνήσουμε και με χαρά να έρθουμε. Λοιπόν, κάποιο τραγούδι είπες πριν πάμε στο Σκιούρ. Κάποιο πήγες να παίξεις. Α, ναι.
1: Από το δίσκο αυτό το Ανθούλα Σταθοπούλου.
0: Αυτό το μικρούλι. Ναι.
1: Ή λένε, θέλουν κάτι άλλο τα παιδιά, δεν ξέρω τώρα.
0: Το μέσα στη βουή του δρόμου θέλει πολλοί κόσμος και γράφει. Αλλά θα ήθελα πολύ να ακούσουμε.
1: Μπορώ, αφού θα το παίξουμε τελευταίο για να σου κρατήσουμε. Έτσι κάνω και το stream εγώ. Γιατί το λένε από την αρχή με το που ξεκινάω, λέει το μέσα στη βουή του δρόμου. Λέω παιδιά στο τέλος.
0: Έτσι.
1: Ωραία, ας πάμε λίγο αυτό έτσι που είναι και αυτό έτσι από το τελευταίο άλμπουμ. Σαν ξένοι να βρεθούμε λοιπόν. Για να το παίξω καλά, το θυμηθώ.

Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Η ώρα είναι 12. Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.

0: Και θα ανανεώσουμε σίγουρα το ραντεβού μας ξανά. Και θέλω να πεις εδώ, θέλω να πεις στον κόσμο πού θα μπαίνει να σε ακούει, που παίζεις πολύ συχνά live στο TikTok, έτσι. Δεν ξέρω αν στριμάρει και κάπου ταυτόχρονα αλλού. TikTok είναι τα live. Αποκλειστικά.
1: Εντάξει, ανοίγω και Facebook και YouTube.
0: Αχα.
1: Ταυτόχρονα.
0: Α, okay.
1: Δεν είναι τόσο συχνό το τελευταίο καιρό, αλλά με έβαλες στη διαδικασία τώρα εσύ, οπότε μπορεί να το ξανά.
0: Να το κάνεις, είναι πάρα πολύ ωραίο, πραγματικά. Είσαι πολύ άμεσος άνθρωπος, ειλικρινής, χωρίς κάνουμε τίποτα. Πολύ φυσικός και αυθεντικός. Και είναι τα τραγούδια σου πάρα πολύ ωραία. Και η φωνή επίσης. Και το έχει αποδειχτεί αυτό. Έχουν μείνει μετά από τόσα χρόνια, πραγματικά. Καλά, δεν είναι τόσα πολλά, αλλά είναι, ρε παιδί μου, εντάξει. Και τόσο καιρό.
1: Όταν μιλάμε για πάνω. Κοίταξε. Είναι, η βουή του δρόμου είναι 24, έχει βγει. Έχει γραφτεί όμως, να πούμε μια λεπτομέρεια πριν το παίξουμε στην πορεία.
0: Ναι.
1: Ότι είναι 100 χρόνια που συμπληρώνονται που έχει γραφτεί.
0: Σωστά, ο στίχος.
1: Είναι το 1927 το ποίημα.
0: Φοβερό.
1: Και απορώ πραγματικά, αν εξαιρέσουμε κάποια δημοτικά τραγούδια, ίσως. Ποιος στίχος είναι τόσο παλιός που ακόμα σήμερα τραγουδιέται. Δηλαδή μου κάνει εντύπωση και χαίρομαι γι' αυτό, γιατί είναι προσωπικά ό,τι καλύτερο είχα διαβάσει τότε. Δεν ξέρω, πολλά κομμάτια εκεί μέσα σε αυτό το τραγούδι είναι κομμάτια του εαυτού μου. Και γενικότερα τελικά χαίρομαι που το αγάπησε ο κόσμος.
0: Πάρα πολύ ωραίο αυτό που λες. Και ήρθες κι εσύ όμως, είναι αυτό το. Πιστεύεις το timing, σίγουρα πιστεύεις. Δηλαδή έκατσε ο στίχος με την έμπνευσή σου στη μουσική πάρα πολύ καλά. Γιατί θα μπορούσε να είχε μελοποιηθεί αλλιώς και να μην είχε το ίδιο αποτέλεσμα. Ήταν ο συνδυασμός.
1: Όταν εγώ το διάβασα το ποίημα, είχα πάθει πλάκα. Δηλαδή ήταν κάτι το οποίο δεν έκανα πολύ καιρό να το μελοποιήσω. Έκανα πολύ καιρό να τον εξτρώσω μετά.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί δεν με ικανοποιούσαν οι εξτρώσεις. Αλλά ήταν σαν να. Πώς να σου πω, σαν να έρθει σε μένα για να το κάνω. Κάπως έτσι. Και επειδή έχουν μελοποιήσει πολλούς ποιητές και εκείνη την περίοδο για αυτά, απορώ πως είχε περάσει και αυτό το παρατήρητο. Γιατί είναι από τα κορυφαία ποίηματα και της εποχής, κριτική, που είχα διαβάσει διάφορα βιβλία τότε. Το είχαν αναφέρει σαν ένα από τα πολύ δυνατά ποίηματα, δηλαδή, της εποχής.
0: Ναι.
1: Αλλά ευτυχώς δεν το έκανε κάποιος, το έκανα εγώ.
0: Έτσι. Λοιπόν, παίζω σύντομα διαφημιστικά το σποτάκι της ώρας και της εκπομπής και επιστρέφω μαζί σου. Λοιπόν, φύγαμε φίλες και φίλοι, μη φύγετε, ερχόμαστε με το μέσα στη βοή του δρόμου.

0: Δισκοπολείο Νιχάρης, ανοιχτό 11 μηνία. Κάθε βράδυ η Χαρούλα Νικολαίδου επιλέγει δίσκους από την παγκόσμια μουσική σκηνή και προσκαλεί τους μουσικόφιλους σε ένα μαγικό δίωρο αληθινής απόλαυσης. Δισκοπολείο Νιχάρης, ανοιχτό καθημερινά 11 με 1 το βράδυ. Μόνο για τους εραστές της μουσικής.
1: Δισκοπολείο Νιχάρης, ανοιχτό 11 με 1. Συνεχίζουμε. Ο Δημήτρης είναι ακόμα μαζί μας. Ντομένικα, Δημήτρης Κανελόπουλος. Μας υποσχέθηκε το μέσα στη βοή του δρόμου που τώρα πριν μερικά δεύτερα μας εξήγησε πόσο ωραίο ποίημα είναι και πόσο πετυχημένο ποίημα ήταν και για την εποχή τότε που βγήκε και πόσο τυχεροί είμαστε που το μελοποίησε και μέχρι σήμερα το τραγουδάμε. Πάμε.
2: Ναι, να το παίξω μια κιθάρα λες.
1: Όπως θε, να σου πω ναι, γιατί όχι.
2: Λοιπόν, πού είμαστε, α,

0: Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χίλια μπράβο και ευχαριστούμε πραγματικά. Είναι πολύ συγκινητικό κομμάτι, πραγματικά. Κάθε φορά δηλαδή.
1: Εγώ ευχαριστώ πολύ. Ήταν ωραία βραδιά, πιστεύω.
0: Πολύ ωραία, το ευχαριστήθηκε ο κόσμος πάρα πολύ. Τα καλύτερα, είναι όλοι ενθουσιασμένοι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, παιδιά, και για τα δώρα και για τα σχόλια, τη συμμετοχή. Είναι η απάντηση σε αυτό που δίνεις, Δημήτρη, και σε αυτό που συνεχίζεις να δίνεις και με τις δουλειές σου τις τωρινές. Καλή πρεμιέρα αύριο στο YouTube με το τραγούδι. Στην εκτέλεση αυτή, ποια εκτέλεση θα, η ακουστική είναι τώρα?
1: Η ροκ.
0: Καλή επιτυχία, καλό live τον Ιούλιο. Εύχομαι σε πολλά live να έρθουνε και να τα ευχαριστηθούμε. Και δεν σε ρώτησα κάτι, στη Θεσσαλονίκη μένεις ή στην Αθήνα?
1: Όχι, εγώ Αθήνα.
0: Στην Αθήνα, εντάξει.
1: Απλά όλη η πόλη είναι πάνω, έχει το αφαιρέσει η μοίρα.
0: Η υπόλοιπη παρέα, η μουσική.
1: Ναι, όλη η πόλη είναι πάνω, 4 άτομα είναι πάνω.
0: Μάλιστα, okay. Λοιπόν, για να δούμε τι θα οργανώσουμε, όλο και κάτι θα κάνουμε.
1: Ωραία. Καλή συνέχεια λοιπόν στο δισκοβολείο σου και...
0: Ευχαριστώ.
1: Και τα φιλιά μου σε όλους.
0: Ευχαριστούμε πολύ και θα τα ξαναπούμε σύντομα.
1: Okay.
0: Καλή συνέχεια, Δημήτρη, ευχαριστούμε πολύ.
1: Και εγώ ευχαριστώ. Bye. Γεια σας.
0: Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία συνάντηση αυτή, ραδιοφωνική, τικτοκική, όπως και αν παρακολουθήσατε αυτή την ωραία μουσική κατάσταση που δημιουργήθηκε με τον Δημήτρη Κανελόπουλο. Εύχομαι να την ευχαριστηθήκατε και είμαι σίγουρη γι' αυτό. Λοιπόν, δίσκο πολύ ο Νιχάρης, δεύτερο μέρος, μπήκαμε με το «Μέσα στη βοή του δρόμου», ανατριχιαστικό κομμάτι με καταπληκτικό στίχο, και τώρα τι να κάνω για να το ενώσω και να συνεχίσουμε όμορφα και ωραία. Ξέρετε τι, θέλω να ακούσουμε μαζί αυτό το ποίημα που λέγεται «Εσωτερικό», που είπαμε ότι είναι ένα πολύ ιδιαίτερο και ποίημα αλλά και σαν μουσική, ο τρόπος με τον οποίο το μελοποίησε ο Δημήτρης Κανελόπουλος στον δίσκο «Ερωτική νύχτα». Λοιπόν, είναι η στίχη του Χάρη Αποστολόπουλου, τι λέω ρε παιδιά, η στίχη του Μίτσου Παπα-Νικολάου, και πάμε να το ακούσουμε.

Εσωτερικό, αυτό ήταν το κομμάτι που ακούσαμε. Είναι ποίημα του Μίτσου Παπανικολάου και η μελοποίηση είναι του Δημήτρη Κανελόπουλου. Λοιπόν, και μου ήρθε ένα μήνυμα εδώ. Να συνεχίσω με ο Χράσης Πυροχέτη και την μπαλάντα για μια λυπημένη χώρα. Καλά είδα στο μήνυμα.

Νομίζω είχαμε και καιρό να τα ακούσουμε. Και ειδικά έτσι όταν βγαίνει και αυθόρμητα και ωραία. Είδες πόσο θέλουμε τώρα τον ελληνικό στίχο. Τώρα θέλουμε να ακούμε ελληνικό στίχο. Έχω ένα έτοιμο κομμάτι, επόμενο. Ελληνικό στίχο. Ελληνικό συγκρότημα. Γιατί τώρα μου ήρθε να το ακούσουμε το συγκεκριμένο. Διότι σας έχω ξαναπεί, τους μουσικούς που αγαπάτε μπορείτε να τους ακολουθείτε και θα είναι ο καλό να τους ακολουθείτε στα διάφορα social τους, γιατί κατά καιρούς κάνουν κάτι αναρτήσεις, διαμάντια, που σε παίρνουν από το χεράκι και σου αφηγούνται την ιστορία για ένα τραγούδι, για μια συγκεκριμένη εποχή, και είναι πάρα πολύ ωραίο όταν από τους ίδιους διαβάζεις τα γεγονότα. Και πολλές φορές να ξέρετε ότι όσοι παρακολουθούν, εμείς η ραδιοφωνική παραγωγή ή οι δημοσιογράφοι παρακολουθούν την εξέλιξη ενός καλλιτέχνη, πολλές φορές στα γεγονότα, το πότε γίνανε, ποια μέρα ήταν π.χ. και τα λοιπά, είναι πολύ πιο εύστοχοι, γιατί κάνουν έρευνα, από ότι τον ίδιο που το έζησε, γιατί τη ζωή σου τη ζεις και δεν τη σκέφτεσαι μετά κάνοντας απολογισμό και καταγραφή, απλά το έζησες. Οπότε τι θέλω να πω, αυτός που το ζει και το περιγράφει έτσι όπως το έχει μέσα του, και ας μην έχει καμιά ακρίβεια έτσι 100%, έχει τη μεγαλύτερη αξία το να το ακούς από τον ίδιο. Λοιπόν, όλη αυτή η εισαγωγή για τον Γιώργο Καρά, μπασίστα, τραγουδοποιό, στους Τρύπες. Και ανήρτησε πριν μία ώρα ο Γιώργος Καράς στο Facebook του. Στις πρόβες, λέει, με τις Τρύπες, ο Γιώργος Θόλιος συνήθιζε να πηγαίνει περίπου μία ώρα νωρίτερα από τους υπόλοιπους για να ζεσταθεί. Έτσι, όσοι φτάναμε πρώτοι στο στούντιο, τζαμάραμε μέχρι να μαζευτεί όλη η μπάντα. Μιλάμε για τον ντράμερ, μιλάει για τον ντράμερ, έτσι. Ένα απόγευμα μπαίνοντας στο στούντιο, βρήκα τον Τόλιο με τον Ασκληπιό να παίζουν κάτι καινούριο. Σύνδεσα κι εγώ τον μπάσο στον ενισχυτή και έπαιξα μαζί τους. Λίγο αργότερα ήρθε και ο Μπάμπης, ενώ ο Αγγελάκας εκείνη τη μέρα δεν ήρθε στην πρόβα. Παίζοντας μόνοι μας, αρχίσαμε σιγά σιγά να χτίσουμε το προσχέδιο ενός καινούργιου κομματιού. Ο Τόλιος χρησιμοποιούσε αυτό το beat για ζέσταμα και είχε ήδη βρει τι θα παίζει στα κουπλέ και στα ρεφρέν. Οι υπόλοιποι απλώς τον ακολουθήσαμε, παίζοντας πάνω σε αυτό που είχε ξεκινήσει. Λίγες μέρες μετά, παίζαμε στην Πάτρα. Στο soundcheck δοκιμάσαμε το καινούριο κομμάτι για να το ακούσει και ο Γιάννης, ο οποίος αργότερα έγραψε τους στίχους. Έτσι γεννήθηκε το «Ακούω την αγάπη». Ο δίσκος που το περιέχει, το κεφάλι γεμάτο χρυσάφι, κυκλοφόρησε σαν σήμερα πριν 30 χρόνια. Σαν σήμερα 20 Μαΐου, έτσι. Ολόκληρο το άλμπουμ είναι διαθέσιμο στο κανάλι μου στο YouTube. Άκουσε το από την αρχή μέχρι το τέλος και γράψε μου εδώ τη δική σου ανάμνηση με το δίσκο, μας γράφει ο Γιώργος ο Καράς. Μας ζητάει να γράψουμε τη δική μας ανάμνηση. Λοιπόν, μέχρι να γράψουμε την ανάμνηση, ας τα ακούσουμε. Δυναμώστε, παιδιά.

0: αγάπη.
1: Το γεγονός ότι ο Γιώργος Τόλιος ήταν αυτός ο οποίος είχε γράψει το κομμάτι πρώτα μόνος του και μετά ήρθαν οι υπόλοιποι, το θυμάμαι καλά γιατί το είχε αναφέρει και εκείνος σε μια ανάρτησή του. Να είναι καλά όπου και αν είναι, τον χάσαμε πριν 2 χρόνια. Λοιπόν, τέλος πάντων, και το γεγονός ότι χτίστηκε το κομμάτι όλο πάνω στο ρυθμικό, στο ρυθμό, στα drums, το κάνει συναρπαστικό και είναι και πολύ χαρακτηριστική η δομή του, η ρυθμική, πράγματι. Ωραία. Τώρα θα μου δώσετε λίγο χρόνο γιατί κάτι έτσι μικρούλι δεν λειτουργεί σωστά εδώ, αλλά δεν μασάμε, μας έχει ξανατύχει, θα βρούμε την άκρη. Μου λέτε να το σβήσω με ελληνικά το σημερινό, μιας και από την αρχή της εκπομπής ακούμε το Δημήτρη Κανελόπουλο και τους Ντομένικα, το Δημήτρη τον ακούσαμε live να μας παίζει κιόλας και να συνεχίσουμε έτσι. Πολύ ωραία, παραγγελιές παρακαλώ πολύ, στο Viber 698-98-60-147 και στο email του σταθμού studio@ngradio.gr. Λοιπόν, ποιο είπαμε, το 69, όχι το μου πες θα φύγω, γιατί η Νάγια ζήτησε Παύλο Σιδηρόπουλο. Το 69, το 69. Α, όχι αυτό το 69, όπα, περίμενε, συγγνώμη παιδιά, τα κάνω αυτά στον αέρα. Ναι, είναι αυτή η άλλη εκτέλεση, αλλά εγώ θέλω να πάμε στο δίσκο Φλου. Έτσι το αγαπήσαμε, έτσι.

Λοιπόν, από το δίσκο Φλου, ωραία πράγματα, και το 69, κλασικό, κλασικότατος δίσκος. Και επειδή είπαμε για Σπυρόπουλους, αδερφούς, τους Σπυροπουλαίους τέλος πάντων, που παίζουν εδώ, γιατί είναι το συγκρότημα Σπυριδούλα μαζί με τον Παύλο, να πάμε λίγο σε Σπυριδούλα και θα πάω στο κλασικό τους, το κλασικό τους, αυτό το Νάιλον Ντέφια και Ψόφια Κέφια. Για το ωραίο του το ρίφρε, παιδί μου. Και το στίχο.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
2: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
1: Συντονίσου.

Ωραία, το θυμηθήκαμε και αυτό το πολύ αγαπημένο και κλασικό. Πόσες φορές λέει ο φίλος μου το άκουγα στο ραδιόφωνο. Ποτέ στο γυμνάσιο. Καλά είδα, δεν πρόλαβα να το κρατήσω το σχόλιο. Λοιπόν, καλώς το φίλο μου τον Γιάννη Αβραμόπουλο. Καλώς τον Σάι Μποτάζ, τον φίλο μουσικό εδώ δημιουργό της παρέας. Και άλλοι είστε μουσικοί και δημιουργοί. Σιγά σιγά θα σας γνωρίσουμε με τα αντίστοιχα live εδώ πέρα που κάνουμε, τα παρασκευιάτικα με live μουσική. Καλώς το φίλο μου τον Αργύρη, γεια σου Νάγια μου, καλώς τον Νικόλα, καλώς τη Ρέιν. Για να έρθω, μιας και μιλήσαμε πριν με τον Δημήτρη Κανελόπουλο για μελοποιημένη ποίηση, θέλω να έρθω σε ποίημα της Κατερίνας Γόγου και νομίζω καταλάβατε όλοι για ποιο κομμάτι λέω. Είναι το άλμπουμ «Τραμπάλα στις ταράτσες ετοιμόρροπων σπιτιών» που κυκλοφορούν καμιά εικοσαετία πίσω και παραπάνω, η Magic the Spell. Και εκεί μέσα λοιπόν είναι το ποίημα «Εμένα η φίλη μου» της Κατερίνας Γόγου, «Τραμπάλα στις ταράτσες» και είναι η Magic the Spell. Ναι, πάμε. Ναι, όχι, δεν πάμε, μισό λεπτάκι, γιατί είπαμε σήμερα. Τώρα πάμε.

κάτσε σε τιμόροπων σπιτιών. Εξάρχεια, πατήσια, μεταξουργείο μετς. Κάνουν ό,τι λάχη, πλασιές ελεμεντέδων και κυκλοπαιδιών. Φτιάχνουν δρόμους, κενώνουν ερήμους. Διερμηνεί σε καμπαρέ τη σύνομους. Επαγγελματίες επαναστάτες. Παλιά τους τρίμωξαν και τα κατέβασαν. Τώρα παίρνουν χάπια και εινόπνευμα να κοιμηθούν. Αλλά βλέπουν όνειρα και δεν κοιμούνται.

Εμένα οι φίλες μου είναι σύρματα τεντωμένα στις ταράτσες παλιών σπιτιών. Εξάρχεια, Βικτόρια, κουκάκι Γκίζι. Πάνω τους έχετε καρφώσει εκατομμύρια σιδερένια μανταλάκια. Τις ενοχές σας, αποφάσεις συνεδρίων, δανεικά κοστούμια, σημάδια από κάφτες, περίεργες ημικρανίες, απειλητικές σιωπές. Κολπίτιδες, ερωτεύονται ομοφυλόφιλους, τριχομονάδες, καθυστέρηση. Το τηλέφωνο, σπασμένα γυαλιά.

ταξιδεύουν οι φίλοι μου. Και εσείς δεν τους αφήσατε σπιθαμί για σπιθαμί. Όλοι οι φίλοι μου ζωγραφίζουνε με μαύρο χρώμα, γιατί τους ρημάξατε το κόκκινο. Γράφουν σε συστηματική γλώσσα, γιατί δική σας μόνο για γλύψιμο κάνει. Οι

Τέλεια. Magic the Spell και μαγκιά τους και πολύ ωραία. Θυμάμαι τότε που είχε βγει που λέγαμε μεταξύ μας. Καταρχάς μάθαμε τότε οι πιο νέοι, έτσι, γιατί απευθύνθηκαν στην νεολαία η Magic the Spell τότε που είχε κυκλοφορήσει. Βασικά ο δίσκος ήταν του 2003, η Πτώση των Αγγέλων, που συζητιόταν πάρα πολύ ότι μαγκιά τους και μπράβο τους που κάνανε αυτή τη μελοποίηση σε ποίημα της Κατερίνας Γόγου. Και κάπως έτσι μπήκαμε στη διαδικασία να μάθουμε κι εμείς ποια ήταν ως ποιήτρια και όχι ως ηθοποιός η Κατερίνα Γόγου. Λοιπόν, και κάποια ακόμα το μαθαίνουμε μέσα από τις εκπομπές. Έλα Διονυσία, πάμε στο Ατλαντής. Πέρα από τις πόλεις της ασφάλτου, ξύλινα σπαθιά, πάμε να θυμηθούμε τώρα από το 95.

Και λέει εδώ ένα πάρα πολύ ωραίο σχόλιο, φίλος μου ο Άγγελος λέει, αυτή η ήχη είναι μια ιστορία ολόκληρη και μια ζωή επίσης. Έτσι, τα εφηβικά μας χρόνια, αυτά τα κομμάτια ακριβώς. Και θέλω απλά πολύ σύντομα να σας πω, σε αυτόν τον δίσκο, πέρα από τις πόλεις της ασφάλτου, που είναι ο δεύτερος δίσκος από τα Ξέλινα Σπαθιά, θα σας πω λίγο το tracklist για να καταλάβετε τι βγάλανε σε ένα δίσκο. Ξεκινάει με το Λιωμένο Παγωτό, έρχεται η Ρίτα, μετά ο Εξορκιστής, μετά το Ό,τι θες εσύ, μετά το Φωτιά στο λιμάνι, Ατλαντής, ο Κάιν, Μη ρωτάς, οι συμμορίες της ασφάλτου. Μιλάμε, είναι 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, είναι 9 στα 9 το κομμάτι, το άλμπουμ αυτό. Όλα. Πολύ ωραίες εποχές και πολύ ωραίες μουσικές. Λοιπόν, ακούστε τώρα σύντομα κάποιους στίχους που θα σας πω. Ποίηση είναι και μετά έρχεται και η μελοποιημένη της πλευρά. Λοιπόν, ακούστε. Εγώ είμαι ο γκρεμιστής, γιατί είμαι εγώ και ο κτίστης. Ο διαλεχτός της άρνησης και ο ακριβογιός της πίστης. Και θέλει και το γκρέμισμα νου και καρδιά και χέρι. Στου μίσου στα μεσάνυχτα τρέμει ενός πόθου αστέρι. Κι αν είμαι της νυχτιάς βλαστός του χαλασμού πατέρας, πάντα κοιτάζω προς το φως το απόμακρο της μέρας. Εγώ ο σεισμός ο αλίπητος, εγώ και ο ανοιχτομάτης, του μακρεμένου αγναντευτής και ο κλέφτης και ο απελάτης. Και με το καριοφίλι μου και με το απελατίκι, την πολιτεία την κάνω ερημιά, γη χέρσα το χωράφι. Κάλιο φυτρώστε, αγριαγκαθιές, και κάλιο ουρλιάστε λύκη, κάλιο φουσκώστε ποταμί και κάλιο ανοίχτε τάφι, και δυναμή τη βρόντιξε και σιγοστάλαξε αίμα, παρά σε πύργους άρχοντας και σε ναούς το ψέμα. Τον πρωτογέννη των καιρών η πλάση με τα γρήμια ξανάρχεται, καλώς να έρθει, γκρεμίζω την ασχήμια. Ο γκρεμιστής είναι Κωστής Παλαμάς και το έχουν μελοποιήσει τα υπόγεια ρεύματα.

Αυτή είναι ποίηση του 1907. Ο Κωστής Παλαμάς τότε έγραψε αυτό το ποίημα και τα υπόγεια ρεύματα του διασκευάζουν μέσα στη δουλειά «Η γη που αφήνω». Και είναι δίσκος του 2020. Ωραία. Ελληνικό rock and roll. Σήμερα συνεχίζω και πάω στο φίλο μου τον Βασίλη, που μας ζήτησε ενδελέχεια. Και η ενδελέχεια ήταν από τα 90's τα αγαπημένα μας, και το κλασικό «Βουτιά από ψηλά». Έλα.

ματιά της παραπέμπει. Τα όνειρα υπόσχεση βουφιάνου θηλωρού. Στα τάστα της κιθάρας οργή που περισσεύει. Σαν φόνος που σχεδιάστηκε.

1997, Βουτιά από ψηλά και ο τίτλος του δίσκου. Και πολύ σύντομα σας πω την πολύ αστεία αλλά αληθινή ιστορία του πώς δημιουργήθηκαν οι ενδελέχεια. Μιλάμε τώρα για τη δεκαετία του 80 και μιλάμε για το σχολείο ακόμα. Το σχολείο που οι συμμαθητές ήταν ο Δημήτρης Μητσοτάκης και ο Δημήτρης Λεοντόπουλος, οι οποίοι αποφασίζουν, λέει, με περίσσιο θράσος να φτιάξουν ένα ροκ συγκρότημα. Η αλήθεια είναι πως πρώτα φτιάξαμε το συγκρότημα και μετά μάθαμε να παίζουμε αριστούργημα. Λοιπόν, όπως να πω, όπως γινόταν και με τις περισσότερες περιπτώσεις έτσι αυθεντικής ανάγκης για έκφραση από εφήβους. Πρώτα λέμε, τώρα που το θυμάμαι, τώρα που το σκέφτομαι, για κάτσε από μισό λεπτό, και θυμάμαι και εμένα να κάνω κάτι τέτοια με την κολλητή μου. Είχαμε βγάλει τον τίτλο του συγκροτήματος, το τι θα παίζει κάθε μία, ασχέτως που καμία από τις δύο δεν έπαιζε ούτε κιθάρα ούτε μπάσο. Πάντως θα είχαμε βρει ακριβώς το τι και πώς θα γράφουμε, είχαμε βρει και το όνομα, και το μόνο που έμενε ήταν κάποια από τις δύο να μάθει, μάλλον και οι δύο να μάθουμε τα όργανα που λέγαμε ότι θα παίξουμε. Ωραία πράγματα. Κάποιοι το κάνανε το όνειρο πραγματικότητα και να, να τα αποτελέσματα. Λοιπόν, θα σας αποχαιρετήσω τώρα. Η ώρα πλησιάζει μία. Τεράστιο ευχαριστώ από καρδιάς για το παρόν σας εδώ. Θα κλείσω με του φίλου μου του Τίμωθη την παραγγελιά. Θα κλείσω στον αέρα. Και είναι τα Διάφανα Κρίνα. Και είναι το όλα αυτά που δεν θα δω. Και είναι ο δίσκος Κάτι Σαράβαλες Καρδιές. Και είμαστε πάλι στα τέλη των 90's. Και σας αγαπώ πολύ και σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ και στον ξανά και τον Δημήτρη Κανελόπουλο, Ντομένικα, που βγήκε στον αέρα, μας έπαιξε τραγούδια, τον ακούσαμε, τον χαρήκαμε και μάθαμε και περισσότερα πράγματα για τις ωραίες του δουλειές που έχει κυκλοφορήσει όλα αυτά τα χρόνια. Και αύριο και πάλι μαζί σας. Φιλιά πολλά σε όλους.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94.8.
2: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
1: Συντονίσου.

Η ώρα είναι 2. Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

0: Η ώρα είναι 2:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
2: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
1: Συντονίσου.